0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
15: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
16: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο

τύχη αυτή μπορεί και να είναι η τελευταία. Και όλο το νόημα αλλάζει. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά. Για τη ζωή. Και το πάνω του. Με σκοτεινές παραβολές με παραμύθια. Γιατί τα σύμβολα είναι πιο πολλά τις λέξεις. Τη γεύση του φιλιού. Την πολυτέλεια της αμαρτίας. Το χυμισμό του κιτάρου. Για το πιστό σκηνή. Του μαθαίνω ονόματα σαν

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Ράδιο

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Περιβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Με τη χρήση εναέριων μέσων, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα επιχειρήσουν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή, κοντά στο Χιτά της Πάρου. Τα ξημερώματα φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγγεριάς και κινείται προς την Τρυπητή, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους και τις αρχές. Ήχησε 3 φορές το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από 6 οικισμούς. Στο σημείο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική και 16 οχήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι άνεμοι, οι οποίοι πνέουν στην περιοχή και αλλάζουν συνεχώς φορά. Επιπλέον, σήμερα αναμένεται ενίσχυση των ανέμων στο νησί. Το πρωί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορία 4, σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υπέκυψε στα τραύματά του 71 ετών που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφήθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, ενώ ο 41 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Κατά 3% και πλέον αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών περί αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή. Στα 85,17 δολάρια η τιμή του Brent νωρίτερα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών και ενόπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν και τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι δρούσαν υπό τις εντολές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελοφόρα στα στενά του ορμού, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνι. Εξαιρετική χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ στο Λευκό Οίκο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε πως ήταν μια από τις καλύτερες συζητήσεις που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο και επικεντρώθηκε στο κοινό στόχο να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στις 10 το πρωί είναι προγραμματισμένο το καθοριστικό ραντεβού του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Γκουντέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Την ελπίδα να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις εξέφρασε χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το ιδιωτικό δείπνο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ που παρέθεσε στους δύο ηγέτες. Στο Αγαθονήσι σήμερα ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Στις 11:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Χθες από τη Λέρο και το Γενικό Νοσοκομείο του νησιού τόνισε ότι η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ. Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε μερικώς ανακαινισμένες πτέρυγες σε ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς, δήλωσε ο Γιώργος Νικητιάδης, υπεύθυνος τομέα ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου καθώς και η 5η ΕΜΑΚ μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό Ασπραγγέλων Ιωνίνων με 5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος. Η δόνηση λόγω του μικρού εστιακού βάθους έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο λεκανοπέδιο Ιωνίνων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά και ακολούθησε την έκρηξη το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα 6 μίλια Κορινθίας με αποτέλεσμα το θάνατο 67χρονου εργαζόμενου. Τρεις ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης υπό το συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης εξελίχθησαν αργά χθες το βράδυ, όπου εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 167 λωδαπή στα νυχτά της Νότιας Κρήτης. Στο διεθνή χώρο και πάλι, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νότιο-δυτική Ιαπωνία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα η πρωθυπουργός της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, ανεμιβόριος 7 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 ακολουθεί ο Γιώργος Τραπεζιώτης.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Όλη μέρα περιμένεις σε κάποια ουρά να φτάσει η ώρα να σχολάσεις, να ανάψει πράσινο στο φανάρι. Αν είναι όμως να περιμένεις για κάτι, ας είναι για ένα προφιτερόλ που μόλις φτιάχτηκε μπροστά σου. Σούγλα Σου, φρέσκο προφιτερόλ που παρασκευάζεται τη στιγμή της παραγγελίας. Γιατί οι καλύτερες στιγμές δημιουργούνται μπροστά σου. Φωκίωνος Νέγρης 47, Κυψέλη. Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. 84.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Να δούμε ποιος θα αντέξει, όπως λέει και ο κύριος Παυλίδης, όταν ήταν ακόμη στην μουσική του φάση των ξύλινων σπαθιών. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό που κάνει τώρα. Αλλά για να μην λέμε μόνο για τον Παυλίδη, και εμείς κάναμε τα πράγματα αλλιώς. Όχι ότι τα φτιάχνανε παλιά τα πράγματα καλύτερα. Πώς λένε, Αγγελόπουλε, λέει, παλιά τα καλοκαίρια ήταν καλύτερα. Όχι, εμείς τα φτιάχνουμε. Εμείς φτιάχνουμε πάντα τις συνθήκες και ζούμε ό,τι ζούμε. Και τελικά πιστεύω πολύ ότι στο τέλος της μέρας παίρνουμε ό,τι μας αξίζει. Λοιπόν, πάμε με μουσική έτσι τώρα που ξεκινήσαμε αισιόδοξα και σήμερα που είναι Τετάρτη, για να σας ανεβάσω την ψυχολογία πάνω στο Θεό και μετά να σας εγκαταλείψω να πέσετε κάτω στη γη από τα σύννεφα. Εγώ θα πέσω από το διπλάνο σύννεφο.

πρωινούλη Τετάρτης λοιπόν, 29 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα στον κύριο που έστριβε τσιγάρο την ώρα που περνούσα δίπλα του με τη μηχανή και του φεύγε το αυτοκίνητο πιο αριστερά. Έκανα και εγώ λίγο πιο αριστερά. Έμενα δίπλα του, λέω μπας και με δει από φιλότιμο. Συνέχισε να στρίβει το τσιγάρο. Να είναι καλά, καλημέρα. Καλημέρα και στον άλλο τον κύριο, στην Αγίου Κωνσταντίνου, στην κάθοδο που μετά την Ομόνια με το που μπαίνεις Αγίου Κωνσταντίνου υπάρχουν δύο φορτηγά παρκαρισμένα από εχθές εκεί πέρα για κάνουν έργα στο δρόμο. Με ως εκ τούτου υπάρχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας στα δεξιά και κάπως θα πρέπει όταν ο Αγγελόπουλος είναι, προπορεύεται με το όχημά του να έχω το στοιχειώδες φιλότιμο να τον αφήσω αφού δεν το πρόσεξε νωρίτερα να μπει στη δεξιότερη λωρίδα για να υπάρχει ροή στο δρόμο. Όχι. Πρώτα εγώ σου λέει, μετά όλοι οι άλλοι, δεν βαριέσαι. Γιατί είναι αφηρημάδα, είναι και ο κολοπεδισμός στη μέση, και ο κολοπεδισμός στο δρόμο, δηλαδή η βία που βγάζουμε στο δρόμο, είναι κομμάτι της βίας που κουβαλάμε μέσα μας καθημερινά. Είναι αυτό το πράγμα που μας έχει στοιχειώσει και βλέπω τον Αγγελόπουλο με μισό μάτι. Γιατί να βλέπω τον Αγγελόπουλο με μισό μάτι? Δεν μιλάω βέβαια για τον κινηματογραφικό Αγγελόπουλο, μιλάω για τον ηχοληπτικό Αγγελόπουλο, τον καλό συνάδελφο που ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα σας κύριε Νίκο μας, πώς είστε? Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, εδώ στον Αθήνα 984, Mind the Trap ακούτε. Jerk It Out, τραγουδάνε οι Caesars, τυχαίως.

0: 6-9-48-9-84-9-84 ο ένας τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber, ο άλλος Σταύρος Αμάραντος, νόμιμες επισυνδέσεις απαντάει.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Τον είπαμε, με είπαμε και αν πούμε δεν έγινε και τίποτα. Βαρβάρα Βιτζιλέου στην παραγωγή μαζί με τον Πάνο Καβαδά.

Η κατάσταση στην Πάρο είναι δύσκολη. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, παραμένει σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο νησί των Κυκλάδων, κοντά στον χιτά της Πάρου, εκεί στο Καμπί, στην περιοχή Καμπί, με το πύρινο μέτωπο να συνεχίζει την πορεία του. Και άκουγα νωρίτερα και ρεπορτάζ πριν έρθω εδώ, πρωινό ρεπορτάζ από την Πάρο, από ανθρώπους εκεί που προειδοποιούσαν, τέλος πάντων, γιατί η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγγεριάς και κινείται προς την Τρυπητή. Υπάρχει ανησυχία στους κατοίκους από τις αρχές. Εστάλληκε 112 στη διάρκεια της νύχτας. Δύο μηνύματα 112, με το τελευταίο να έρχεται γύρω στις 2 με 2,5 τα ξημερώματα. Να πούμε καλή δύναμη στους ανθρώπους εκεί, στους συμπολίτες μας στην Πάρο, αλλά και στους πυροσβέστες που βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή. Θυμάστε πριν κάνα μήνα περίπου που μιλούσαμε με εκπρόσωπο τους, με εκπροσώπους τους που μας έλεγαν τον τρόπο με τον οποίο είναι προετοιμασμένοι φέτος για να αντιμετωπίσουν τα πράγματα, σημειώνοντας βέβαια και τις ελλείψεις που υπάρχουν στο κομμάτι αυτό. Πάντως επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος εδώ από την Αττική και με 16 πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να δοθεί ακόμη έτσι πιο έντονα η μάχη για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το φαινόμενο. Το πρόβλημα, έτσι, τουλάχιστον όπως περιγράφεται από τους ειδικότερους από εμένα, είναι ότι σήμερα αναμένεται ενίσχυση των ανέμων στην περιοχή, κάτι που κάνει ακόμη πιο δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Να ευχηθούμε, γιατί σε αυτή τη χώρα μόνο να ευχόμαστε, μπορούμε, ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε.

στο μεταξύ, τι απίθανη χώρα είναι αυτή στην οποία ζούμε, πραγματικά. Δηλαδή, μπορούμε να αντέξουμε τα πάντα. Ειλικρινά, είμαστε σκληροτράχυλος λαός. Δεν μας επεξεγέλασε. Δεν είμαστε τίποτα φλόροι σαν τους κουτόφραγκους. Που όταν εμείς φτιάχναμε παρθενώνες, αυτοί τρώγανε βελανίδια. Είμαστε και σκληροτράχυλος λαός και περήφανος λαός και... πες ρε Αγγελόπουλη, βοήθαμε λίγο, δεν έχω πιει καφέ. Τι άλλο είμαστε? Είμαστε νόμιμοι κληρονόμοι του Βυζαντίου, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Είμαστε η ενσάρκωση του αρχαιοελληνικού κάλους. Κοίταμε λίγο, κοίταμε λίγο. Δεν σου θυμίζω, ποιον σου θυμίζω Αγγελόπουλε? Γιατί, έλα πες μου ποιον σου... Τουλάχιστον τον Αχιλλέα, τουλάχιστον. Τουλάχιστον αρχαίο φιλόσοφο, λέει ο άλλος. Έλα ρε παιδιά, βάλε μουσική εδώ, παιδάκι μου, με τρελάνεις πρωί πρωί. Έλα τώρα, έλα.

Να, εγώ και τον Γιώργο εδώ γκρινιάζει πρωί-πρωί. Ζείτε, λέει, στην πιο ωραία χώρα του υποκόσμου. Καλημέρα, αν είναι δυνατόν. Λείπει και η φίλη μου η Πινελόπη τώρα εδώ πέρα. Φαντάζομαι θα μας καλημερίσει και αυτή από το Σικάγο. Κατάλαβες. Γίναμε να ξεπεράσουμε τα Σικάγα τώρα. Έτσι το βλέπει ο Γιώργος το πράγμα. Γιώργο μου, για πάρ' το αλλιώς. Γιατί εδώ είπαμε. Δεν ξέρω εσύ ποιον σου θυμίζεις. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα ότι ο καθένας και η καθεμιά ξεχωριστά είμαστε εκπρόσωποι, είμαστε ενσαρκώσεις του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και των αρχαίων ημών προγόνων που θα έλεγε και ο. Τι είναι πλέον αυτός, δεν είναι δημοσίας τάξεως. Θα ήθελε να είναι ο υγείας, ο πρώην αναπτύξεως. Ο... κατάλαβες, καλημέρα σας. Και φοβούνται, λέει τώρα, και φοβούνται όχι αυτοί που θα έπρεπε να φοβούνται, φοβούνται άλλοι και μας λέει να προσέχουμε, γιατί μιλάω τώρα για τους ειδικούς εταιριών τεχνολογίας και τα λοιπά που προειδοποιούν ότι κοιτάξτε, λέει, καλά, λέει, σερφάρετε στο διαδίκτυο, καλά βολτάρετε δηλαδή στο διαδίκτυο, σκρολάρετε και χαζεύετε και δεν κάνετε τίποτα άλλο στη ζωή σας, αλλά επειδή έχετε πάθει όλοι Νόλαν και θέλετε να δείτε τώρα την Οδύσσια που είναι και της μοδός κινηματογραφικά μιλώντας, πρέπει να προσέχετε γιατί υπάρχουν ιστοσελίδες. Δηλαδή, αν τσιγκουνεύεται ο Αγγελόπουλος τον τραπεζιό το εισιτήριο και λένε ρε, να το δούμε δωρεάν την Οδύσσια. Κάτσε ρε. Του λέει, έχω να σου, δώσω εγώ ένα λινκάκι να το δούμε σπασμένο. Προειδοποιούν λοιπόν οι δικοί της Κασπέρσκη και λένε ότι υπάρχουν παραπλανητικές ιστοσελίδες που αν πατήσεις το λινκάκι παθαίνεις Ντίλιαν, καταλαβαίνεις. Όχι Ντίλιαν, παθαίνεις τον άλλον. Καλημέρα στον κύριο Γρηγόρη. Και εκμεταλλεύονται έτσι το έντονο ενδιαφέρον του κοινού οι κυβερνοεγκληματίες, δελεάζοντας τους χρήστες με την υπόσχεση ότι μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ταινία online, αλλά τελικά ούτε Οδύσσια βλέπουν, ούτε καταλαβαίνουν τι ήθελε να πει ο ποιητής, δηλαδή ο σκηνοθέτης, δηλαδή ο σεναριογράφος, δηλαδή ο Βρετανός Νόλαν. Και τελικά γίνεται η δουλίτσα, άλλοι χάνουν λεφτά, άλλοι χάνουν τα προσωπικά τους δεδομένα και πάει λέγοντας το νου σας. Αλλά δεν μας φτάνουν όμως μόνο οι απατεώνες στο διαδίκτυο, έχουμε και τους άλλους απατεώνες. Έχουμε τα τρισέγγωνα του Αγαμέμνονα και τα τετρασέγγωνα της ωραίας Ελένης που ήταν πάλευκοι, κατάξανθοι. Και έχει και γαλάνα μάτια, ε. Εγώ έτσι τη φαντασιώνομαι. Εσύ πώς τη φαντασιώνεσαι, Νίκο Αγγελόπουλε? Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για τη χώρα της φαντασίωσης, δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Γιατί υπάρχουν δύο οπτικές για τον πολιτισμό. Υπάρχει, για παράδειγμα, το θέμα της Βουλής, που χθες δεν είχαμε κάτι άλλο από το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Το βλέπω θέμα και στην εφημερίδα των συντακτών, ο πολιτισμός σε άλλο τίτλος. Πειρά αποσύσω με την αντιπολίτευση στο ντροπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα. Και μαντέψτε από ποιους ψηφίστηκε βέβαια αυτό, μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και βγαίνει η κυρία Μενδώνη και λέει ότι καμία χρήση τους δεν είναι ασύμβατη. Εγώ θα έλεγα να κάνουμε γκούντι στον Παρθενώνα, εκτός αν εσένα σ' αρέσει μια άλλη αλυσίδα, Αγγελόπουλε. Δεν ξέρω αν δεν τρως burgers, ε. Αν και δεν έχουν smashed αυτά που είναι και της μόδας, τα γκούντις, ή έχουν, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Βάλουμε πάστα, ε. Ή τέλος πάντων να πουλάει κοινόα κάποιος στην Ακρόπολη. Ξέρεις, αυτό το ψόφιο, τον Πασατέμπο, το φθήνο, τον άλλο, τον ακριβό. Πάντων, σήμερα θα έχουμε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 6.30 το απόγευμα στο Θησείο για να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο που καλά κάνει ο κόσμος και κινητοποιείται, αλλά θα εφαρμοστεί στο τέλος. Γιατί εδώ μιλάμε για κυβέρνηση Infantino, δεν μιλάμε για κάτι λιγότερο. Τα ακούσατε τι είπε ο πρόεδρος της FIFA εχθές, που είχε, λέει, τη φαϊνή ιδέα τώρα που τέλειωσε το Μουντιάλ και ήσασταν στα μπαλκόνια και βλέπατε. Εντάξει, τα μπαλκόνια στα μάτς των 10, γιατί μετά ήταν ξημερώματα τα υπόλοιπα. Βλέπατε μπαλίτσα ωραία και λέει ωραίο το σόου. Αλλά γιατί να μην το κάνουμε και ιδιωτικότερο, ε? Να το ιδιωτικοποιήσουμε περαιτέρω. Δηλαδή, δεν μας φάνουν οι χορηγοί, δεν μας φάνουν μόνο τα κόζια που είναι τραμπικά, αραβικά, δεν ξέρω κι εγώ τι. Όποιος έχει τα dollars, τα σκάζει και πληρώνει και το πάει στη χώρα του και κάνει το σόου του, το πολιτικό και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Να το ιδιωτικοποιήσουμε, λέει ο Infantino. Μπορούμε να βρούμε, λέει, κέρδη και για τις ομοσπονδίες. Τον έπιασε τώρα ο πόνος για τον αθλητισμό. Και παίρνουν λοιπόν ένα πράγμα το οποίο είναι παγκόσμιο και ανήκει σε όλους. Παίρνουν ένα παιχνίδι δηλαδή ουσιαστικά και
προσπαθούν να το κατατεμαχίσουν προκειμένου να βγάλουν φράγκα. Από όλη αυτήν την ιστορία, μόνο ο κύριος Ινφαντίνο Βαρβάρα που δεν βλέπει μπάλα, ετησίως θα εκτοξεύσει το μισθό του περίπου 9 φορές παραπάνω και θα φτάσει ετησίως στα 64 εκατομμύρια δολάρια. Πες μου τώρα εσύ, Βιτζιλέου, άμα ερχόταν κάποιος και σου λέγε το χρόνο θα παίρνεις 64 εκατομμύρια δολάρια μισθό. Ε? Τα φορολογημένα θα έχω κάνει εγώ την παρακράτηση, θα τα έχω δώσει, αλλά ξέρεις, ναι, μπράβο, το παπέλι. Λοιπόν, τι θα έκανες, δεν θα το πουλάγες το Μουντιάλ? Ποιο Μουντιάλ θα έλεγες, μανούλα μου, δεν πάει να γίνει, φλαμπέ. Όταν λοιπόν αυτό γίνεται και στον αθλητισμό, γίνεται και στον πολιτισμό, στο τέλος δεν ξέρω τι άλλο θα απομείνει να απολυθεί. Και τώρα μπορεί να πει κάποιος που βάζει τον αθλητισμό δίπλα στον πολιτισμό, βάζεις αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο με αυτό που γίνεται στον πολιτισμό. Βεβαίως, οτιδήποτε αφορά στα μυαλά και στις ψυχές των ανθρώπων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν έχουν φτάσει στο σημείο αυτή τη στιγμή να πουλάνε το είναι μας, το είναι μας όπως προσδιορίζεται. Γιατί ο άλλος εκτονώνεται μέσα από τον αθλητικό δρόμο. Άλλος αυτό προσδιορίζεται μέσα από το δρόμο του πολιτισμού, του παγκόσμιου. Ιδιαιτέρως του ελληνικού πολιτισμού, αν μιλάμε για τα δικά μας. Τότε καταλαβαίνεις και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Αλλά έχουν πάθει όλα, είπαμε. Έχουν πάθει η ωραία Ελένη, την ωραία Ελένη μας, γιατί είναι η δικιά μας η ωραία Ελένη, που μας την κλέψανε και την πήγανε στην Τρία και γι' αυτό εμείς ξεσηκώθηκαμε και κάναμε τον πόλεμο εκεί και τους δείξαμε. Τώρα βέβαια τα ομηρικά έπι με την ιστορία είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση, αλλά από εκεί και πέρα αυτό είναι τώρα ψηλά γράμματα για το μέσο Ντουγάνι που πουλάει με το κιλό όλο αυτό που πουλάνε. Χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδος, διαβάζω στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ένα τριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για την μαύρη ωραία Ελένη. Ενοχλήθηκε η εφημερίδα με την μαύρη ωραία Ελένη. Αμετανόητος προπαγανδιστής της woke agenda έδωσε συγχαρητήρια στον κινηματογραφικό παραχαράκτη Νόλαν που διαστρεβλώνει το ομηρικό έπος, μάλιστα.

0: Επειδή πάντως το καλοκαίρι είναι και εποχή των βιβλίων, τώρα δεν ξέρω, εποχή των βιβλίων είναι κάθε εποχή και κάθε μέρα, έτσι, αλλά επειδή βλέπω πολλούς και πολλές στα social, τέλος πάντων, να ανεβάζουν βιβλία, θέλω να πιστεύω δεν ανεβάζουν μόνο τα εξώφυλλα, τα διαβάζουν και όλα αυτά που ανεβάζουν, δεν φλεξάρουν δηλαδή απλά βιβλία. Όσοι δεν έχουν διαβάσει, που θέλω να πιστεύω ότι το έχετε διαβάσει οι περισσότεροι και οι περισσότερες, ρίξτε μια ματιά στο κεφάλαιο για την ωραία Ελένη που έχει γράψει ο Λιαντίνης, ο Δημήτρης Λιαντίνης στην Γκέμα. Και θα καταλάβει εύκολα αμέσως κανείς ότι η Ελένη της Σπάρτης δεν φυλακίζεται σε χρώματα, δεν φυλακίζεται σε φυλές, δεν φυλακίζεται, δεν περιχαρακώνεται, δεν φυλακίζεται και δεν εγκλωβίζεται μέσα σε τέτοιου τύπου, έτσι, βιολογικού τύπου χαρακτηριστικά. Για έναν και μόνο απλό λόγο, γιατί ο Όμηρος δεν την περιέγραψε ποτέ εξωτερικά ουσιαστικά. Γιατί η Ελένη δεν είναι μια κοινή, θνητή γυναίκα, είναι ουσιαστικά μια ιδέα ασύλληπτη. Είναι η ίδια η φύση, στην πιο άγρια, ορμητική και ελεύθερη μορφή της, θα μπορούσε να πει κάποιος. Και επειδή μπορεί κάποιοι να παθαίνουν τώρα Λατινοπούλου από τη δεξιά μπάντα, σου λέει κάτσε μπας και αλλιεύσουμε τίποτα εδώ πέρα ψηφαλά και έρχονται, εκλογές έρχονται. Αλλά αυτό το συγκινητικό για διάφορους λευκόλενος, το με λευκούς βραχίονες δηλαδή που γράφει ο Όμηρος. Ο Όμηρος δεν κάθεται να κάνει καμία τέτοιου τύπου ρατσιστική απογραφή, περιγραφή της ωραίας Ελένης. Αλλά ουσιαστικά περιγράφει με αυτόν τον δικό του αδιανόητο μοναδικό τρόπο που έχει περάσει μέσα από τους αιώνες των αιώνων και θα συνεχίσει να ταξιδεύει στον χρόνο, σε πείσμα των ντουγανιών και των τελάρων.
1: Μιλάω ουσιαστικά Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών και οι ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν και κατά τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι δρούσαν υπό τις εντολές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στο Αγαθονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά και ακολούθως την έκρηξη το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας με αποτέλεσμα το θάνατο 67χρονου εργαζόμενου. Τρεις ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης εξελίχθηκαν αργά το βράδυ, όπου εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 167 αλλοδαποί στα ανοιχτά της Νότιας Κρήτης. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα η πρωθυπουργός της χώρας Σανάε Τακαΐτσι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα, στην Αττική άνεμη βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμία αυτή την ώρα στην Τεχνοπόλη εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την κίνηση η οποία παρατηρείται αυξημένη αυτή την ώρα στην Κηφισό και στα δύο ρεύματα, κυρίως από το Περιστέρι μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πίεση δέχεται και η λεωφόρος Αθηνών, ιδιαίτερα μεταξύ Χαϊδαρίου και Δηληστηρίων, ενώ η ροή επιβαρύνεται σταδιακά σε Κηφισίας, Μεσογείων και Κέντρο. Προβλήματα και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

που είχαμε μείνει. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τεταρτούλα σήμερα. Τετάρτη, πόσο έχει μωρέ, 29. 29 Ιουλίου πήγε τόσο, 29 Ιουλίου του 2026. Εδώ είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap. Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Πάνος Καβαδάς, Βαρβάρα Βιτζιλέου στην παραγωγή. Χριστός Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο.

2-13-09-09-100, ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να καλείτε και να αφήνετε τα μηνύματά σας. Ιδάλλως 6-9-48-9-84-9-84, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας, Βαϊμπεράκι. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Πάνο που γράφει: αυτό που τους ενοχλεί δεν είναι το χρώμα του δέρματος της Ελένης. Γιατί Πάνο μου, πώς δεν τους ενοχλεί, μια χαρά τους ενοχλεί. Αλλά τα λόγια που βάζει ο σκηνοθέτης στο στόμα της Ελένης. Πως ο πόλεμος δεν έγινε για τα ωραία της τα μάτια, αλλά για κατάκτηση εμπορικών δρόμων και γεωπολιτικής ισχύως. Πιπέρι στο στόμα της Ελένης, της ωραίας, της λευκής, της ξανθιάς με τα γαλανά μάτια. Πώς, έτσι δεν ήταν. Μακριά μαλλιά έχει κοντά, Αγγελόπουλε, εσύ που την έχεις δει. Πες, δεν σ' ακούω τι είπες. Μακριά, μακριά, μακριά, κάτω μακριά, τέρμα μακριά. Μάλιστα. Κοντά έχει Κλεοπάτρα.

κανονικά θα έπρεπε να λέμε την εκπομπή ρε, τι τραβάμε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Τάσο. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Καλημέρα στην ομαδάρα, λέει. Περίπου λέει τον Πάτο που θα μας πήγαιναν, τον φανταζόμασταν. Τώρα μας φαίνεται παράξενο το ξεπούλημα. Και σημειώνει μπρος στα φράγκα τι είναι ο πολιτισμός. Ένα τίποτα. Ένα εισιτήριο είναι ο πολιτισμός στα μάτια τους. Αν το σκεφτούμε, ο πολιτισμός είναι πάντα ένα εισιτήριο στα μάτια τους, το οποίο το πληρώνουμε εμείς.

Γράφει η φίλη η Μαρία, γιατρός του ΕΣΥ θα λάβει αποζημίωση 20.000 ευρώ για επαγγελματική εξουθένωση, δικαστήριο έντος 20.000 ευρώ για ηθική βλάβη, καθώς διαπιστώθηκε επαγγελματική εξουθένωση εξαιτίας των συνθήκων εργασίας. Νίκη, και για εμάς το Αττικό, όταν πολεμάς κερδίζεις. Η Κίρκη, απευθείας απόγονος της Κίρκης, λέει, μην με ξεχνάτε, λέει, και εμένα, τι ζούμε, λέει, και τι ακούμε. Η φίλη η Μάγκη αναρωτιέται τι να λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης για όλα αυτά που τέλος πάντων έχει πάθει η αρχαία Ελλάδα, έχει κάνει καριέρα βασικά με όλη αυτήν την ιστορία, τέλος πάντων. Εδώ ο Σεμπά έκανε καριέρα στο ποδόσφαιρο, σε δεξί εξτρέμ, τι κάθομαστε τώρα και συζητάμε. Αλλά για να βάλουμε λίγο, τι θα ακούσουμε, Doors θα ακούσουμε τώρα, μέχρι να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον καλεσμένο μας.

0: έχουν τρομερούς στίχους οι Doors, έτσι, αυτά που έχει γράψει ο Morrison δεν έχουν ξαναγραφτεί ποτέ στην ιστορία, ούτε πρόκειται. Τέλος πάντων, ακούμε το Touch Me. Και αφού ακούμε Morrison και ακούμε τους Doors, ακούμε και το Touch Me, κοίτα να δεις τώρα πόσο δίπλα βάζω έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ, Κώστα Πουλακίδα. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σου έχει ξαναβάλει δίπλα κανείς το Morrison, ακριβώς, να πούν Morrison Πουλακίδας. Κώστας Πουλακίδας, καλός συνάδελφος, φίλος, δημοσιογράφος, κοινοβουλευτικός συντάκτης στην εφημερίδα Αύγη. Κώστα.

0: στην εκδήλωση ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, ήταν ο Χάρης Ντούκας, ήταν δίπλα δήμαρχος του Πειραιά, ήταν ο κύριος Κουρέτας. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να ξεχνάω και κάποιον άλλον. Παρ' όλα αυτά όμως μιλάμε τώρα για τους μεγάλους δήμους της Ελλάδος, όχι μόνο εδώ πέρα στη δική μας, στη γειτονιά Αττική και Πειραιά δηλαδή. Μιλάμε για μια εκδήλωση στο Σεράφιο που παρουσιάστηκε το σχέδιο Αριστοτέλης για τους δήμους και τις περιφέρειες. Ακούσαμε πολλά καινούργια πράγματα, έτσι.
1: Ναι. Και οφείλω να πω ότι...
0: Καινούργια εννοώ για τα, ναι, δεδομένα τα ελληνικά.
1: Είχε πάτησε γκάζι χθες ο κ. Τσίπρας, τα θεσμικά. Δηλαδή, έκανε μια πρόταση, λέει, είπε ότι θα δώσουν, λέει, καταρχήν θα είναι 15 δισεκατομμύρια το χρόνο για την αυτοδιοίκηση, για τους δήμους. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι μια καθαρή σχέση. Τόσα είναι τα παιδιά τα λεφτά, εγγυημένα, εξήγησε και από πού είναι τα χρήματα. Άρα αυτό το κρατάνε όλοι οι αυτοδιοικητικοί, γιατί αντιλαμβάνεται το πλαίσιο ποια είναι, ποιο είναι τώρα. Και είπε και 4-5 πραγματάκια τα οποία έχουν σημασία, γιατί είναι νέος χάρτης για την αυτοδιοίκηση. Για παράδειγμα, η κατάργηση αποκεντρωμένης διοίκησης έχει τη σημασία της. Μια ολόκληρη γραφειοκρατία, γιατί θα ενταχθεί πια στις περιφέρειες. Είναι μια κρατική, είναι το χέρι του κράτους. Στην πραγματικότητα είναι το οποίο επιδιώκει να ελέγχει την αυτοδιοίκηση. Είναι μια γραφειοκρατία η οποία αυτή τη στιγμή είναι άχρηστη και κουβαλάει μόνο βάρος για την αυτοδιοίκηση.
0: Και παλιές πρακτικές πολιτικές, έτσι. Δηλαδή είναι τι νοσήσει ως δήμαρχος για να γίνει.
1: Ναι. Ο έλεγχος νομιμότητας στους δήμους, και την ίδια ώρα όλοι οι δήμοι να έχουν βρει άλλους τρόπους, γιατί υποδεικνύονται άλλοι τρόποι. Δηλαδή είναι μια. Για να κάνουν τις δουλειές τους με τις απευθείας αναθέσεις κτλ. Άρα τι έχουμε δει, τι μένει, απλώς υπάλληλοι οι οποίοι αγωνιούν πως αφούν να ελέγξουν κάτι το οποίο δεν μπορούν να ελέγξουν. Άρα η κατάργηση αποκεντρωμένης διοίκησης είναι μια κρίσιμη, ας πούμε, διάταξη η οποία έχει ουσία, έχει περιεχόμενο. Επίσης, ας πούμε, το γεγονός ότι θα υπάρχουν ενεργειακές κοινότητες σε κάθε περιφέρεια, και αυτό έχει τη σημασία. Σου θυμίζω ότι, επειδή ξέρουμε όλοι ότι το ενεργειακό είναι το μεγάλο ζήτημα το οποίο θα υπάρξει στη χώρα, το επόμενο διάστημα, έχει σημασία. Σου θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης προχθές που είχε πάει στην Αυστρία, στις δηλώσεις του, παραπονείτο ότι είμαστε η Ελλάδα και αυτές είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει πολύ τις ΑΠΕ, αλλά έχουμε την ατυχία, λέει, δεν μπορούμε να το δούμε αυτό, λέει, στους λογαριασμούς.
0: Γιατί άραγε.
1: Όλη την επένδυση αναλάβουμε όλο το κόστος. Αλλά αυτό δεν έχει κανένα όφελος για μας. Είπε ότι μας πιάσανε κότσους.
0: Το παραδέχτηκε αυτό. Ουσιαστικά το παραδέχτηκε αυτό.
1: Ακριβώς. Το ζήτημα της νέας οριοθέτησης των Δήμων, που είπε ότι από 300 Δήμοι θα γίνει 400-450 Δήμοι, αυτό έχει τη σημασία του. Ότι χρειάζεται να υπάρξει νέος καποδίστριας, νέος καλλικράτης, για να ξαναφτιαχτούν τα όρια των Δήμων, και αυτό ακόμα είναι μια θεσμική παρέμβαση, η οποία θα διαμορφώνει διαφορετικά την κατάσταση, ειδικά να αξιορφολογήσει περίεργες καταστάσεις. Υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι έχουν διπλά χαρακτηριστικά. Δηλαδή είναι ορεινοί και παραθαλάσσιοι. Αυτοί οι Δήμοι δεν μπορούν να οργανώσουν ανάπτυξη. Γιατί λόγω του μεγέθους δεν μπορούν να έχουν, πρέπει να βρουν κάτι ένα τουρισμό και για τη θάλασσα, ένα τουρισμό και για τις ορεινές περιοχές.
0: Να το πω και απλά, Κώστα Πουλακίδα.
1: Άλλα χαρακτηριστικά ο ένας, αλληλεία, παραθαλάσσια, άλλα χαρακτηριστικά ο άλλος, η άλλη περιοχή που ξέρω εγώ μπορεί να είναι η ορεινή περιοχή, η οποία έχει, ξέρω εγώ, κτηνοτροφία.
0: Ακριβώς.
1: Να το πω σαν παράδειγμα. Πάρτε την περιοχή της Κορινθίας, η οποία έχει όλη η δήμη παραλιακή, είναι ξυλόκαστρο και η ορεινή περιοχή από πάνω. Ωραία, δεν είναι προφανές ότι όλοι θα δώσουν την έμφασή τους στην παραλιακή περιοχή?
0: Να δώσω κι εγώ ένα άλλο παράδειγμα. Πολύ δικό μου παράδειγμα. Από το Δήμο Αγρινίου, μετά τις τελευταίες ρυθμίσεις που έγιναν στην αυτοδιοίκηση, ο Δήμος Αγρινίου έχει μία πόλη κεντρική, με τα προβλήματα που έχει αυτή η πόλη των 70-80 χιλιάδων κατοίκων. Γύρω γύρω όμως έχει και το ορεινό στοιχείο και έχει και το στοιχείο των λιμνών, έτσι, μάλλον της μεγαλύτερης λίμνης Ελλάδος. Αναφέρομαι στη λίμνη Τριχονίδα, όπου οι δήμοι που είναι

0: την επάνω στη λίμνη, μάλλον τα χωριά που είναι πάνω στην λίμνη, έχουν άλλες ανάγκες σε σχέση με το αστικό περιβάλλον του Αγρινίου, και άλλες ανάγκες έχουν και τα ορεινά χωριά επίσης που είναι πέρα από την πόλη. Και αυτό το παράδειγμα είναι μόνο ένα. Είναι 100 παραδείγματα τέτοια στην Ελλάδα. Είναι πολλά αυτά τα παραδείγματα, όπως την Κορινθία που είπες για το ξυλόκαστρο. Είναι τελείως.
1: Το ξυλόκαστρο.
0: Είναι πού θα κατευθυνθεί το χρήμα. Σου λέει ο άλλος, εδώ είναι ο πόλος. Εδώ θα πάει το πράγμα.
1: Προφανώς. Το οποίο τι σημαίνει, ότι εγκαταλείπεται η ύπαιθρος. Σε μία περίοδο, κατά την οποία όλοι τα καλά αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Να πω και το τελευταίο.
0: Βεβαίως.
1: Η Μητροπολιτική. Και το άφησε τελευταίο επίτηδε. Η Μητροπολιτική Δήμη, η Μητροπολιτική Διακυβέρνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι κομβικό και είναι και θεσμική μεταρρύθμιση. Να δούμε πώς θα την πολλιάσει ο κύριος Τσίπρας, αλλά όμως είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε ένα μεγάλο Δήμο. Mm-hmm. Διότι δεν μπορεί να ταλαιπωριόμαστε από τον Δήμο να τρέχουμε στα επιμέρους. Η ανάπτυξη μιας περιοχής χρειάζεται, η οποία έχει ενιαία χαρακτηριστικά, γιατί οι Αττικοί, όπως και το πολυεθνικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, έχουν ενιαία χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Εκεί μπορούν να λειτουργήσουν διαφορετικά. Δεν λέω ότι η Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση της Αθήνας θα πρέπει να πιάσει, ξέρω εγώ, του Δήμου σαν του της Αττικής ή της Δυτικής Αττικής, αλλά το λεκανοπαίδιο. Ναι, πρέπει να το δεις στην ολότητα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, ενότητα ολόκληρη είναι ακριβώς. Πρέπει να ρεαλιστικά να μπαίνει κάτω στο χάρτη και να βλέπουμε, καταλαβαίνουμε όλοι και πού ζούμε, έτσι, με τον τρόπο αυτό.
1: Η χάραξη των συγκοινωνιών, για παράδειγμα. Mm-hmm. Επιμέρους, 45 επιμέρους δημοτικές συγκοινωνίες, οι οποίες δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, διότι άλλη δημοτική συγκοινωνία κάνει, ξέρω εγώ, η Αργυρούπολη, άλλη κάνει η Ηλιούπολη. Η άλλη κάνει, ξέρω εγώ, ποιος είναι ο επόμενος δήμος κοντινός, η Δάφνη Μητός. Mm-hmm. Αυτά πρέπει να με έναν τρόπο να τα ξαναδούμε. Είχε περιεχόμενο λοιπόν αυτό που έκανε χθες ο κύριος Τσίπρας.
0: Είχε και πολιτικό περιεχόμενο εκτός από το πρακτικό, αυτό που περιγράφουμε τόση ώρα.
1: Αυτό είναι το πολιτικό περιεχόμενο. Mm-hmm. Και μάλιστα άμα δεις, υπάρχουν και εφημερίδες οι οποίες ασχολήθηκαν. Ενώ και εφημερίδες οι οποίες αντιπολιτεύονται τον κύριο Τσίπρα, είναι απέναντι στον κύριο Τσίπρα πολιτικά, οι οποίες ασχολούνται με το περιεχόμενο, με αυτά που πρότεινε. Το ότι ο κύριο Τσίπρας επέλεξε να ασχοληθεί με τα θέματα της αυτοδιοίκησης, που παλιότερα δεν το έκανε, έχει σημασία.
0: Όλο αυτό εμένα τώρα, επειδή λες το παρελθόν, μου θυμίζει τη συζήτηση που είχε γίνει, που τότε εγώ χρήσιμη την έβρισκα, και ανεξαρτήτως κυβερνήσεως και πρωθυπουργού και οτιδήποτε ως διαδικασία, θα έπρεπε να είναι μια συζήτηση που θα έπρεπε να είναι διαρκής και ανοιχτή στην Ελλάδα. Με τις περιφερειακές ενότητες, αναπεριφέρεια, που γινόνταν μαζόξεις και συζητήσεις. Δηλαδή μαζεύονταν
1: τα περιφερειακά συνέδρια.
0: Τα περιφερειακά συνέδρια, βεβαίως.
2: Ήταν μια ολόκληρη. Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Ράδιο Ρούμελι News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμελ.
4: Συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους. Τις πρώτες του δηλώσεις δεν έγκρυψε την ικανοποίησή του για τη μετακίνησή του, επισημαίνοντας ότι η επιμονή της διοίκησης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Ο 26χρονος Αλγερινός μέσος της Union Saint-Gilloise, Adem Zorgan, 26 ετών, προσθέθηκε στη λίστα του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο 29χρονος διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ είναι οριστικά πλέον ποδοσφαιριστής της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ο ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στην Ολλανδία υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση και σήμερα αναμένεται η ανακοίνωσή του. Μόνο με θαύμα θα είναι ισχυρή στα play-off του Champions League η κιτρινόμαυρη μετά την πρόκριση της Δυναμό Ζάγκρεπ επί της Τούν. Η ΕΠΟ ανέβαλε την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Προεπαγγελματικού Ποδοσφαίρου προκειμένου να δοθεί στις συμμετέχουσες ΠΑΕ περισσότερος χρόνος να αξιολογήσουν τα δεδομένα της πιθανής επιστροφής Ελλήνων διαιτητών με ξένους ΒΑΡ στα ντέρμπι. Πάνω από 20.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένονται στο δεύτερο παιχνίδι της προγραμματικής φάσης του Conference League την 5η εναντίον της ΕΠΑΞΗ. Ο Δάνος προπονητής Γιάκομπ Νίστρουπ στην προπόνηση έριξε το βάρος στα τελειώματα και στα φάουλ. Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελ αναμένεται να πάρει θέση βασικού δίπλα στον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας του Τριφυλιού στην αναμέτρηση με τους Ούγγρους. Η Τσεσεκά Σόφιας 1948 θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της ΠΑΞΗ. Φάνελα βασικού για τον αγώνα της 5ης εναντίον της Δυναμό Κιέβου αναμένεται να πάρει ο Λουστόντος τον ΠΑΟΚ. Παράλληλα την εγγραφή συγκατάθεση της Άουσμπουργκ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη περιμένουν στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Αστέρας Άκτορα αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Σπάρτα Ρότερνταμ και άφησε θετικές εντυπώσεις εν ώψη της νέας σεζόν. Το γκολ για τους Αρκάδες σημείωσε ο Μπαρτόλος του 41, ενώ ο Ελ Μεφτάχη ισοφάρισε για τους Ολλανδούς το 51. Στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του στην Ολλανδία, ο Βόλος νίκησε 2-1 την Καμπούρ, αγωνιζόμενος με 10 παίκτες όλο το δεύτερο ημίχρονο. Τα γκολ για τους Βολιώτες σημείωσαν η Τζόκα στο 15 με απευθείας εκτέλεση κόρνερ και ο Χαραλαμπόγλου στο 70. Για τους Ολλανδούς σκόραρε ο Σούρεν στο 30. Όφη στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του επί Ολλανδικού εδάφους γνώρισε την ήττα 3-2 από την Μπρέντα δείχνοντας πολύ καλή εικόνα στο δεύτερο μέρος. Σκόρερε για τους κριτικούς στη Σιτμαλίδης στο 81 και Ρωμάνο στο 87. Για την απόκτηση δύο στόπερ και δύο ακραίων αμυντικών κινείται ο Άρης. Ψηλά στην λίστα των κίτρινων βρίσκεται ο 28χρονος Μες Ντε Ουίτ της Αλκμαρ, όπως αναφέρει Ολλανδικό δημοσίευμα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ισπανού μεσοδυτικού Ιβι Λόπεθ. Στην Κηφισιά θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος Γάλλος αριστερός αμυντικός Λερόι Αμπάντα. Η Μαρκό απέκτησε με ελευθέρα μεταγραφή τον νεαρό τροφοφύλακα του Ολυμπιακού Αλέξανδρο Έξαρχο, ο οποίος ανήκε στη χρυσή γενιά των παιδιών που κατέκτησαν το Youth League. Ιστορική μέρα για την ΑΕ, καθώς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, η Σανέλα Ρένα παραχωρήθηκε και επίσημα για τα επόμενα 49 χρόνια στην Ένωση. Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον ερασιτέχνη με θέμα τη χρήση της ΠΑΟΚ Sports Arena τη νέα σεζόν. Η FIFA εξετάζει την πώληση μεριδίου εμπορικής οντότητας αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αντίδραση από την UEFA, η FIFA περνάει την κόκκινη γραμμή. Ρομπέρτο Μαντσίνι και Κλαούντιο Ρανιέρι είναι τα νέα αφεντικά της Εθνικής Ιταλίας. Ο πρώτος ως προπονητής της και ο δεύτερος ως τεχνικός διευθυντής. Στα χθεσινά δεύτερα παιχνίδια της δεύτερης προγραμματικής φάσης του Champions League, Caps Sabah Baku 0-2, Lingol Rent Ibis Vialbi 0-0, Dinamo Zagreb Tun 3-2, Τσέλια Γνατία 2-2, Hearts Sturm Graz 0-2, Shamrock Rovers Ararat 2-1. Ο πόλη κοντά στην τουρκική Τρανζισπορ βρίσκεται ο διεθνής Αιγύπτιος εξτρέμ Μοχάμεντ Σαλάχ που έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ. Στην Νότιγχαμ Φόρεστ θα παραμείνει ο Ιμπραχήμ Σανκαρέ, ο οποίος επέκτηνε τη συνεργασία του μέχρι το 2029. Στους Golden State Warriors θα παραμείνει ο Draymond Green, ο 36χρονος φόρουαρντ, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τις αποδοχές του να ανέρχονται στα 27,7 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιό. Όχι, μην τα αναπειράζει το μικρόφωνο. Μια χαρά ήσουνα. Θεωρητικά. Λοιπόν, την καλημέρα μας, εδώ είμαστε.
1: Να ξεκινήσουμε με ένα τροχαίο στην κίνηση.
0: Ναι.
1: Ναι. Κίνηση, δηλαδή αποφύγετε να πάτε προς τα εκεί. Αν και γενικώς σήμερα δεν θα δώσουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα, πρωινιάτικα, που μόλις ξεκίνησε. Πάμε μαζί μέχρι τις 11. 9 με 11 είναι η κανονική μας εκπομπή, κύριε Γεωργιάδη.
1: Έτσι, δεν πάμε μαζί μέχρι τις 11, πάμε μαζί μια ωρίτσα,
0: ναι,
1: και μετά θα αλλάξουμε εκπομπή.
0: Ναι. Ο Αργύρης Οντινόπουλος έχει πάρει την καλοκαιρινή του άδεια και γι' αυτό ξεκινάμε και εμείς έτσι μία ωρίτσα πιο πριν για να... έτσι να...
1: να περνάμε όλοι μαζί καλά.
0: Να περνάμε όλοι μαζί καλά.
1: Ναι. Μετά θα αλλάξουμε και θέσεις.
0: Περνάει και ο Αργύρης. Καλά, αφού είναι στις διακοπές του, μια χαρά.
1: Καλά,
0: μετά θα αλλάξουμε θέσεις, τι εννοείς.
1: Να έρθω
0: εγώ από εκεί δηλαδή.
1: Ναι, εργοστασία κέντρα.
0: Εργοστασία κέντρα.
1: Αφού πηγαίνουμε ανάποδα τώρα για να κάνουμε την πρωινή.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, έχω νέο ότι ο Τραμπ τον Νόμπελ Ειρήνης το έχει εξασφαλίσει.
0: Επειδή είπε καλά λόγια ο Νετανιάχου κατά την χθεσινή συνάντηση.
1: Όχι, ρε, ξέρεις πόσες φορές έχει τελειώσει ένα πόλεμο. Αυτό τον ένα, τον ίδιο.
0: Ναι, και ξαναρχίζουμε.
1: Άλλο αυτό. Μετά το ξανατελειώνει.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Άρα είναι ο πρόεδρος, ο πλανητάρχης,
0: ναι,
1: ο οποίος έχει σταματήσει τους περισσότερους πολέμους αριθμό.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Αν και είναι στον ίδιο πόλεμο.
1: Δεν έχει σημασία, τον σταματάει.
0: Πάντως έχουμε ξανά έτσι. Τις τελευταίες μέρες είχαμε μία. Δεν ξέρω πώς τη χαρακτηρίζουμε. Εύθραστη εκεχηρία θα την πω, γιατί έτσι την γράφουν και στα site. Είχαμε αυτή την εύθραστη εκεχηρία. Για δύο μέρες, τρεις.
1: Μια χαρά ήταν τα παιδιά.
0: Ναι, αλλά έχουμε ξανά πλήγματα.
1: Οι Ιρανοί είχαν πει: δεν βαράει ο Τραμπ, δεν βαράμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Το κάναμε.
0: Αλήθεια αυτό. Ο στρατός των ΗΠΑ κάνει λόγο για αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεων του στην Μέση Ανατολή. Και τον ταξί είχαμε και πλήγματα εναντίον φιλοϊρανικών οργανώσεων παραστηριωτικών στο Ιράκ.
1: Λοιπόν, από όλα αυτά που λες, όσα εδώ τώρα, όλα αυτά που λες δεν με νοιάζουν, ναι, διότι πας αυτή τη στιγμή να κάνεις τρίπλα γιατί δεν θες να πάρει ο Τραμπ τον Νόμπελ Ειρήνη.
0: Όχι, μια χαρά, να στο πάρει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Όχι, έχει σταματήσει τον πόλεμο αυτό κάνει 33 φορές.
0: Ναι, 30 δεν είναι, αλλά είναι αρκετές.
1: Ναι, άρα λοιπόν, πόσες φορές πρέπει να σταματήσει ένα πόλεμο για να πάρει τον Νόμπελ Ειρήνη.
0: Εντάξει, α το πάρει τον Νόμπελ Ειρήνη. Είχαμε χθες και την συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, την οποία συνάντηση ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός την χαρακτήρισε εξαιρετική και είπε ότι καιρό είχαμε. Ήταν από τις καλύτερες συζητήσεις που έχω κάνει με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, και εγώ με μία φίλη μου που είχα βγει έξω, κάναμε μια καταπληκτική συζήτηση, ναι, και μετά πήγαμε για ύπνο. Καθένα σπίτι του.
0: Δεν συνέχισε μετά σε κάτι.
1: Ναι, και πήγαμε για ύπνο, καθένα σπίτι του. Ναι,
0: αυτό λέω, δεν συνεχίστηκε η φάση.
1: Αυτό θα το δούμε. Έχουμε έτσι κάποιο καλεσμένο που θα τον ρωτήσουμε για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, έχουμε Αριστοτέλη.
0: Έχουμε τον Αριστοτέλη, ναι.
1: Έχουμε
0: το Σεράφιο.
1: Έχουμε Μυρτό Κοροβέση.
0: Έχουμε Μυρτό Κοροβέση.
1: Της Μοδός.
0: Είναι της Μοδός.
1: Τι είναι της Μοδός πια. Ναι. Να φεύγεις από το ένα κόμμα,
0: ναι,
1: να πηγαίνεις στο άλλο, να παίρνεις μια έδρα και να γίνεις ανεξάρτητος. Δεν είναι της Μόδας.
0: Είναι της Μόδας, ναι.
1: Μέχρι να πας στο επόμενο κόμμα.
0: Ναι. Κοίτα, η Μυρτό Κοροβέση δεν έχει ανακοινώσει ακόμα αν και πού θα πάει, σε ποιο κόμμα θα πάει.
1: Κάτσε,
0: είναι ανεξάρτητη βουλευτής αυτή τη στιγμή.
1: Χθες, παλικάρι μου, κάτσε, δώσε, ναι, μας λίγο χρόνο, βιαστήκε.
0: Ο κύριος Χουρδάκης ανακοινώθηκε και επίσημα η μεταγραφή μια σκελίτα, λέγαμε πριν για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων και ανακοινώνονται μεταγραφές. Ανακοινώθηκε και η πολιτική μεταγραφή τώρα. Ανακοινώθηκε επίσημα ο κύριος Χουρδάκης.
1: Ναι, ποσά δεν ακούω και χρόνο συμβολέου.
0: Δεν υπάρχουν ποσά.
1: Ούτε χρόνο συμβολέου.
0: Χρόνο συμβολέου θα μπορούσε να υπάρχει. Σου πήρε φίλε, εγώ σε θέλω στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ για ένα χρόνο. Πήγε, σε κλείνω για ένα. Για ένα, και αν είσαι καλό, ένα συν ένα. Αν είσαι καλό, ένα συν ένα.
1: Κάπως έτσι δηλαδή. Είναι πολύ ξεκάθαρη στο ποδόσφαιρο. Λέει, εγώ δίνω τόσα. Ο άλλο δίνει περισσότερα. Κερδίζει αυτό που δίνει περισσότερα. Χρόνο συμμετοχή θα βάλουμε.
0: Τι εννοεί, πώ καθορίζεται όμω ο χρόνο συμμετοχή. Σε συνεντεύξεις και σε ομιλίες στη Βουλή.
1: Ή θα σε κάνω 6 μήνες υπουργό.
0: Καλά, για να γίνεις υπουργός πρέπει να μιλάς όμως μόνο με το πρώτο κόμμα. Η μεταγραφή. Άμα είσαι μεταγραφή στο Πασόκ, πώς θα γίνεις.
1: Ποιο είναι το πρώτο κόμμα.
0: Το εν ενεργεία. Το όποιον εν ενεργεία.
1: Ναι, γιατί πρώτο κόμμα είναι ο Τσίπρας, πρώτο κόμμα είναι το Πασόκ.
0: Βεράκι μου.
1: Άρα μπορεί να μιλάς με όλα και να μιλάς με το πρώτο κόμμα.
0: Υπουργό αυτή τη στιγμή μπορεί να σε κάνει μόνο με Μητσοτάκης.
1: Ναι, εμείς λέμε μετά τις εκλογές.
0: Μετά τι εκλογέ, ο οποίο είναι πρώτο. Τι κάνουμε.
1: Θα είναι. Ο Μητσοτάκης με αυτοδυναμία.
0: Θα του τάξει, δηλαδή, θα του τάξει, θα σε κάνει υπουργό και θα το πιστέψει. Δηλαδή, όχι η χή μεταγραφή. Δηλαδή.
1: Γιατί άμα του τάξει, ο Τσίπρα θα το πιστέψει. Γιατί είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Άμα του πει, θα σε κάνω στι μεθεπόμενε όμω.
1: Καλά, και μπορεί να σε κάνει και την
0: κουκκίνη. Μπορεί να του είναι λίγο πιο.
1: Μπορεί να σε κάνει και στην άλλη ζωή, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι η Νέα Δημοκρατία με αυτοδυναμία πρώτο κόμμα. Ο Τσίπρα με αυτοδυναμία πρώτο κόμμα και το Πασόκ πρώτο κόμμα με μία ψήφο. Σε αυτέ τι εκλογέ σα το λέω από τώρα και όποιο δεν πιστεύει.
0: Μήπω για το Πασόκ του έλειπε αυτή η μία ψήφο και πήρε τον κύριο Χουρδάκη που θα ψήφισε τον εαυτό του. Και σου λέει αυτή είναι η μία ψήφο που θα είμαι πρώτο με μία ψήφο.
1: Σε Πασόκ.
0: Το κύριο Ανδρουλάκη.
1: Γιατί ο κύριο Δούκα ήταν με τον Αριστοτέλη.
0: Εντάξει, ω αυτοδιοικητικό.
1: Και τον κουγείρο Κουρέτα είδαμε τον Αριστοτέλη.
0: Πολύ ήταν, εντάξει, ήταν πολύ. Αυτοδιοικητική ήταν ο κύριο Μόλα. Ήταν ο κύριο Χατζηδοσίου που τον είχαμε εμεί στην εκπομπή.
1: Δεν είναι αυτοδιοικητικό.
0: Δεν είναι. Σε πρόσωπο και δεν μα είπε ότι μετά θα πάω εκεί.
1: Δεν είναι αυτοδιοικητικό.
0: Δεν είναι αυτοδιοικητικό.
1: Ήταν ο Δούκα.
0: Ο
1: Δούκα.
0: Αυτοδιοικητική ήταν πολύ.
1: Ποιοι ήταν.
0: Ήταν πολύ, ήταν ο Παχατουρίδη και ο Περιστέρη.
1: Μάλιστα. Πάω παρακάτω.
0: Ήταν ο Μόραλη.
1: 5-6 ήταν όλοι.
0: Ήταν, εντάξει.
1: Ήταν ο Ζαχαριάδη.
0: Πάνω όλοι.
1: Ο Ζαχαριάδη ο Στίχη.
0: Όλοι οι Δήμοι.
1: Ο Ζαχαριάδη ο Στίχη.
0: Ο φίλο του Τσίπρα.
1: Α, όχι ω αυτοδιοικητικό.
0: Όχι, γιατί δεν πάει, λέει ο Ζαχαριάδη.
1: Γιατί είναι και αυτοδιοικητικό.
0: Είναι αυτοδιοικητικό και
1: αυτοδιοικητικό. Αλλά πήγε ο φίλο του Τσίπρα.
0: Να.
1: Έχει υπογράψει, έχει υπογράψει, έτσι.
0: Τι να έχει υπογράψει, αν είναι μέλο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι μέλο.
1: Δεν ξέρει αν είναι μέλο. Το επώνυμο το έχει βάλει σωστά τώρα.
0: Ο κύριο Καραμέρο δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα με την εγγραφή του. Πάντω έβαλε το κουτάκι που έλεγε επώνυμο, έβαλε. Έχω όνομα, έβαλε Καραμέρο. Τώρα αν η εγγραφή πιάνεται στην Ελλάδα, δεν ξέρω.
1: Έχουμε και Κυριαζίδη Κωνσταντοπούλου πάλι. Ευχή τη έκανα, λέει. Τι έκανα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ευχή τη έκανα.
0: Και τον έχει παραμπέψει στην επιτροπή ο πρόεδρο τη Βουλή.
1: Ακούσαμε στην Βουλή Μενδώνη, Φωτήλα και Αμυρά ξαφνικά να έχουν πρόβλημα με τον κύριο Κυριαζίδη. Ρωτάω, γιατί συγκεκριμένοι είχαν πρόβλημα. Τη Μενδώνη στη Βουλή θα πρέπει να την ακούσουμε. Τι έχει κάνει και τι κάνανε και στον πολιτισμό.
0: Ψηφίστηκε χθες το νομοσχέδιο.
1: Ναι.
0: Πάντως με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, θα πρέπει να ακούσουμε αν η Ακρόπολη που είχε πουληθεί επί Τσίπρα πουλήθηκε τώρα. Διότι αν είχε πουληθεί επί Τσίπρα και πουλήθηκε και τώρα, θα έχουμε πρόβλημα. Θα μας κάνει μήνυση παραπάνω. Την έχουμε πουλήσει δύο φορές.
0: Δεν μπορεί να την πουλήσουμε δύο φορές.
1: Γιατί, αφού άλλαξε κυβέρνηση. Την πούλησε μια κυβέρνηση, την πούλησε και άλλη κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν λέγανε ότι έχει πουληθεί επί Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τώρα την πούλησε Μενδώνη. Επί Μητσοτάκη. Τελικά, τι έχουν κάνει στο πολιτικό.
0: Τα αρνείτε όλα αυτά, κυρία Μενδώνη.
1: Και ο Τσίπρας τα αρνείτε. Και ο κύριος Τσίπρας έχει δίκιο αυτή τη στιγμή, διότι για να την πουλήσει η κυρία Μενδώνη, αλλά δεν την είχε πουλήσει ο κύριος Τσίπρας.
0: Τι λένε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι με το χθεσινό νομοσχέδιο, ότι τα έσοδα από τα μνημεία μας και από τον πολιτισμό μας θα μπορεί να τα παίρνετε και να τα καπηλεύετε μια ξένη εταιρεία. Αυτή είναι η κατηγορία από την αντιπολίτευση. Και η κυρία Μενδώνη το αρνείται. Λέει ότι δεν έχει καμία επαφή η εταιρεία με τα έσοδα.
1: Ναι. Δηλαδή θα παίρνετε συντήρια και θα μας τα δίνει. Το πιο ισχυρό αυτό που είπαν σε μένα χτες από την κυβέρνηση, μέλη της κυβέρνησης, είναι το ότι θα υπάρχει μια αλφα συντήρηση, δεν θα ανεβαίνει κανένα ντροβίκονα στην Ακρόπολη και σηκώνει πανό, ούτε καμιά ομάδα θα μπορεί να ανέβει, ούτε τέτοια πράγματα θα συμβαίνουν, ούτε κλειστά θα είναι επειδή έχει απεργία.
0: Ναι.
1: Έχουμε απεργία και κρατάμε κλειστά τα μουσεία και δεν πειράζεται ο τουρίστης απ' έξω. Αυτό το στόχο λέει η κυβέρνηση ότι είχε και τον παίρνω ως θεμητό. Αλλά την πολιτιστική μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά στο βωμό του καπιταλισμού και στο βωμό της αλλαγής, ότι τα δίνουμε όλα γιατί το κράτος δεν μπορεί να τα κάνει σωστά.
0: Ναι, και εγώ έχω το εξής ερώτημα. Εγώ συμφωνώ με το ότι να μην μπαίνει η χή ομάδα, η χή οργάνωση και να βάζει ένα πανό.
1: Είτε είναι αθλητική,
0: συμφωνώ,
1: είτε
0: οτιδήποτε. Για να μην βάλει πανό, να μην κρεμάσει πανό κάποιος στην Ακρόπολη, πρέπει να το προστατέψει ιδιώτης.
1: Έτσι,
0: το κράτος δεν μπορεί να το προστατέψει και να πει ότι παιδιά στην Ακρόπολη δεν γίνεται να βάλετε πάνω.
1: Παίζουμε εσύ τα χρόνια που κάνεις αυτή τη δουλειά, τι έχει πάρει το κράτος και το έχει κάνει σωστά. Πες μου κάτι. Πες μια εταιρεία που πήρε, θες ρεύματος, θες νερού. Δεν είπα και νερό τώρα και άκουσα τον Πρωθυπουργό ότι θα γίνει αύξηση στο νερό.
0: Εντάξει, την Πέμπτη έρχονται ωραία πράγματα στο νερό.
1: Και
0: αύριο.
1: Και άκουσα και τον Υπουργό που είπε τι μου λέτε τώρα και μου θύμισε Χατζηδάκη 19 ρεύμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πραγματικά μου το θύμισε και μετά έψαξα και βρήκα και δηλώσεις αντίστοιχες, ίδιο ήταν. Και μετά βρήκα και real το TikTok που τα βάλανε μαζί. Ότι όταν ακούς τον Πρωθυπουργό λέει ναι θα γίνουν αυξήσεις στο νερό και το προεξοφλώ και βάζω και την υπογραφή μου, ρωτάς πόσο θα είναι η αύξηση. Παρ' όλα αυτά, έχουμε φτάσει σήμερα 29 πόσο έχουμε?
0: Σήμερα έχουμε 29, ναι.
1: Το 2026. Έχουμε κοντά 8 παρακάτι χρόνια, διόρθωσέ μου που κάνω λάθος, το επιτελικό ψηφιακό κράτος των Αρίστων. Έτσι. Αυτό το επιτελικό ψηφιακό κράτος των Αρίστων, τουλάχιστον την Ακρόπολη, δεν μπορεί να τη φροντίσει. Το μουσείο δεν μπορεί να το φροντίσει. Την αρχαία Ολυμπία δεν μπορεί να τη φροντίσει. Τι κράτος επιτελικό, Αρίστων, ψηφιακό και όλα τα συναφή είναι? Άρα περιέργως, 8 και 19 θα πρέπει να το κοιτάμε και όλες, 29 είπαμε σήμερα, θα πρέπει να συμφωνήσω με τον Πάνο ότι δεν μπορούν να πούνε το τάδε και το τάδε κόμμα, το ένα εξωκοινοβουλευτικό, το άλλο μέσα στη Βουλή. Δύο είναι τα κόμματα που έχουν ανέβει και πάνω. Και δύο είναι και οι ομάδες ποδοσφαιρικές που έχουν ανέβει και πάνω. Δεν μπορούσαν να πούνε δεν θα μπείτε στην Ακρόπολη. Δεν μπορούν να πούνε ότι δεν θα κλείσετε τα μουσεία για όποιο λόγο, για όποια απεργία, για ό,τι όχι. Δεν μπορούνε.
0: Λοιπόν, παιδιά, στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας. Κρίτηκε για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Μας στέλνετε και τις φωτογραφίες είτε από τον δρόμο. Δεν έχουμε προς το παρόν ιδιαίτερους αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Θα έχουμε την Κινησούλα λογικά συνέχεια και στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Εντάξει, μόνο
0: δεν έχουμε
1: αυτή τη στιγμή μόνο την Κιωδό λόγω
0: εκδρομής σήμερα.
1: Έχουμε εκδρομής πυροσβέστες πάνω στην Πάρο. Οι Ραφίνοι είναι γεμάτοι, φεύγουν και πάνε πυροσβέστες.
0: Ναι, έχουμε την μεγάλη πυρκαγιά η οποία είναι σε εξέλιξη στην Πάρο. Ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Σήμερα, από χθες είχαν πάει κάποιες δυνάμεις από την Αθήνα. Σήμερα συνεχίζονται από Ραφίνα. Και έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί. Επιχειρούν 66 πυροσβέστες. Σήμερα είναι αρκετά υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία.
1: Και ο πρωθυπουργός μας, επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε προεκλογές νωρίς, θα τις έχουμε τον Αύγουστο.
0: Ο οποίος χθες ήταν στη Λέρο.
1: Σήμερα όμως συνεχίζει διακοπές.
0: Σήμερα είναι στο Αγαθονήσι.
1: Συνεχίζει διακοπές.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι τα ωραία νησιά είναι αυτά.
1: Μια χαρά νησιά είναι και η Λέρο και το Αγαθονήσι.
0: Σήμερα όμως, να πω ότι θα επισκεφτεί σήμερα.
1: Μισό λεπτό θα μου δώσεις. Εδώ όμως είναι άδικο, επειδή είμαι πρωθυπουργός και παίρνω καλύτερο μισθό και έχω λεφτά, πάω στα νησιά. Οι άλλοι που είναι απλοί υπουργοί και δεν παίρνουν τον ίδιο μισθό και δεν έχουν τα ίδια λεφτά, πάνε στους φύλακες της Αναστάσεως.
0: Ναι, στη Φλόρινα, που είναι αυτό.
1: Εκεί γύρω-γύρω.
0: Το Λεμαϊδα.
1: Εκεί, Δυτική Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα εντάξει, Δυτική Μακεδονία είναι πανέμορφη. Και να πας και στο Αμίντο και να πας και στη Φλόρινα και στην Πτολεμαϊδα, θα πας και Πρέσπες. Εν τω μεταξύ δεν πρόκειται να σταθεί στο βραδάκι, από κεματάκι και μετά στη μπουφανάκι, κάνει ψυχρουλάκι.
0: Ζακέτα να πάρεις.
1: Ζακέτα να πάρεις. Τους είπε, τους το προτείνω, τους το θύμισε.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δίνει και.
1: Τα παιδιά του.
0: Μητρικές συμβουλές ο πρωθυπουργός.
1: Τα παιδιά του δεν τους δίνει μισθό για να πάνε στην νησιά και τους στέλνει εκεί.
0: Εντάξει, δεν τα πληρώνει τα μεταφορικά, δεν τα πληρώνει το μαξί μου.
1: Όχι για τα νησιά, πάει μόνο ο πρωθυπουργός που είναι άλλο μισθό.
0: Τα μεταφορικά.
1: Άλλο μισθό.
0: Εντάξει. Άλλο είναι μισθός. Πιο ακριβά τα μεταφορικά.
1: Βέβαια, ενώ τους άλλους στέλνει χερσαία. Δηλαδή, άλλες διακοπές. Άλλες διακοπές.
0: Σήμερα λοιπόν ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Αγαθονήσι, θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Στις 11.30 θα συναντηθεί και με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Χθες ήταν στην Λέρο μαζί με τον Άδωνη Γεωργιά, δεν ξέρω αν είναι και μαζί και με τον Άδωνη ξανά σήμερα, επειδή θα είναι στο περιφερειακό ιατρείο.
1: Σ' ακούει ο πρωθυπουργός.
0: Δεν αντιλέγω.
1: Σ' ακούει, διότι την προηγούμενη φορά πήγε και έκανε γένεια
0: χωρίς τον Άδωνη.
1: Σε μαγαζί του Άδωνη.
0: Σε μαγαζί χωρίς τον Άδωνη.
1: Εντάξει,
0: ήταν μετά όμως μια δήλωση του Αδώνηδος και μήπως.
1: Του έκανε την τιμωρία.
0: Ναι, και λες κάτσε στον πάγκο μία μέρα.
1: Ναι, αλλά πας στο μαγαζί του.
0: Εντάξει, αυτό. Μα η ποινή αυτή είναι. Κάτσε στον πάγκο μία μέρα. Αυτό είναι το νόημα της ποινής. Ότι εγώ θα έρθω στο μαγαζί σου και εσύ δεν θα είσαι εδώ.
1: Άρα δεν ήταν κόκκινη κάρτα, ήταν δύο κίτρινες.
0: Ήταν κίτρινη κάρτα.
1: Άρα να ψάξεις να βρούμε και τη δεύτερη.
0: την καλημέρα μας στον Βασίλη, στον Θανάση, στον Ηλία, στον Γιάννη. Ο Ηλίας λέει καλημέρα παιδιά, τώρα συντονίστηκα και εμείς τώρα συντονιστήκαμε. 8 και κάτι.
1: Ηλία, τώρα μισά ώρα κοντεύουμε.
0: Μπορεί να το έχετε αναφέρει ήδη. Βρε παιδιά, αυτός ο Άδωνης τι είπε χθες. Παραδέχθηκε ότι διευκολύνει φίλους, φίλες του. Ένα κανονικό έτος θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί ήδη. Έχουν ξεφύγει. Ηλία, σήμερα δεν έχουμε αναφερθεί σε αυτό γιατί αυτό είναι προχθεσινό. Αναφερθήκαμε χθες σε αυτό. Ναι, χθες αναφερθήκαμε αρκετά και συμφωνώ μαζί σου. Είναι αυτό που είπε ο Υπουργός Υγείας. Είναι ομή κανονικοποίηση του ρουσφετιού και το παρουσίασε ως κάτι πολύ φυσιολογικό.
1: Ο Πρωθυπουργός στη Λέρο δεν ήταν.
0: Χθες ήταν στη Λέρο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, έχουμε μια φωτιά στη Λέρο και είσαι σκουπίδια.
0: Ναι. Πάλι σκουπίδια.
1: Ναι, ναι, έφυγε από τη Λέρο πάντα.
0: Την καλημέρα μας και στον.
1: Είμαστε σίγουροι ότι έχει φύγει από τη Λέρο. Μην έχω
0: τραγουδάκι. Δεν έχω και GPS. Χθες θα στείλω σήμερα, δεν το αγαφωνείς. Τώρα ακριβώς που είναι αυτή τη στιγμή, μπορεί να ξέρω. Ο Γιάννης, καλημέρα λέει από την μεγάλη παρέα, από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καιρό έχουμε να σε ακούσουμε.
0: Να σε διαβάσουμε, έχουμε.
1: Το ίδιο κάνει.
0: Να τον ακούσουμε λίγο δύσκολο.
1: Εσύ δεν το λες, το άκουσε να δεις.
0: Άκου να δεις, ναι.
1: Δεν το έχεις πει.
0: Ναι.
1: Αυτό.

0: Και φυσικά είναι ένα θέμα που θα το θίξουμε περισσότερο μάλλον αύριο, αλλά θα το δούμε και από σήμερα. Είναι, περιμένουμε να δούμε τελικά αυτή τη δεσμευτική πρόταση εκπτώσεων που θα κάνουν τα σούπερ μάρκετ, που είναι θελωτικά. Πότε θα την κάνουν, πότε θα ολοκληρωθεί. Δηλαδή πότε θα κάνουν την δεσμευτική πρόταση. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι από το Υπουργείο του κυρίου που δεν ασχολείται με δίκες και είναι στη θέση του, Θεοδωρικάκο τον είπαμε εκεί που είναι με τα σούπερ μάρκετ.
1: Θεοδωρικάκο.
0: Είναι εκεί, δεν έχει φύγει, δεν έχει πάει σε καμιά βελπίδα.
1: Γιατί να φύγει ο κύριος Θεοδωρικάκος.
0: Μήπως που έχει πάει σε καμιά βελπίδα, δεν έχει καμιά δουλειά.
1: Όχι, μα μέσα στο καλοκαίρι θα φύγει.
0: Λοιπόν, άφησε να εωρείται ότι αν δεν γίνει και δεν φτάσουμε στο Σεπτέμβριο που υποσχεθήκαμε κύριοι και κύριοι σούπερ μαρκετάδες, εξετάζουμε πάλι το πλαφόν στο κέρδος.
1: Ναι.
0: Το εξετάζουμε.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Σήμερα θα έχουμε στις συνομιλίες που θα κάνουμε, θα πάμε να μιλήσουμε για τα διεθνή, για ό,τι γίνεται με Τραμπ Νετανιάχου. Είχαν και την σχετική συνάντηση χθες με τον κύριο Θοδωρο Τσίκα του Διεθνολόγου. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον τομεάρχη εργασίας του κόμματος Ελλάς, τον κύριο Τεμπονέρα, τον Διονύση Τεμπονέρα. Χθες παρουσιάστηκε και το σχέδιο του κόμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Όχι, εμάς μας ενδιαφέρει τι λέει η επαγγελματική ασφάλιση που παρουσίασε η κυρία Κεραμέως. Στην αντίστοιχη φιλή θέση του που είναι τομεάρχης, να μας πει τι λέει. Γιατί η κυρία Κεραμέως μας λέει ότι τώρα με αυτό που το νομοσχέδιο το χθεσινό έχουν αλλάξει όλα προς το καλό των εργαζομένων και των επιχειρηματιών. Τώρα πώς αυτό το κοινό καλό γίνεται κοινό, δεν ξέρω.
1: Και θα μιλήσουμε και με την Περιφερειατικής για τους ελέγχους που γίνονται με αφορμή και την χθεσινή μεγάλη επιχείρηση, τον έλεγχο που έγινε και κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλου κρέατος εδώ στη γειτονιά μας, εδώ στο Ήλιον. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις.

0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
1: Ληστεία, το πορτοφόλι.
2: Πέσαμε σε κραυμαγκά μαγκά.
0: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbilat, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 22310 31 488.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
7: Και κοιτώντας όπως πάντων κάθε μέρα έτσι, με μια μικρή παραπάνω βόλτα τα Βερζινάδα, και ήταν κάτω των δύο. Είναι δύο παρά ένα, δύο παρά δύο, δύο παρά τέσσερα. Ήταν κάτω των δύο η βενζίνη. Εκεί κοντά ήταν και το πετρέλαιο. Τώρα που πήραν ένα 3-4, πόσο πήγε τις 100 επάνω, θα το δούμε αύριο το πρωί.
8: Έχει αυξηθεί από σήμερα λόγω της αναζωπήρωσης στη Μέση Ανατολή. Περίπου 3% είναι η αύξηση.
7: Περίπου 3%. Εμείς θα το δούμε αύριο το πρωί.
8: Την αύξηση θα τη δούμε πολύ εύκολα.
7: Α.
8: Την αποκλιμάκωση.
7: Γι' αυτό λέω αύριο το πρωί.
8: Ναι. Την αύξηση θα τη δούμε πολύ εύκολα.
7: Μήπως κάνω λάθος και δεν θα είναι αύριο το πρωί και θα είναι από σήμερα το μεσημέρι.
8: Μπορεί.
7: Γιατί μην μπούμε μέσα, μάνα μου.
8: Εν τω μεταξύ, αυτό είναι τελείως παράλογο και παράδοξο, γιατί υποτίθεται η όποια αύξηση έρχεται όταν γίνεται εισαγωγή του νέου προϊόντος.
7: Όταν παίρνεις εσύ στο δικό σου μαγαζί,
8: ναι,
7: την δική σου αποθήκη.
8: Ναι, αλλά από σήμερα για σήμερα ή σήμερα για αύριο έχεις ήδη από θέματα. Δεν μπαίνει, πότε προλαβαίνει η αύξηση. Η αύξηση έρχεται σε αυτό που παίρνεις.
7: Δεν έχω πολλά λεφτά και παίρνω λίγο για να βάζω μόνο σήμερα, οπότε μόλις γίνει αύξηση και πάρω το άλλο λίγο, το παίρνω με αύξηση, κατάλαβες? Μην κατηγορείς τους ανθρώπους τώρα ότι παίρνουν και το κάνουν μόνοι τους. Δεν έχουν ποτέ, όταν έρχεται αύξηση δεν έχουν ποτέ. Ποτέ δεν έχουν, οπότε εκείνη την ημέρα που λένε ότι θα έρθει αύξηση, εκείνη την ημέρα τη βάζουν και στην Αγγλία, κατευθείαν. Άλλωστε, πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, διότι πλέον ένα στους τέσσερις μας κλέβουν. Παλιά ήταν ένα στους τρεις.
8: Ήταν ένα στους τρεις.
7: Οπότε γιατί πάμε καλά? Δεν πάμε καλά.
8: Εσύ είπας.
7: Ναι, πάμε καλά. Αν του χρόνου μας κλέβει ένα.
8: Μην το λες ως ερώτηση, να το λες ως κατάφαση.
7: Ναι, αν του χρόνου μας κλέβει ένα στους πέντε, θα είναι ακόμα καλύτερα.
8: Αυτό σαφώς.
7: Οπότε όλο γκρίνια είστε, ρε παιδιά. Όλο γκρίνια. Έρχεται ο πρωθυπουργός και σου λέει πάρε 10, πάρε άλλα 10.
8: Ναι, αλλά αυτά τα 10, η μείωση των 10 λεπτών και των 5 λεπτών δεν έχει φανεί σε τιμή.
7: Εσύ δεν την είδες, ο πρωθυπουργός την είδε.
8: Μα αφού τόσο ήταν, τόσο είναι. Ναι. Εγώ δεν κατάλαβα πότε αυτή η μείωση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, που λέει 10 λεπτά στο πετρέλαιο, 5 λεπτά στη βενζίνη. Πόσο ήταν?
7: 15 στο πετρέλαιο.
8: 15, ναι, μετά ήταν το άλλο. Στο 1,90 κάτι δεν είναι ακόμα τα καύσιμα.
7: Ναι, δεν θα ήταν, θα ήταν 15 λεπτά παραπάνω.
8: Αυτό πώς το ξέρω εγώ, αφού ήταν 1,90 κάτι όταν πριν ήταν ανακοινώσει τη μείωση. Και μετά αφού το ανακοίνωσε ξανά είμαι στο 90 κάτι.
7: Δηλαδή αυτά που λέει ο πρωθυπουργός, όπως δεν θα πάρει αύξηση στο νερό, δεν τα θεωρείς θέσφατα?
8: Εκ του αποτελέσματος το θεωρώ θέσφατο. Γιατί πριν την ανακοίνωση και μετά την ανακοίνωση έχει την ίδια τιμή. Άρα δεν υπάρχει
7: αυξηθεί.
8: Αυτό δεν το ξέρω όμως.
7: Εσύ δεν το ξέρει. Να ρωτήσει να μάθει.
8: Δεν το ξέρω τι.
7: Συγγνώμη, δεν είχε πιστέψει τον κύριο Χατζηδάκη όταν είπε θα γίνουν όλα αυτά στο ρεύμα, ότι δεν θα αυξηθεί τίποτα στο ρεύμα και το κοινό. Το 19 το είπε. Το κοινό θα αρχίσει να παίρνει φτηνότερο ρεύμα. Από το 19 μέχρι σήμερα το ρεύμα δεν γίνει τσάμπα.
8: Και κοίτα να δεις τώρα τι θα γίνει και με το νερό.
7: Αυτό λέω τώρα. Ναι, ναι αυτό, το νερό.
8: Λοιπόν, το νερό θα πεις το νερό νεράκι, Γιώργο.
7: Ξεκίνησαν με το ρεύμα και πάνε στο νερό. Λοιπόν, πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Το λέει η κυβέρνηση και αφού το λέει η κυβέρνηση είναι θέσφατο.
8: Μάλιστα.
7: Θα γίνει οπωσδήποτε του κουτρούλι ο γάμος. Και το νερό θα πάει όπως είναι το ρεύμα. Στο Θεό.
8: Στην Λέρο αυτή την ώρα επιχειρούν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Είναι μια φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει σε χώρο με απορρίμματα.
7: Πάλι και εκεί.
8: Ναι. Και στην Πάρο, στον Χιτάιν.
7: Εκεί, μόλις τη Λέρο, είναι μόλις έβγε ο Πρωθυπουργός.
8: Ναι, μόλις έβγε ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω.
7: Μην προσέχετε, παιδιά, εκεί στο Αγαδονίσι, ναι. Γιατί στο φυλάκιο είναι τώρα. Μην φύγει και έχουν κάνει τίποτα τα ίδια, γιατί μετά θα αρχίσουν να κατηγορούμε ποιος τον έβαλε.
8: Ναι. Είναι αυτό που λέμε έφυγες και άφησες πίσω σου από καΐδια.
7: Τώρα αυτό είναι πολύ, πολύ μεγάλη κουβέντα. Και φοβάμαι μην αρχίσουμε να τη λέμε μόνιμα μετά τις εκλογές. Αν και ο Μανώλης που μου έστειλε χθες το βράδυ.
8: Σου στέλνει ο Μανώλης και το δωράκι εκτός
7: εκπομπής. Μου στέλνει μεγάλα μηνύματα. Μου έδωσε τα αποτελέσματα των εκλογών.
8: Ναι.
7: Και μου είπε.
8: Εγώ θα την είχα κάνει μπλοκ το Μανώλη.
7: Όχι, μια χαρά. Μου έδωσε τα αποτελέσματα των εκλογών όποτε
8: ήρθε. Σου τα αποτελέσματα των εκλογών, πού τα ξέρει ο Μανώλης.
7: Τα ξέρει ο Μανώλης. Και μου είπε μετά, θα στα πω κάποια στιγμή. Και μου είπε μετά ότι όταν θα τελειώσουν και θα είναι η επόμενη των εκλογών, εσείς θα παίξετε το τραγούδι. Η 11η εντολή.
8: Ναι.
7: Και,
8: 11η.
7: Ναι, 11η ναι. Εντολή. Με απόλυτο νόημα.
8: Ναι.
7: Και σε ποιον απευθύνεται και τι του λέει.
8: Ερώτηση.
7: Μετά από όλα, Μανώλη, στο βράδυ.
8: Έχω μια ερώτηση για τον Μανώλη. Εσύ να μου απαντήσεις χωρίς να μου πεις νούμερα. Χωρίς να μου πεις νούμερα. Αν τα αποτελέσματα που σου έδωσε ο Μανώλης για τις εκλογές συμβαδίζουν με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Αν έχει διαφοροποιήσει, δηλαδή αν είναι στο ίδιο κλίμα.
7: Έχει και διαφοροποιήσεις και αλλαγές. Και διαφορετικές και αλλαγές και παρετήσεις.
8: Είναι
7: και...
8: στο τι πιστεύει ή στο τι θα γίνει. Στο τι θέλει.
7: Ο Μανώλης φαντάζομαι είναι
8: στο τι θέλει.
7: Αλλά ή μπορεί να είναι και στο τι προβλέπει.
8: Μάλιστα. Είναι μία μίξη δηλαδή.
7: Πάντως είπαμε και το 11η εντολή το είπε ή το έχει αφιερωμένο.
8: Σήμερα έχουμε μία μικρή υποχώρηση στην θερμοκρασία. Χθες είχαμε αρκετή ζέστη, μίνι ψιλοκαύσων είχαμε, δηλαδή ήταν
7: με αεράκι,
8: με αεράκι, με αεράκι.
7: Που κάνει τον κίνδυνο ακόμα μεγαλύτερο, που τον έκανε ακόμα μεγαλύτερο.
8: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόδωτος, Γιώργο και ο Καλίνικος. Θεόδωτος και Καλίνικος, ωραία ονόματα. Καλίνικος. Το Θεόδωτος δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Καλίνικος. Γεια σου Καλίνικε. Ωραίο το Καλίνικος. Χρόνια πολλά σε όλους. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Λέει τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Και δοκιμάζει τα νερά ο Γκουτέρες. Δεν είπα για τον Γκουτέρες εγώ, παράληψή μου, πες.
7: Θα το πούμε μετά με τον κύριο Τσίκα περισσότερα πράγματα. Όταν λέει δοκιμάζει τα νερά, εννοεί τα νερά να δουν σε τι τιμή θα φτάσουν σε σχέση με τις δηλώσεις του Υπουργού και του Πρωθυπουργού.
8: Αυτά
7: θα λέω
8: κάτι εμείς.
7: Αυτά φαντάζομαι, έτσι.
8: Ο Γκουτέρες στις 10 έχει συνάντηση με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Βρίσκεται στην Κύπρο.
7: Πώς τον είπες τον ποδοσφαιριστή,
8: ποιο ποδοσφαιριστή?
7: Είπαμε τον κύριο Χρυστοδουλίδη και τον...
8: Δεν είναι ποδοσφαιριστή.
7: Δεν έχει σημασία. Εμένα μου θύμισε σαν να λες δύσκολο ποδοσφαιριστή που παίρνει μεταγραφή μια ομάδα. Δεν θυμίζει λίγο.
8: Εντάξει, ναι.

0: δηλαδή πραγματικά περιμένω να ακούσω τις αθλητικές ειδήσεις όποτε τις λες εσύ.
1: Ναι.
0: Και περιμένω
1: μόνο
0: να
1: τις λέω εγώ.
0: Ναι, και μόνο να τις λες εσύ. Και περιμένω να δω.
1: Ποιο Σαρδάμ θα κάνω.
0: Όχι, σε αυτά τα ονόματα των ποδοσφαιριστών του που γίνεται ένα κακό
1: άνθρωπο. Δεν κάνω Σαρδάμ όμως.
0: Στη γωνία σε περιμένω.
1: Εντάξει, ξέρεις τι προπόνηση θέλει.
0: Το πιστεύω, διότι γίνεται ένα κακό γαμό. Λέει έρχεται ο τάδε με πανηγύρια, με σημαίνει.
1: Και δεν το ξέρει.
0: Τι θα τον πει, δεν το ξέρει. Το θέμα να τον πει πρώτα, πώ το λένε.
1: Ο Ερχιρουμάν πάντως, ο Τουφάν Ερχιρουμάν ήταν ο αρχηγός του ρεπουμπλικανικού τουρκικού κόμματος. Λοιπόν, πάμε στις... Όχι, δεν το είπα για, το, για τον κόσμο. Το είπα γιατί δεν θα κατάλαβε ποιος είναι ο Ερχιρουμάν.
0: Και πιστεύει εμένα ότι είναι ποδοσφαιριστής.
1: Ναι.
0: Ενώ τελικά τους κορέδεψε, ο μπασκετμπολίστας είναι.
1: Όπως?
0: Μπασκετμπολίστας είναι, τους κορέδεψε.
1: Ναι, πολίστας.
0: Άσε οι Τούρκοι για να μας στάσουν στο πόλεμο θέλουν πολλά καντάρια.
1: Καλά,
0: πολύ ακόμα.
1: Χρόνια δηλαδή. Χρόνια τώρα. Πάντα είχαμε πολύ καλές ομάδες στο πόλο και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο.
0: Άσχετα
1: αν δεν έχει την φήμη που πρέπει το πόλο. Η καθημερινή λέει επίσης συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ Νετανιάχου. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της AI, τι δείχνει η έρευνα και πολιτήριο στο Μουντιάλ από Infantino αντιδράσεις για το σχέδιο του Προέδρου της FIFA. Πάμε στην εφημερίδα τα νέα. Μυστικός δείπνος για τις εστίες. Μητσοτάκης Ιερώνυμος, Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Τι άλλο περιλάμβανε το μενού.
0: Είδες.
1: Ναι.
0: Με την αύξηση μισθού πρώτα απ' όλα κέρασε.
1: Ναι. Ποιος κέρασε.
0: Αυτός που πήρε την αύξηση.
1: Ο Ιερώνυμος.
0: Βέβαια. Αυτός πήρε αύξηση κέρασε. Κερνάμε. Εσύ άμα πάρει την αύξηση να κεράσει μια μπύρα.
1: Μια μπύρα την κεράσει.
0: Έτσι, μια μπύρα κεράσει. Ναι. Και επειδή μια μπύρα δεν κεράσει.
1: Μια μπύρα άνευ που είναι πιο φθηνή.
0: Εντάξει, είναι πιο ακριβή.
1: Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω την τιμή.
0: Είναι πιο ακριβή.
1: Λοιπόν, είναι πιο ακριβή η άνευ από την κανονική.
0: Είναι πιο ακριβή.
1: Για ποιο λόγο.
0: Γιατί είναι πιο
1: ακριβή. Αφού είναι άνευ, δηλαδή πώς γίνεται να είναι πιο ακριβή. Είναι άνευ. Δηλαδή όταν σου βγάζω κάτι δεν μειώνεται. Του έχω βγάλει το αλκοόλ. Πώς γίνεται να είναι.
0: Είδος πολυτελείας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κέρασε και ένα πιάτο φαΐ, μια πατάτα τηγανητές.
1: Ναι.
0: Τους φοιτητές. Λόγω της αύξησης. Δώσε μου εσύ την αύξηση, σε καλά σου έχουν για τηγανητές πατάτες. Μπορώ να σου έχουν και λίγο ψωμί δίπλα.
1: Λέει η εφημερίδα τα νέα επίσης. Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Δούκας προκαλεί το Πασόκ με ένα χαιρετισμό και ένα τρίκ με το επίδομα των 300 ευρώ. Στον χαιρετισμό αναφέρεται στην χθεσινή παρουσία του στο Σεράφιο που έκανε και ένα απίθυνο χαιρετισμό. Και αποκαλυπτική έρευνα, σως από Μακεδονία για φωτιές, η πλειονότητα των πυρκαγιών εντοπίζεται πλέον στην Βόρεια Ελλάδα και έχονται για 8η ημέρα Γαλλία και Ισπανία. Το τραγικό αυτό που σημαίνει στην Γαλλία και στην Ισπανία είναι πάρα πολλές ημέρες, ο 8 είναι
0: το είχαμε ζήσει στον Εύρο.
1: Ναι.
0: Ευρώ.
1: Και για πολύ παραπάνω από 8 ημέρες.
0: Έσβησε όταν κάηκαν τα πάντα.
1: Ναι.
0: Αλλιώς δεν θα σβήνε ποτέ.
1: Η εφημερίδα που ευματινεί ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Χθες Λέρο, σήμερα Γαθονήση. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας.
0: Τώρα,
1: τώρα έχει θέσει ζήτημα ο πρωθυπουργός.
0: Τώρα έχει θέσει πολύ μεγάλο.
1: Μετά το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, είναι δηλαδή, ποια κυβέρνηση θα προεδρεύσει.
0: Μπορείς να μου εξηγήσεις πώς θα είσαι ξύπνιος στις 3 η ώρα και θα είσαι ξύπνιος και το πρωί για να πας μέχρι την Ευρώπη.
1: Και τα παιχνίδια ήταν τότε.
0: Τι πες μου, τα βλέπε κιόλας.
1: Δεν ξέρω, μπορεί για κάποιο παιχνίδι να του άρεσε και να το έβλεπε. Δηλαδή, σου λέει, είμαι που είμαι ξύπνιος, παιδάκι μου, να δω το.
0: Να χτυπήσει το τηλέφωνο,
1: να δω το Αργεντινή με.
0: Μια
1: ομάδα.
0: Τα λες ανάποδα.
1: Τι ήταν ανάποδα. Σου λέει, αφού είμαι ξύπνιος, σας πάρε ένα τηλέφωνο, δεν στο ημίχρονο, σου είναι πρώτο σηκώσω.
0: Τα λες ανάποδα. Ήταν ξύπνιος για να περιμένει, μην χτυπήσει το τηλέφωνο και για να περάσει η ώρα, έβλεπε και ένα παιχνίδι. Τα λες ανάποδα.
1: Μάλιστα. Να σου πω, εκεί στις 3 η ώρα πάμε Και άμα κοιμάσαι και χτυπήσει το τηλέφωνο, έχει τη δικαιολογία να πει: Βέβαια, παιδάκι μου, δεν τ' άκουσα, κοιμόμουν.
0: Όχι.
1: Αυτή τη δικαιολογία την έχει στο κόκκινο τηλέφωνο στις 3 η ώρα. Ή όχι.
0: Το οποίο δεν είναι κόκκινο.
1: Το οποίο δεν είναι κόκκινο, ναι, εντάξει, το λέμε κόκκινο, δεν είναι κόκκινο τηλέφωνο.
0: Τι να σου πω τώρα, να σου πω ότι έχει δικαιολογία να πει ότι δεν τ' άκουσε το τηλέφωνο. Τι να έχει. Άνθρωπο είναι. Δεν είναι άνθρωπο. Μπορεί να τον πήρε ύπνο.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ο πολιτισμός άλλο ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Πειρά από σύσσωμη την αντιπολίτευση, το ντροπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα ψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καμία χρήση τους δεν είναι ασύμβατη. Το αφήγημα της Λίνα Μενδώνη για τους μαρτυρικούς τόπους. Αποσταθεροποίηση και στον κινηματογράφο. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 6.30 στο Θησείο για να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. 6.30 στο Θησείο έχει συγκέντρωση κατά του νομοσχεδίου.
0: Εγώ πάντως θέλω να πω ότι όντως έλεγαν ψέματα. Δεν είχε πουληθεί η Ακρόπολη από τον Τσίπρα. Δεν είχε πουληθεί. Γιατί την πουλάμε τώρα. Άμα είχε πουληθεί τότε, πώς θα την ξαναπουλάγαμε τώρα.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Άρα δεν είχε πουληθεί τότε, πουλείται τώρα. Ή πουλήθηκε τώρα.

0: φόρο ληστεία στα ύψη και μισθή στον ΠΑΤΟ, το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη ημέρα. Σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους και της πολεμικής εμπλοκής για να ανασάνει ο λαός. Τα θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων είναι η άλλη όψη της ακρίβειας που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα ποσά για νέα FABAX σε 36 ταμεία, αποκάλυψη και συγκριτικός πίνακας 25-26, και ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δις από λεφτόδεντρα στους δημάρχους και ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία, Μητσοτάκης από την Λέρο.
1: Νομίζω ότι πραγματικά ο κ. Τσίπρας ακούει εμένα και τον Μπουρναρά και εμένα. Διότι από τα 23 δις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πήρε τα 17,5 και τα δώσε στους δήμους.
0: Ναι, αλλά...
1: Οπότε δεν μπορεί να πολύ που τα βρήκε.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αφού ο Πρωθυπουργός πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε ότι μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώνεται τώρα, τέλη Αυγούστου, μετά θα έχουμε ένα ταμείο που θα είναι το μετά της ανάπτυξης, που είναι 23 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Από τα οποία τα 17,5 φύγανε.
0: Ναι, άρα προφανώς...
1: Τα υπόλοιπα θα δώσουμε...
0: Θα τα έχει το κράτος αυτά προφανώς. Αλλά όποιος και να είναι στην κυβέρνηση θα τα έχει.
1: Γιατί τα τσέπια που τα βγάλε. Άρα λοιπόν τα 17,5 φύγανε, πήγαν στην τοπική αυτοδιοίκηση και μένουν τα υπόλοιπα για όλα τα άλλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε προχωράμε σε ένα καλό πρόγραμμα.
0: Η εφημερίδα Μανιφέστο, αυτή είναι η στιγμή για λύση. Ισχυρή δέσμευση Γκουτέρες για το Κυπριακό. Η ευθύνη για την επίλυση ανήκει πρωτίστως στους ίδιους τους Κυπρίους, ενώ και οι εγγύτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν το ρόλο τους. Και η Ειρήνη Αγαπηδάκη, το προλαμβάνω, μπήκε στη ζωή μας, έσπασε ταμπού. Η εφημερίδα Εσπρέσο, η Ιουλία χόρευε, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, Νιφούλα η Καλυμάνη στο πλευρό του παραγωγού της Μιχάλη του Ρατζίδη. Αυτά είναι αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, Γιώργο.
1: Αυτά είναι τα ωραία.

0: Τύπος Θεσσαλονίκης, απόφαση σταθμός για την νέα ΔΕΘ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα ακόμα βήμα για τη μεγάλη αστική παρέμβαση στη Θεσσαλονίκη. Προς ψήφιση η σύμβαση που κατοχυρώνει το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμάτων. Η εφημερίδα Κόντρα, το μεγάλο φαγοπότι με τα αρχαία μνημεία, εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες ημετέρων που τις χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Ακόμα και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιώτη. Η κυβέρνηση λίγο πριν την ολοκλήρωση της τετραετίας κλείνει εκκρεμότητες, μετασυμφέροντας την κατεύθυνση αυτή, αποφάσισε να εκχωρήσει σε δικούς της επιχειρηματίες την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.
1: Είναι σημαντικό για μένα και βοηθήστε αν θέλετε στο 6939-943-943 να έχετε συγκεκριμένη κυβέρνηση του επιτελικού ψηφιακού κράτου, δηλαδή των αρίστων, όπου κάνει λάθος διορθώστε με κύριε Πουρναρά. Όλα αυτά δεν είναι αυτή η κυβέρνηση.
0: Προχώρα για να δω που θα καταλήξει.
1: Αυτά τα λέει καταρχάς. Αυτό, τα αυτά δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και να λέει, δεν είμαστε ικανοί να προσέχουμε και να φυλάμε την Ακρόπολη.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Δεν είμαστε ικανοί. Και επειδή
0: θα ήθελα πάρα πολύ να διαφωνήσω, αλλά συμφωνώ.
1: Δεν είμαστε ικανοί, και επειδή δεν είμαστε ικανοί, και επειδή δεν ήταν ούτε προηγούμενοι, ούτε πιο προηγούμενοι, ερχόμαστε τώρα και λέμε ότι δίνουμε την κληρονομιά μας σε μία-δύο εταιρείες. Εγώ δεν θα κάτσω τώρα. Αυτό είναι μέσα ρεπορτάζ. Θα το βρούμε και θα σας πούμε πώς και γιατί. Αν είναι του Πουρναρά, αν είναι του Γεωργιάδη, αν είναι... Δεν θα εξετάσω από πού είναι η εταιρεία αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή εξετάζω ότι αυτή η κυβέρνηση που έχουμε σήμερα δηλώνει επίσημα δεν είμαστε ικανοί να λειτουργήσουν οι αρχαιολογικοί μας χώροι, η πολιτιστική μας κληρονομιά, όπως λένε και οι εφημερίδες, όπως πρέπει. Άρα ποια είναι η λύση για το καλό μας να τη δώσουμε σε ιδιώτες. Αν λοιπόν αυτή η κυβέρνηση του επιτελικού ψηφιακού κράτους των αρίστων δεν είναι ικανή να προστατεύσει την Ακρόπολη και τον

0: Παρθενώνα να μας πει κάποιος γιατί είναι ικανή. Διότι να την πουλήσω μπορώ κι εγώ. Είμαι ικανός.
1: Με τόση επιτυχία όμως.
0: Και με
1: μπορεί να είναι αυτό το ταλέντο. Και ότι μπορεί... έχω την ικανότητα να του πουλάω καλά.
0: Τώρα θα συμφωνήσω στις 8 και 52 δεύτερη φορά με τον Μπουρναρά. Μπορεί εγώ και ο Μπουρναρά να μην την πουλήσουμε στην τιμή που πρέπει.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή να θέλουμε και οι δύο να την πουλήσουμε, αλλά όχι στην τιμή που πρέπει.
1: Ναι, γιατί πώληση από πώληση διαφέρει.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζουμε με την εφημερίδα. Ο λόγος παρέμβαση Ελλάδας για το φυσικό αερίο, ζήτημα αλλαγής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την πληρότητα των αποθηκών φυσικού αερίου, θέτει η Αθήνα, η ανάρτηση του Νίκου Τσάφου. Πανελλαδικό πρόγραμμα φέρνει πιο κοντά τον στόχο εξάλληψης της υπατήτιδας C και πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα. Η εφημερίδα Εστία λέει: εκστρατεία εγγραφής νέων μελών αρχίζει στις παραλίες. Η Νέα Δημοκρατία με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της 13ης Ιουλίου του 26 ζητείται από τα μέλη των γραμματιών να εγγράψουν έκαστο 5 μέλη με συνδρομές. Ασφικτική πίεση τον Αύγουστο είχα μιλήσει Σπύρος στο κόμμα Σαμαρά και τυχόν έκτακτο συνέδριο οι αιτίες, αναγκαίες και συνδρομές λόγω τριπλασιασμού του χρέους. Η εφημερίδα Ελεύθερη. Ώρα του 30% των ψηφοφόρων ενάντια στην Ατζέντα 2030. Δημοσκόπηση βόμβα στα θεμέλια του πολιτικού συστήματος. Η εφημερίδα Πολίτικα. Αλπότο Σαμαράς ανακοινώνει το νέο κόμμα. Η συμβολική ημερομηνία που πρότειναν οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Πώς θα γίνει η χρηματοδότησή του.
0: Συγγνώμη, τι είπε, πώς θα γίνει η χρηματοδότηση του κόμματος Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Α, δηλαδή ο Σαμαράς θα πει ότι βρήκα από εκεί λεφτά.
1: Να, δεν νομίζω, όχι.
0: Γιατί μπορεί να το πει. Αφού το λέει η εφημερίδα, εγώ πιστεύω το
1: σενάριο. Εντάξει.
0: Διότι οι υπόλοιποι που κάναν καινούριο κόμμα έχουν λεφτά, αλλά δεν ξέρουμε από πού.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε από πού τα βρήκαν. Από κάπου τα έχουν.
1: Και οι δύο έχουν πει από τα μέλη. Το έχουν πει και οι δύο, το έχω ακούσει εγώ. Και τα δύο κόμματα, τα καινούρια, έχουν πει ότι κινούμαστε με τις δωρεές και τα μέλη μας.
0: Λοιπόν, πρέπει να έχουν ζάπλου τα μέλη.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να έχουν ζάπλου τα μέλη, γιατί όταν κάνεις τόσες εκδηλώσεις, τόσες επευτός όλη την Ελλάδα και τα μέλη πληρώνουν για να πηγαίνουν, έρχεσαι μόνο, πρέπει να είναι ζάπλουτα τα μέλη. Άρα ένας όρος για να πας στα νέα κόμματα πρέπει να έχει λεφτά στα τσέπια σου.
1: Η εφημερίδα Δημοκρατία, χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδας, ανατριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για την μαύρη ωραία Ελένη. Και πολιτισμός, το πολύ, το έχει με έψιλον γιώτα, από το πώληση, από την Μενδώνη, έβαλαν την ταφόπλακα στην πολιτιστική κληρονομιά μας, αμόκ της Υπουργού Πολιτισμού κατά της Δημοκρατίας αντί απαντήσεων στην Βουλή. Και ολοκληρώνουμε το πέρασμά μας στα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα Star. Πανσέλινος τρόμου εν μέσω θέρους, το φεγγάρι του ελαφιού, αναταραχή στη ζωή μας φέρνει η σημερινή Πανσέλινος. Έχουμε Πανσέλινο σήμερα.
0: Μόλις το μάθες.
1: Μόλις το μάθα. Είναι το φεγγάρι του ελαφιού. Δεν έχουμε όμως.
0: Δηλαδή έχουμε.
1: Η αυγουστιάτικη Πανσέλινο δεν είναι στις 9 Αυγούστου.
0: Αυτό
1: εγώ έτσι νομίζω.
0: Αυγουστιάτικη, τώρα έχουμε Ιούλιο.
1: Βρε ναι, αλλά έχουμε Πανσέλινο μέσα σε 10 μέρες. Έχουμε δύο φορές.
0: Δεν έχω ιδέα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι σήμερα γιορτάζουμε κερατάδες.
1: Γιατί επειδή είναι του ελαφιού.
0: Ναι.
1: Λέει ο Θεόδωτος και ο Καλλίνικος. Ο κερατάς δεν λέει.
0: Α, εντάξει. Τι μου λέτε για τη Μενδώνη. Η Μενδώνη το μόνο που ήθελε να πει είναι να πάει κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, γιατί κάτι κακό είπε για μια γυναίκα που της είπε να κάνει παιδιά. Αυτό ήταν η πρεμούρα της Μενδώνη. Τα άλλα τα είχε πουλήσει σε συμφωνία. Πουλήθηκαν παιδιά. Με συμφωνία πρωθυπουργού πουλήθηκαν. Δεν μπορεί να πουλήθηκε η Ακρόπολη και ο πρωθυπουργός να μην το ξέρε.
1: Αφού είναι νομοσχέδιο, τι δεν είσαι ο πρωθυπουργός, δηλαδή.
0: Είσαι σίγουρος.
1: Δεν είσαι το νομοσχέδιο της υπουργού του.
0: Είσαι σίγουρος ότι δεν θα βγει αύριο μεθαύριο και θα πει δεν γνώριζα, δεν όφυλα να γνωρίζω.
1: Έλα ρε παιδιά, δηλαδή, δεν γίνεται αυτά.
0: Το πάστο στοίχημα.
1: Μα είναι τραγέλαφος να γίνει αυτό.
0: Πότε ψηφίστηκε.
1: Χθες.
0: Πού ήτανε.
1: Δηλαδή μπορεί να ισχυριστεί ο Πρωθυπουργός
0: ότι
1: εγώ ήμουν στυλέρο ή ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή. Ψήφισαν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπέρ. Πέρασε το νομοσχέδιο, αλλά εγώ δεν το ήξερα.
0: Και τι μας πειράζει
1: από όλοι αυτό. Αυτό είναι τραγικό λάθο αν γίνει τώρα. Δεν υπάρχει
0: αυτό. Βάζει στίχημα ότι αποκλίνει να πει δεν ήξερα, δεν όφυλα να ξέρω.
1: Δεν ήξερα το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.
0: Δεν ήξερα ακριβώς.
1: Δηλαδή θα μας πει ευθαρσός ότι έχω. Δεν ασχολούμαι με τη χώρα. Δεν ασχολούμαι με τα ζητήματα. Ο καθένας φέρει νομοσχέδιο, ο υπουργός. Εγώ δεν ασχολούμαι.
0: Δεν πρόκαμα, παιδάκι μου. Δεν πρόκαμα. Είμαι στυλέρο.
1: Άρα ευκαιρία σήμερα που είναι στο Αγαθονήσι προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Όποιος θέλει να φέρει ένα νομοσχέδιο, ο Πρωθυπουργός είναι στο Αγαθονήσι, δεν τα ξέρει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε και το δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε σε 5 λεπτάκια.

0: σερβέτε.
1: Το Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
1: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
1: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
1: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
1: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Εκκλησιαστικό Μουσείο του Νησιού. Στις 11.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Χθες από τη Λέρο και το Γενικό Νοσοκομείο του Νησιού τόνισε ότι η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ. Πλέγματα εναντίον φιλοϊρανικών παραστηριωτικών οργανώσεων στο Ιράκ απέλησαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Εν τω μεταξύ, ο στρατός των ΗΠΑ έκανε λόγο για αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεων του στη Μέση Ανατολή. Εξαιρετική χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε πως ήταν μία από τις καλύτερες συζητήσεις που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο και επικεντρώθηκε στο κοινό στόχο να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στον καιρό έθριο σήμερα, ο καιρός με τοπικές ενεφώσεις στα ορεινά τις μέσες ώρες της ημέρας. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια, αν μείωση 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: ανακοινώσουν τις προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα μόλις ξεκίνησε. Πρόλαβαν και πήγαν οι υπουργοί του, στη Δυτική Ελλάδα, οι υπουργοί του.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν είστε, όπου και αν μας ακούτε. Ναι, ακούσαμε για ακόμα μια φορά τον Μητροπολίτη Φλόρινας, αν δεν κάνω λάθος. Αυτός δεν είναι.
1: Δεν είναι αυτός, δεν το λέμε. Πρόλαβαν και πήγαν πάνω.
2: Τι ήσαν πρόλαβαν, είχαν πάει.
1: Ξαναπήγαν τώρα, ξαναπάνε.
2: Α, ξαναπήγανε.
1: Ναι, πρόλαβα, έφτασαν.
2: Δεν ξέρω, γιατί ξαναπήγαν.
1: Γιατί εκεί τους...
2: Ζήλευσαν κάποιοι. Πήγαν άλλοι, όχι οι ίδιοι.
1: Οι άλλοι, ναι. Εκεί τους έστειλε διακοπές ο Πρωθυπουργός, γιατί ο Πρωθυπουργός είπαμε ότι έχει λεφτά και πάει στα νησιά διακοπές. Εν τω μεταξύ, να σε ρωτήσω. Ο Πρωθυπουργός θα διώξει τη Βούλτεψη.
2: Να διώξει την κυρία Βούλτεψη ο Πρωθυπουργός. Γιατί, επειδή...
1: Διότι διαφωνεί μαζί της και πάει διακοπές στα νησιά.
2: Ο Πρωθυπουργός πάει στα νησιά, αλλά τους άλλους προς ένδειξη συμπόρευσης και συστράτευσης με την κυρία Βούλτευση τους στέλνει στα χωριά.
1: Οπότε τους στέλνει ως φύλακες της Αναστάσεως.
2: Ως φύλακες της Αναστάσεως, όπως είπε και ο Μητροπολίτης Φλόρινας.
1: Ήθεσαι άμα πάρεις μεγάλο μισθό, τι κάνεις.
2: Λοιπόν, και μιας και ο Ηλίας είχε στείλει νωρίτερα το μήνυμα ότι τι είπε, λέει, αυτός ο Άδωνης Γεωργιάδης, παραδέχθηκε ότι διευκολύνει φίλους ή φίλες του.
1: Γιατί μόνο αυτό. Το ότι βάλαμε αρχηγό στο μαγαζί όποιον θέλουμε.
2: Και πρόσεξε, δηλαδή.
1: Περίμενε, το ότι βάλαμε αρχηγό στο μαγαζί όποιον θέλουμε, αποφασίσαμε και διατάσσουμε αυτόν, θέλουμε αρχηγό τελείως.
2: Το είπαμε γι' αυτό, ανέβαλε την κυρία Μενδώνη στην.
1: Την κυρία Μενδώνη, κυρία Μενδώνη, μόλι πολύ σε την Ακρόπολη.
2: Την κυρία Παγώνη. Εντάξει, ταιριάζει το όνομα τώρα, έχει την ίδια κατάληξη. Τι Μενδώνη, τι Παγώνη. Την κυρία Παγώνη.
1: Άλλο η μία, άλλο η
2: άλλη. Εντάξει, παρακαλώ. Επειδή λέγαμε για Μενδώνη τώρα.
1: Είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η συσχέτιση, θα παρεξηγηθούμε.
2: Στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο την όρισε ως πρόεδρο με την αρμοδιότητα να προκηρυχθούν εκλογές.
1: Την παγώνη,
2: γιατί ήταν σε ένα αδιέξοδο και η κατηγορία από την αντιπολίτευση, από τα κόμματα, είναι ότι υπάρχει παρεμβολή και παρέμβαση από τον υπουργό και ότι δεν γίνεται να παρεμβαίνει σε ένα επιστημονικό σύλλογο και να ορίζει από μόνος του πρόεδρο. Αυτή είναι η κατηγορία.
1: Και για να απαντήσω στον φίλο μας, τον ακροατή, ο οποίος είπε, τώρα μιλάμε για 2 χιλιαρικάκια. Είναι ποσά αυτά.
2: Θέλω να σου πω όμως κάτι. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός, ο Άδωνης, κανονικοποιεί τώρα το ΡΣΦΕΤ και λέει και τι έγινε, μια φίλη μου ήταν και γι' αυτό το ζήτησα.
1: Ωραία.
2: Το 2013, και θα το ακούσουμε τώρα, το 2013, λίγα χρόνια πριν δηλαδή, ήταν ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος έλεγε ότι το ΡΣΦΕΤ εγώ το συχαίνομαι.
1: Είσαι στην ομάδα μνήμης εσύ.
2: Ναι.
1: Εγώ πληρώνω από την ομάδα
2: αλήθεια.
1: Εσύ πληρώνεις από την ομάδα αλήθεια.
2: Δηλαδή, έχει, αλλά μπορεί, είναι θεμητό, πρόσεξε λίγο, είναι θεμητό ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος και πολιτικός να αλλάξει μια άποψη ή να επαναπροσδιορίσει μια σκέψη
1: για, τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: για κάτι που έχει να κάνει όμως με μια άσκηση πολιτικής.
1: Περίμενε, μιλάμε
2: για
1: τον
2: ΡΣΦΕΤΗ. Είναι κάτι το οποίο αλλάζει στην άποψή σου.
1: Πρώτον, μιλάμε για τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Ακριβώς.
1: Και λέμε να αλλάξεις μια άποψη.
2: Εντάξει, για τη συγκεκριμένη τώρα.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχει αλλάξει μία απόψη, έχει αλλάξει πολλές.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Οπότε αλλάζει ο κόσμος. Μεγαλώνει, καταλαβαίνει ότι έκανε λάθος.
2: Ναι.
1: Και αλλάζει.
2: Ωραία, θα ακούσουμε τώρα τι είπε προχθές που κανονικοποίησε το ΡΣΦΕΤΗ.
1: Δεν το κανονικοποίησε. Είπε ότι πήρε ως άνθρωπος με ένα φίλο. Και... εσύ δεν έχεις πάρει ένα φίλο ως άνθρωπος.
2: Και τι έλεγε το 2013 που συγχαινόταν το ΡΣΦΕΤΗ.
1: Μα δεν το πήρε ως υπουργός, το πήρε ως άνθρωπος.
2: Ωραία, θα τα ακούσουμε και θα το κρίνει ο κόσμος.
1: Okay.
3: Δημοσιογράφος, όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, είχε αποκλειστεί από μια διαφημιστική καμπάνια της Νοβάρτης. Μου είπε, βρε Άδωνη, παρακαλώ πολύ, αν του ξέρει, μου κλείσει από την διαφημιστική καμπάνια. Και έτσι, Λαμίνα, και στο Βρίσκο, παρακαλώ πολύ, κυρία Τάδε, δεν έχω το
4: παράδειγμα. Αυτό έγινε.
3: Ναι, και κλείσει και σε παρακαλώ πολύ, από την βάση. Ναι, έγινε. Και λοιπόν.
5: Γιατί το κάνατε εσείς αυτό όμως. Γιατί.
3: Γιατί ήταν φίλοι μου. Τι και τι, γι' αυτό έφυγε ο Σαββατζιάδης.
4: Είναι κανονικό αυτό.
5: Αυτό γίνεται.
4: Να πάρει ο υπουργός μια εταιρεία και
3: είναι
4: να πάρει.
3: Είναι πολύ κανονικό. Πάρα πολύ κανονικό. Δεν ήμουν υπουργός, ήμουν βουλευτής τότε. Δεν
4: ναι.
3: Ήμουν βουλευτής, όχι υπουργός.
5: Κύριε Γεωργιάδη, να σας ρωτήσω.
3: Ναι, είναι πολύ
5: κανονικό.
6: Με την έννοια του λεγόμενου κατασυνθήκη.
4: Πες
6: με
4: ένα.
6: Δηλαδή.
4: Θα βολέψω.
6: Όχι, αυτό το έχω κάνει ποτέ. Το απαγορεύω διαροπάλου. Δεν έχω κάνει φέτια τα σχένομα. Αυτό το έχω κάνει ποτέ. Το απαγορεύω διαροπάλου. Δεν έχω κάνει φέτια τα σχένομα.
5: Γιατί.
7: Yeah.
1: Μα δεν ήταν ρουσφέτη.
2: Ποιο?
1: Αυτό που έκανε.
2: Τα απαγορεύω διαροπάλου, τα ρουσφέτη
1: δεν
2: τα
1: σχένουν.
2: Άρα δεν εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο.
1: Δεν ήταν ρουσφέτη αυτό που έκανε. Ως άνθρωπος για μία φίλη του, πήρε έναν άλλο φίλο του και λέει: κάνε εδώ μια κατάσταση, μια βοήθεια.
2: Είναι σαν αυτό.
1: Δηλαδή οι βουλευτές δεν έχουν φίλοι. Οι βουλευτές δεν είναι.
2: Έχουν φίλους. Ναι.
1: Ωραία. Δεν μπορεί δηλαδή ένας φίλος, εγώ άμα σου ζητήσω μια χάρη, δεν μπορεί να μου την κάνει, να πάρει ένα τηλέφωνο. Ξέρει, το Γεωργιάδη θέλει αυτό. Μήπως μπορείτε να τον εξυπηρετήσετε.
2: Όχι, όταν είσαι βουλευτής δεν γίνεται.
1: Ο βουλευτής δεν είναι άνθρωπος.
2: Όταν είσαι βουλευτής, λέει.
1: Ο βουλευτής δεν έχει φίλους.
2: Λέγεται ρουσφέτη αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ δεν με ενδιαφέρει και δεν λέγεται ρουσφέτη, λέγεται εξυπηρέτηση του φίλου.
2: Μάλιστα.
1: Και εγώ δεν θα μείνω σε αυτό.
2: Παρακαλώ.
1: Εγώ θα μείνω ότι η κυβέρνηση προχωράει μπροστά. Και προχωράει μπροστά διότι ο κύριος Βορύδης είχε μείνει στο ΕΚΕ, ενώ ο κύριος Γεωργιάδης, ΕΚΕ λοιπόν, τι έγινε. Ο κύριος Βορύδης είχε μείνει στο ΕΚΕ, ενώ ο κύριος Γεωργιάδης έβαλε και το λοιπόν. Προχώρησε. Και λοιπόν, τι έγινε. Τι ήταν αυτό δηλαδή. Και μιλάμε και για 2.000.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, τι μιλάμε, σαν να σου πω, μήπως έχεις 10 λεπτά επάνωση γιατί δεν συμπληρώνω να πάρω τσίχλες.
2: Εγώ έχω ένα ερώτημα το οποίο μου έχει γεννηθεί από όλη αυτή την. Από αυτό που έγινε με τον Υπουργό Υγείας.
1: Όταν δεν
2: σηκώνει.
1: Ήταν
2: σηκώνει. Ναι, όταν ήταν τότε βουλευτής, το είπε ο ίδιος. Σηκώνει το. Σήκωσε το τηλέφωνο λοιπόν και ζήτησε μία χάρη από τον Φρουζή. Ζήτησε μία χάρη. Ότι δώσει μία διαφήμιση εκεί, σε ένα site που έχω μία φίλη.
1: Ωραία. Okay. Απλά πράγματα.
2: Ερώτηση. Όταν ζητάς κάτι, πολλές φορές, δεν σου λέει ότι θα στο κάνω, αλλά ξέρεις τι θέλω να μου κάνεις εσύ αυτό.
1: Όχι.
2: Γίνεται αυτό.
1: Δεν έχει κάνει χάρη σε φίλη σου.
2: Αυτό ρωτάω, δηλαδή, αν είναι ανταποδοτική η πράξη, δηλαδή.
1: Όχι, δεν έχεις κάνει χάρη σε φίλο σου.
2: Έχω κάνει χάρη.
1: Ναι. Ωραία, δεν σου έχουν κάνει φίλοι σου χάρη. Εξυπηρέτηση.
2: Μου έχουν κάνει, ναι.
1: Εξυπηρέτηση. Ναι, ναι. Δεν έχει γίνει.
2: Ναι.
1: Ζήτησες κάτι μετά.
2: Όχι, υπάρχει περιπτώσεις όμως που μου ζήτησαν.
1: Ναι, εσύ ζήτησες κάτι μετά.
2: Εγώ δεν ζήτησα, όχι.
1: Πολύ ωραία. Και ο κύριος
2: γιατί εγώ είμαι τέτοιος τύπος, είμαι καλός άνθρωπος.
1: Και ο κύριος Υπουργός.
2: Άρα είναι τέτοιος τύπος.
1: Και ο κύριος Υπουργός το ίδιο. Είναι καλός άνθρωπος γιατί είναι υποχρεωτικό να ζητήσει.
2: Δεν είπα ότι είναι υποχρεωτικό. Λέω ότι γεννάτε το ερώτημα σε κάποιους ότι ξέρεις τι, μήπως είναι.
1: Και δεν
2: ανταλλαγή.
1: Και αυτό. Δεν ήταν και υπουργός.
2: Αυτό είναι αλήθεια, δεν ήταν υπουργός.
1: Και δεν ήξερε ότι θα γίνει και υπουργός υγείας.
2: Και αυτό είναι.
1: Ήταν με θέματα υγείας το site αυτό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν το ξέρετε και τότε. Άρα λοιπόν, γιατί να μην εξυπηρετήσει μία φίλη του με ένα γνωστό του, ναι. Όπως κάνεις και εσύ, κάνω και εγώ, κάνει ο καθένας.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί λοιπόν όταν εξυπηρετεί ο κύριος Γεωργιάδης είναι ρουσφέτη και όταν εξυπηρετώ εγώ ή εσύ είναι χάρη στο φίλο.
2: Γιατί αυτός είναι ο ορισμός του ρουσφετιού.
1: Όχι, γιατί ο ορισμός του ρουσφετιού είναι χάρη στο φίλο όταν δεν είμαι υπουργός.
2: Παιδάκι μου τώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο και στις μεταγραφές, ένα-δύο λεπτάκια. Είπαμε χθες ότι ο κύριος Χουρδάκης ξεκίνησε από την πλεύση ελευθερίας, πήγε στο κόμμα Δημοκράτης του Στέφανου Κασελάκη. Χθες ανακοινώθηκε επίσημα από το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ το οποίο κάνει μια προσπάθεια να διευρύνει την κοινοβουλευτική εβδομάδα. Με την προστίγη του κυρίου Χουρδάκη βρίσκεται πλέον στους 33 βουλευτές. Υπάρχει φημολογία ότι πιθανότατα και η κυρία Κοροβέση, η οποία ανεξαρτοποιήθηκε χθες από τους Δημοκράτες, θα πιθανότατα να προσχωρήσει και αυτή στο ΠΑΣΟΚ. Εμένα μου έκανε εντύπωση η ανακοίνωση των Δημοκρατών, του κόμματος Δημοκράτες, που λέει, αφού ανακοίνωσε την ανεξαρτοποίηση της Κοροβέση, η ανακοίνωση του κόμματος λέει λήξη συνεργασίας. Η Κοροβέση, η κυρία Κοροβέση λέει πλέον δεν είναι μέλος, δεν είναι στο κόμμα. Πρώτον, περίμενε. Το λήξη συνεργασίας, πώς υφίσταται, δηλαδή δεν είσαι σε μια εταιρεία. Η κυρία Κοροβέση, είναι ρωτώ, ήταν αντιπρόεδρος στο κόμμα. Δεν την είχε προσλάβει ως στο τμήμα marketing και λέει έλεξη σήμαση λήξη συνεργασίας με την κυρία Κοροβέση.
1: Στο σούπερ μάρκετ την παίρνει σαν και τον κάνει σαν διευθυντή και μετά λες διώχνω διευθυντή.
2: Ναι, ρε παιδάκι, αλλά αυτό είναι πολύ λες και είναι εταιρεία. Τι πάνε από λήξη συνεργασίας. Απεχώρησε η αντιπρόεδρος του κόμματος. Τι πάνε από λήξη συνεργασίας.
1: Λήξη συνεργασίας είναι, μέχρι τώρα συνεργαστήκαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δώσαμε και τα χέρια στο επόμενο σου, εύχομαι για καλή
2: πρόοδο. Στην καριέρα σου.
1: Καλή πρόοδο.
2: Στην αθλητική σου καριέρα.
1: Όπως έλεγε ένας αγαπημένος.
2: Και το δεύτερο που μου προκάλεσε εντύπωση είναι ότι είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά μετά και την παραίτηση της κυρίας Τζάκρη, την ανεξαρτοποίηση της κυρίας Τζάκρη, που πρώτα ανεξαρτοποιεί το πρόσωπο, η Κοροβέση και η Τζάκρη, λένε από μόνες ότι εμείς φεύγουμε, ανεξαρτοποιούμε. και ακριβώς μετά έρχεται δήλωση, έρχεται ανακοίνωση από το κόμμα με απόφαση του κυρίου Κασελάκη και λέει ότι πλέον δεν είναι μέλος. Αφού ανεξαρτοποιήθηκε, ρε φίλε, τι δεν είναι μέλος. Δηλαδή, δεν την έδιωξε, ανεξαρτοποιήθηκε μόνη της.
1: Μέχρι τελευταία στιγμή περιμένουμε πως αλλάξει η γνώμη. Δεύτερο, το Πασόκ. Με αυτές τις μεταγραφές αεροδρομίων, δηλαδή μαζεύουν κόσμο, θα αλλάξει το ρου της κατάστασης. Ποιο Πασόκ πάμε?
2: Το Πασόκ του κ. Βουλάκη.
1: Αυτό το Πασόκ. Γιατί όχι του Μητσοτάκη, όχι του Τσίπρα.
2: Πριν λίγες μέρες. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να ενισχυθεί και ψάχνει να ενισχυθεί στη Θεσσαλονίκη. Γιατί βλέπει ότι είναι πολύ πιο πίσω δημοσκοπικά και ψάχνει ενίσχυση. Και ο κύριος Χουρδάκης είναι βουλευτής στη Θεσσαλονίκη. Άρα επιβεβαιώνεται κάπως αυτό που λέγαμε.
1: Ναι. Λοιπόν, αεροδρομίο όμως.
2: Εντάξει, αεροδρομίο, ξαεροδρομίο, προσπαθεί να ενισχυθεί.
1: Χωρίς ποσά, χωρίς χρόνια συμβολέου.
2: Ναι.
1: Για να ξέρουμε κι εμείς πότε λύγει η συνεργασία.
2: Ναι.
1: Να αν έχουμε χρόνο περιθώριο ανανέωσης.
2: Ναι, και αν πάνε και σε άλλα κόμματα.
1: Γιατί, ποιος δυσκολεύει.
2: Αυτό είναι, βέβαια, γιατί ξέρεις τι είναι, να μαζεύεις εμπειρίες. Δηλαδή τώρα η.
1: Και εσύ μου έλεγες για τον Άδωνη Γεωργιάδη προχωμένως που άλλαξε μία, γιατί μία
2: αυτό,
1: έχει αλλάξει.
2: Μόνο μία έχει αλλάξει. Και έχει μείνει πιστός τώρα.
1: Μία έχει αλλάξει.
2: Ναι, εδώ αλλάζονται από δύο και τρία κόμματα.
1: Εδώ και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έτσι έκανε μία μεταγραφή.
2: Μία μεταγραφή και έμεινε πιστός μετά. Δηλαδή, και έμεινε μετά μάχημα πιστός. Δηλαδή, όχι. Δηλαδή, στρατιώτης κανονικός έτσι.
1: Και μόλις προπονητές.
2: Μόλις προπονητές.
1: Μόλις προπονητές. Αγκαλιές και φιλιά μόλις προπονητές.
2: Αλήθεια. Την καλημέρα μας στον Κώστα, την καλημέρα μας στον Ηρακλή, ο οποίος λέει ο Άδωνης, όπως και ολόκληρος ο κυβερνητικός μηχανισμός, έχουν αποκαλέσει ήδη την κοινωνική απολέση. Συγγνώμη, έχουν απολέσει ήδη την κοινωνική νομιμοποίηση, ότι απευθύνονται πλέον στον πιο εξαχριωμένο και διεφθαμένο τμήμα του πληθυσμού, προκειμένου να παραμείνει στην νομή της εξουσίας. Έξω και οι δηλώσεις τέτοιου τύπου και περιεχομένου.

0: Και μεταξύ στις μεταγραφές, Γιώργο, τώρα από το κόμμα Δημοκράτες, όλοι προς Πασόκ όμως, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι φεύγουν άλλοι. Δηλαδή και ο Χουρδάκης, και ο Χουρδάκης επίσημα, και η φημολογία για την κυρία Τζάκρη και για την κυρία Κοροβέση είναι προς Πασόκ μεριά.
1: Το όλοι δεν είναι δύο-τρεις, περίμενε, υπάρχουν και άλλοι.
0: Αυτοί που έχουν φύγει μέχρι τώρα, λέω. Ναι. Οι τρεις φύγανε, ο ένας επίσημα στο Πασόκ και οι άλλες δύο φημολογία προς Πασόκ.
1: Ο αρχηγός.
0: Τι ο αρχηγός.
1: Ο αρχηγός.
0: Ο κ. Κασελάκης.
1: Ναι.
0: Είναι με τον Αρμέν.
1: Γιατί και αυτό συζητήθηκε.
0: Και αυτό συζητήθηκε. Αλήθεια, δεν συζητήθηκε.
1: Όχι, θα πάει προς
0: συζητήθηκε και ο ίδιος, ναι.
1: Οπότε τι ψάχνει να βρει. Άμα συζητεί το αρχηγός, δεν θα συζητηθούν ή κάτω από τον αρχηγό. Λοιπόν, πάμε στο θεματάκι που εσείς μας είπατε και το φυσικά εμείς θα το κάνουμε. Πέρασαν τα παιδιά μας, πανηγυρίζουμε που πέρασαν τα παιδιά μας, πανηγυρίζουν τα παιδιά που πέρασαν και τώρα μπαίνει, αρχίζει η αγωνία των γονιών. Πού πέρασαν τα παιδιά μας. Και αφού πέρασαν κάπου.
0: Και συγχαρητήρια.
1: Και συγχαρητήρια, ναι. Και μπράβο σας. Α, τώρα πρέπει να πάει και εκεί.
0: Προφανώς έτσι γίνεται συνήθως.
1: Ναι. Έχουν μείνει όμως όλοι και μπαίνουν σε μια διαδικασία και λένε πέρασε το παιδί μου στην Κομωτινή, πέρασε το παιδί μου στην Πάτρα, πέρασε το παιδί μου στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Έχουν μπει στη διαδικασία.
0: Καλά πανεπιστήμια και τα τρία αυτά που ανέφερες.
1: Όλα τα καλά τα πανεπιστήμια. Έχουν μπει στη διαδικασία ότι εγώ είμαι κριτικός και το παιδί μου πέρασε τη ζωγράφου. Έχουν μπει στη διαδικασία το παιδί, εγώ είμαι από την Κομωτινή και το παιδί μου πέρασε στο Εγάλαιο. Άρα πρέπει εγώ να φύγω από την Κομωτινή, από την Κρήτη, από που είμαι και να πάω στο Ζωγράφου και στο Εγάλαιο να του βρω ένα σπίτι καταρχάς για να μείνει.
0: Ψάξε κάτι θα βρεις ή δεν βρίσκεις.
1: Εδώ οι άλλοι δεν έχουν βρει το δαχτυλίδι που το ψάχνουν τόσο καιρό ακόμα.
0: Πούντο
1: και θα βρουν. Λοιπόν, ο πρόεδρος των ενοικιαστών, ο κύριος Σκιαδάς, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Σκιαδά.
0: Καλημέρα, κύριε Σκιαδά.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και την άποψη ότι μπορείτε να μείνετε 10, 10, 8, 8, 9, 9, δεν τρέχει τίποτα. Γιατί κοίταξε. Πάμε, όπως επίσης, γιατί πάμε στο γεγονός, γιατί όλοι λέμε, όλα τα μέσα που ακούω λένε ναι, πέρα στο παιδί μου στην Πάτρα, στην Κομωτινή, στην Κρήτη. Αυτό το παιδί που είναι από την Κρήτη, την Πάτρα και την Κομωτινή και πέρασε στο Ζωγράφο στο Εγάλαιο. Το δεύτερο που άκουσα είναι δεν πειράζει, λέει, φοιτητές είναι, ας πέρασαν στο Ζωγράφο, ας μείνουν στο Περιστέρι. Τι έγινε και αν κάνουν μια μισή ώρα να πάνε στη σχολή τους. Ναι, παιδιά είναι.
2: Υπάρχουν και αντίσκηνα, υπάρχουν και sleepy bank, υπάρχουν και παγκάκια, υπάρχουν λύσεις, μην απογοητευόμαστε. Καταρχήν θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά τα οποία απέτυχαν, γιατί δώσαν ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Και επίσης θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και σε αυτά τα παιδιά που δώσαν τον αγώνα τους και δεν πέτυχαν.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Είναι γεγονός ότι και αυτά τα παιδιά έχουν δώσει ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Από εκεί και πέρα, πραγματικά, μετά από αυτή την τεράστια χαρά που νιώθει ένας φοιτητής που πετυχαίνει στη σχολή που θέλει.
1: Και ο μπαμπάς και η μαμά μαζί, μην πω μπαμπάς και η μαμά περισσότερο.
2: Και ο μπαμπάς και η μαμά και όλη η οικογένεια και οι γιαγιάδες και οι παππούδες κυρίως. Είναι η πρώτη απογοήτευση. Πραγματικά, όταν το παιδί πάει στην πόλη που πέτυχε και αρχίζει την αναζήτηση της κατοικίας, εκεί έρχεται η πρώτη απογοήτευση, την οποία πολλοί κόσμος δεν την είχε συνειδητοποιήσει πριν ξεκινήσει
1: αυτό το ψάξιμο. Και γι' αυτό θέλω να ξεκινήσουμε. Όχι από αυτό που κάνουν όλοι οι συνάδελφοι και όλες οι εκπομπές, ότι ναι, από την Αθήνα πέρασαμε κάπου. Ας πάμε στην περιφέρεια που περνάνε στην Αθήνα τα παιδιά αυτά και που θα μείνουν στην Αθήνα, που δεν την ξέρουν κιόλας γιατί δεν μένουν εδώ. Που αν είμαι στο Περιστέρι πρέπει να δουν και πώς θα πάνε στους Ζωγράφους.
2: Η Αθήνα είναι πραγματικά πολύ δύσκολη, γιατί σε μια επαρχιακή πόλη και λίγο μακριά να μείνεις, ο χρόνος των μετακινήσεων είναι πολύ μικρός. Η Αθήνα πραγματικά είναι το μεγάλο πρόβλημα και με τα ενίκια που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και ειδικά σε αυτές τις περιοχές, μιλήσατε για Ζωγράφου, για Παγκράτη και κάποιες περιοχές που είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όλα αυτά είναι απίστευτα τα ενίκια. Δηλαδή, όταν για μία γκαρσονιέρα χρειάζεται 500 και 600 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ένα παιδί. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και δεν υπάρχουν λύσεις. Δυστυχώς δεν υπάρχουν λύσεις.
0: Και δεν είναι μόνο τα 500 ευρώ. Αν το 500 ευρώ είναι το ενίκιο, το συνολικό μπάτζετ που θέλει ο φοιτητής είναι γύρω στο χιλιάρικο.
2: Θα φτάσει γύρω στο 1000 ευρώ, ακριβώς. Και δεν είναι, υπάρχουν πολλές οικογένειες οι οποίες μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το... σε αυτό το ύψος ενοικίων και σε αυτό το ύψος κόστος ζωής. Είναι ένα μέρος του γενικότερου στεγαστικού προβλήματος, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει σε απίστευτες.
1: Κύριε Σκιαδά, έχω μια καταγγελία από χτες, όταν ανακοινώσαμε ότι θα είστε μαζί σας, και πείτε μας αν μπορεί να ισχύει αυτή η καταγγελία. Όντως, ναι, από επαρχία φοιτητές που περάσανε μαζί, λέει πόσο κάνει το σπίτι στην τύχη αριθμή ένα μικρό διάρρη, λέει 600 ευρώ. Πόσο θα μείνετε, 700 ευρώ.
2: Α, ναι, όχι, είναι γεγονός, ναι.
1: Είναι γεγονός,
2: αυτό, ισχύει αυτό. Αυτό είναι ο κανόνας. Δηλαδή το πρώτο που θα ρωτήσει είναι πόσα άτομα ζητάνε για την
1: ενέργεια. Ενώ είχε ανάρτηση ότι κάνει 600 ευρώ αυτό το σπίτι. Μόλις έμαθε ο ιδιοκτήτης ότι θα μείνουν 2 φοιτητές, λέει 700.
2: Αν μείνετε 2, λέει 700. Αν μείνετε 3, 1000. Έτσι λειτουργεί.
1: Αυτό επιτρέπεται.
2: Δηλαδή έχουν φτάσει.
1: Η ερώτηση είναι αν αυτό επιτρέπεται. Εγώ κάνω μια ανάρτηση και λέω νοικιάζω το σπίτι μου 100 ευρώ. Και μετά όταν έρχεται και χτυπάνε το κουδούνι την πόρτα μου, παίρνουν τηλέφωνο, λέω 100 ευρώ, αλλά μπορεί να έχει 150, μπορεί και 200, πάντα στην τύχη έρθει, έτσι.
2: Δυστυχώς,
1: επιτρέπεται, νομικά επιτρέπεται.
2: Επιτρέπεται νομικά, δυστυχώς νομικά είναι ανεξέλεγκτοι οι ιδιοκτητές. Εμείς το έχουμε πει πολλές φορές ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι. Εδώ είναι ανεξέλεγκτοι, ζητάει όσα θέλει και με όποιο τρόπο θέλει. Μπορεί να του πει κιόλας, αν είστε δύο άτομα θα θέλω 700 για να μην το δώσετε και μπροστά. Ή θα μου τα δώσετε τα μισά μπροστά. Δεν υπάρχει, αυτό φωνάζουμε εμείς τόσο καιρό, ότι δεν υπάρχει κανένας νομικός περιορισμός. Είναι τελείως ελεύθεροι. Και καταλαβαίνετε, ναι, ότι κάποιος ο οποίος είναι ελεύθερος θα εκβιάσει την κατάσταση.
1: Και τώρα είναι η καλύτερη ευκαιρία. Αυτό απαντάει ότι εγώ δεν μπορώ να μπω στο σπίτι και στην ιδιοκτησία του καθένα και να του πω πόσο θα δώσει το ακίνητό του. Όσο θέλει το δίνει. Όπως λέει, γινότανε πάντα. Όποιος ήθελε νίκιαζε και αν υπάρχει προσφορά και ζήτηση.
2: Εδώ θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω.
1: Εγώ είπα ότι λέω κυβέρνηση. Εσείς απαντήστε μας.
2: Ναι. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα. Ένα πλαφόν. Εμείς φωνάζουμε πολύ καιρό. Ένα πλαφόν το οποίο θα προκύπτει με κάποιους συντελεστές που μπορούμε να συζητήσουμε. Η επιφάνεια, η περιοχή, η ενεργειακή απόδοση, η παλαιότητα, όλα αυτά θα μπορούσαν να προκύπτει ένα ενίκιο το οποίο πάνω από το οποίο να μην μπορεί να το νοικιάσει ο ιδιοκτήτης. Έτσι θα υπήρχε το κάποια εξισορρόπηση και θα μπορούσαν και αυτά τα παιδιά, οι φοιτητές, να βρουν ένα σπίτι σε λογικά πλαίσια και όλος ο κόσμος ο οποίος αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα. Σας είπα ότι αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές αυτή τη στιγμή είναι ένα μέρος του γενικού προβλήματος, το οποίο το αντιμετωπίζουμε όλοι.
1: Πάλι η κυβέρνηση σε σχέση με τον αρμόδιο υπουργό λένε ότι αν τους βάλουμε κάτι τέτοιο δεν θα νοικιάζουν τα σπίτια, δεν θα τα δίνουμε τα σπίτια, οπότε θα έχουμε άλλο πρόβλημα ότι δεν θα έχουμε σπίτια να νοικιάσουμε. Εγώ συγγνώμη, κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου τώρα και λέω ότι είναι κυβέρνηση.
2: Όχι και καλά κάνετε, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να απαντηθούν. Αυτό είναι η θέση της Πομιδά, ότι αν βάλετε πλαφόν στα νίκια κλείνουμε τα σπίτια. Δεν θα γίνει αυτό και θα σας πω για ποιο λόγο δεν θα γίνει. Διότι και αυτοί οι οποίοι νοικιάζουν τα σπίτια τους περιμένουν αυτό το εισόδημα και να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Εν πάση περιπτώσει, κανείς ιδιοκτήτης δεν θα πει ότι εκεί που μπορούσα να το νοικιάσω 1000 ευρώ, αν τώρα το νοικιάσω 600, το κλείνω και δεν χάνω και τα 600. Δεν θα το πει κανείς, όπως δεν έγινε και στο παρελθόν. Αυτό που λέμε μισθωνό, το επιτρεπόμενο μισθωμα, δεν είναι κάτι καινούριο. Ίσχυσε και στο παρελθόν. Ίσχυσε τη δεκαετία του 90. Λειτουργήσε καλά και δεν έκλεισε κανένα σπίτι. Και τότε οι ιδιοκτήτες λέγανε ότι θα κλείσουν τα σπίτια, θα δημιουργηθεί έλλειψη. Δεν δημιουργήθηκε καμία έλλειψη. Σας λέω, είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Όταν εγώ έχω τη δυνατότητα να κερδίσω έστω και λιγότερα, δεν θα κλείσω το σπίτι μου και θα πω ότι δεν κερδίζω τίποτα, δεν εισπράττω τίποτα, αντί να εισπράττω 500 ευρώ, γιατί θέλω 1000.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θα γίνει, δεν θα συμβεί. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε κάποιες άλλες χώρες που υπάρχουν μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν χιλιάδες σπίτια και μπορούν να τα κλείσουν για ένα διάστημα εκβιαστικά. Μάλιστα. Στην Ελλάδα είναι η συντηρητική πλειοψηφία είναι μικροϊδιοκτήτες. Κανείς λοιπόν μικροϊδιοκτήτης δεν θα κλείσει το σπίτι του.
0: Μάλιστα. Συνοπτικά, κύριε Σκιαδά, γιατί θα πάμε και στο διάλειμμά μας δύο λεπτά, πείτε μας τι προτείνεται ως.
2: Συνοπτικά, εκείνο που μπορούμε να συμβουλέψουμε τα παιδιά είναι καταρχήν να μην υποκύπτουν σε μεγάλες πιέσεις. Παρατηρείτε το φαινόμενο ότι ένας ιδιοκτήτης δίνει ραντεβού σε 3 και 4 άτομα συγχρόνως για να δημιουργήσει την ψυχολογική πίεση ποιος θα προλάβει το σπίτι. Ναι. Να μην υποκύπνουν σε τέτοιες πιέσεις, να μην βιάζονται, να αφήνουν το χρόνο να περάσει, να ψάξουν, να θα βρουν σπίτι. όπως βρούνε και όταν βρούνε ένα σπίτι να το ελέγξουν. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Τα περισσότερα από αυτά τα σπίτια τα οποία προσφέρουν ειδικά σε φοιτητές είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Πριν υπογράψουν λοιπόν το μισθωτήριο, να ελέγξουν το σπίτι όσο μπορούν, να ελέγξουν τα υδραυλικά, να ελέγξουν μήπως υπάρχουν υγρασίες, γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα είναι οι υγρασίες, και ό,τι δούνε να ζητήσουν να γραφτεί μες στο μισθωτήριο. Και αν ο ιδιοκτήτης τους υποσχεθεί ότι αυτό θα το φτιάξω, εκείνο θα το φτιάξω, εκείνο θα το φτιάξω, γιατί είναι
1: να το υπογράψουν αυτό το συμβόλαιο.
2: Να το υπογράψουν, να γραφτεί, γιατί όταν υπογράψουν το μισθωτήριο μετά ο ιδιοκτήτης δεν λέει τίποτα.
0: Κύριε Σκιαδά,
2: υπομονή.
0: Ευχαριστούμε, την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλά, καλή σας μέρα.
0: Και πάμε έτσι με νίκια. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε 2 λεπτάκια.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές.

0: Ιταλικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Η ώρα είναι 9:30.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
7: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: διάβασε εδώ. Οι άγγελοι της Αναστάσεως είναι...
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν, δηλαδή, όσες φορές και να το ακούσω, όσες φορές.
2: Δεν το χορταίνει.
1: Δεν το χορταίνω και μπορώ πλέον να καταλάβω γιατί ο αρχιφύλακας, ο αρχιάγγελος, συνάντησε τον άλλο αρχηγό με μεγάλο μισθό, οπότε κέρασε και είπε θα κεράσει και ένα πιάτο φαΐ τους φοιτητές και όχι μόνο.
2: Ναι.
1: Για τις αιστείες δεν μιλήσανε.
2: Ναι.
1: Άρα, εκτός από τα ενίκια που ακούσαμε και τον κύριο Σκιαδά και το τι πρέπει να πληρώσει μια οικογένεια για να μπορέσει να φτάσει εκεί που θέλει να σπουδάσει. Και ακούω όλους να λένε όταν τα παιδιά μας από την Αθήνα πάνε στην Πάτρα, στην Κομωτινή, στην Κρήτη. Όταν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να έρθουν στην Αθήνα, η άποψη είναι ρε, να παιδιά είστε μωρέ.
2: Εμένα μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, παιδιά, μείνετε και στο Περιστέρι, μείνετε και στον Άγιο Παντελεήμονα, μείνετε στην Κόρινθο για να πάτε στους ζωγράφους. Ναι, παιδιά είστε.
2: Εμένα μου έκανε εντύπωση το ότι μπορεί το ενίκιο να είναι ένα χι ποσό, 500 ευρώ, και αν πας και πούμε ότι είμαστε δύο φοιτητές, θα σου πει 700 ευρώ.
1: Αυτό που έγινε, μου ήρθε κατά εξακολούθηση χτες, γιατί το έκανα μια ανάρτηση και τον
2: ακούσα. Είναι απίστευτα απαράδεκτο αυτό το πράγμα, απίστευτα απαράδεκτο.
1: Δηλαδή το σπίτι μου δεν το νοικιάζω σπίτι, το νοικιάζω σε άτομα και πόσα είναι.
2: Είναι και απαράδεκτο και είναι και απίστευτα ανήθικο αυτό το πράγμα.
1: Μην το λες, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που νοικιάζουν σε μη Έλληνες σπίτια και μένουν καμιά δεκαριά μέσα και λένε θέλω τόσο το κεφάλι.
2: Και τι πάει με το κεφάλι.
1: Θέλω τόσο το κεφάλι, ναι. Και να δεις να κάνουν ντούνα ελέγχουν αν είναι παραπάνω κεφάλια και ζητάνε παραπάνω λεφτά.
2: Οι νικάριδες.
1: Αυτοί που νοικιάζουν.
2: Αυτοί που νοικιάζουν, ναι.
1: Κάνουν ντου, γιατί σε 10 κεφάλια θα νοικιάσα. Γιατί είστε 11.

0: Λοιπόν, να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση μετά και τα νίκια. Να συνδεθούμε, είναι ήδη στην άλλη άκρη της γραμμής, ο τομεάρχης εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας. Κύριε Τεμπονέρα, την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, λέω τη δήλωση της Υπουργού μας, κυρίας Κεραμέως, η ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση και μεγαλώνει τις επιλογές και των εργαζομένων και των επιχειρήσεων με αυτό το νομοσχέδιο που είναι ό,τι πιο σύγχρονο και ό,τι πιο λειτουργικό. Μιλάμε για προστασία και για τους εργαζόμενους και για τους επιχειρηματίες. Μεταξύ άλλων, αυτά είπε ο Υπουργός για το νέο νομοσχέδιο. Η θέση σας είναι, σας ακούω.
2: Πριν από αυτό, θα περίμενα από την αρμόδια Υπουργό να σχολιάσει το γεγονός ότι μέσα σε μία εβδομάδα είχαμε δύο νεκρούς εργαζόμενους. Εχθές ένας 25χρονος Αιγύπτιος σε εργοτάξιο του Βρετανικού έχασε τη ζωή του. Προχθές άλλος 67χρονος εργαζόμενος στην Κόρνηθο στα Εξαμήλια την έκρηξη έχασε τη ζωή του. Είχαμε τις εκρήξεις με νεκρούς και τραυματίες στον Ασπρόπυργο πριν από περίπου 15 μέρες και υπάρχει ένα νήμα ανθρώπων εργαζομένων που φεύγουν για να πάνε στη δουλειά τους και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω στις οικογένειές τους. Τα στοιχεία λένε ότι επί ημερών Νέας Δημοκρατίας από το 19 μέχρι το 25 τα εργατικά ατυχήματα από τα 10.000 έχουν φτάσει στις 20.000. Έχουμε διπλασιασμό. Και από τότε που δημιουργήθηκε η ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας το 2021 έχουμε 70% αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Απορώ λοιπόν, όχι με την κυρία Κεραμέως, αλλά απορώ συνολικά με την κυβέρνηση, όταν όλοι οι φορείς λένε και καταματερούν ότι έχουμε περίπου 10 νεκρούς εργαζόμενους το μήνα από τις αρχές του 2026. Θα πάρει κάποιο μέτρο? Έρχεται ένα νομοσχέδιο όπως αυτό το οποίο περιγράψατε. Θα υπάρξουν διατάξεις για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Θα υπάρξουν διατάξεις για προσλήψεις στις υποτελεχωμένες επιθεωρήσεις εργασίας. Αρκεί να σας πω ότι τα Σωματεία Επισητισμού και Τουρισμού λένε ότι στο νομό Χανίων, έναν από τους πιο τουριστικούς νομούς της Ελλάδας, με χιλιάδες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή και δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους, έχει δύο επιθεωρητές. 2,5 για την ακρίβεια, γιατί ο ένας τώρα εκπαιδεύεται για να ελέγξει ο καθένας από αυτούς ορισμένες δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεων. Άρα είμαστε σε καθεστώς μη ελέγχου. Επαφορμή λοιπόν του νομοσχεδίου που περιγράφεται, έχει όλες τις δυνατότητες η κυρία Κεραμέως να πάρει σαφή μέτρα, διότι η κατάσταση μετά τα ψηφισμένα 13ωρα, τα εξαήμερα και τις απλήρωτες υπερορίες έχει πλέον εκτραχυνθεί. Τώρα, όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος ποια είναι η ουσία του νομοσχεδίου, είναι η δημιουργία...
1: Γιατί μιλάει για πρόσθετες δυνατότητες συνταξιοδότησης, μιλάει για, για εργαλείο παροχών για τους εργαζόμενους.
2: Είναι η γνωστή ιστορία των επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης. Mm-hmm. Τα ταμεία αυτά, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι διαδεδομένα στην Ευρώπη και δίνουν τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και εργοδότες να συστήρουν συνταξιοδοτικά ταμεία που λαμβάνει κάποιος είτε μια επικουρική σύνταξη είτε ένα εφάπαξ με εισφορές τις οποίες δίνουν και οι δύο. Ποιο είναι το κλειδί εδώ όμως? Πρώτον, στην Ευρώπη έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις με εκατοντάδες ή και χιλιάδες εργαζομένους που μπορούν να έχουν τέτοια ταμεία. Δεύτερον, στην Ευρώπη έχουμε καλούς μισθούς όπου περισσεύει έστω ένα κομμάτι του μισθού προκειμένου κάποιος να το αποταμιεύσει στο ταμείο αυτό για να πάρει μια συμπληρωματική σύνταξη ή ένα εφάπαξ. Έχει κανείς την αίσθηση ότι ο θεσμός αυτός μπορεί να αφηθεί στην ελληνική οικονομία που έχει το 95% από έναν ως 10 εργαζόμενους σε κάθε επιχείρηση ή ο μισθός τελειώνει στα μέσα του μηνά?
1: Συγγνώμη κύριε Τεμπονέρα, ο κύριος Κυρανάκης είπε ότι οι καταθέσεις στις τράπεζες από το 19 και μετά έχουν αυξηθεί, δεν θυμάμαι το ποσοστό που είπε. Άρα λέει ότι δεν έχει λεφτά ο Έλληνας και καταθέτει.
2: 70% λοιπόν των καταθετών έχουν κατάθεση μέχρι 1.000 ευρώ, ένα 14% έχει κατάθεση μέχρι 10.000 ευρώ, άλλο ένα 10% έχει καταθέσεις επίσης μέχρι 50.000 ευρώ και τα υπόλοιπα εκατοντάδες δισεκατομμύρια, ξέρετε ποιο ποσοστό του πληθυσμού τα έχει? Το 0,7%. Πράγματι, οι καταθέσεις για αυτό το 0,7%, αν δούμε τι συμβαίνει με τα καρτέλ, τις εισηγμένες επιχειρήσεις, τους ολιγάρχες, τους πλούσιους και πολύ πλούσιους που έχουν γίνει πολύ πλουσιότεροι επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας, έχει δίκιο κύριος Κυρανάκης, έχει πράγματι αυξηθεί. Τώρα αυτοί που ζουν το 70% ή το 85% με καταθέσεις από 0 έως 1.000 ή έως 10.000 ευρώ, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αύξηση στις καταθέσεις τους δεν έχουν δει.
1: Η ερώτηση λοιπόν για αυτό το μέτρο είναι, από ό,τι κατάλαβα διαφωνείτε, αλλά δεν θα μπορούσε να βοηθήσει έστω και με ένα μικρό συμπληρωματικό ποσό τους συνταξιούχους που ήδη εδώ και πολλά χρόνια είναι οι μοναδικοί που χτυπιούνται, δηλαδή τι χτυπιούνται, έχουν δολοφονηθεί όλοι.
2: Δηλαδή μας λέει.
1: Ρωτάω, εγώ και θα μου απαντήσετε εσείς.
2: Ναι, λέω, η κυρία Κεραμέως μας λέει ότι όταν ο μέσος μισθός αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 1.200 ευρώ καθαρά, περισσεύει για κάποιον ο οποίος έχει να πληρώσει ενίκιο, ρεύμα, σούπερ μάρκετ, φροντιστήρια κλπ. Ένα ποσό για να το αποταμιεύσει, όταν καλά-καλά δεν μπορούν οι επαγγελματίες να πληρώσουν τις ασφαλιστικές του εισφορές. Τι κάνει η κυβέρνηση, και το έχει πει και ο κύριος Τουρνάρας αυτό, θεσπίζει τα λεγόμενα πολυεργοδοτικά ταμεία, δηλαδή πολλοί εργαζόμενοι από διαφορετικές επιχειρήσεις, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη, θα μπορούν να αποταμιεύουν τα χρήματά τους και να τα δίνουν, να τα διαχειρίζονται ποιοι, funds, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες. Τώρα, αν απευθυνθώ σε εσάς και σας ρωτήσω αν εσείς ένα κομμάτι, μικρό θα πω εγώ, από το μηνιάτικό σας, αν θα το εμπιστευόσασταν σε μια ασφαλιστική εταιρεία, σε ένα φαντ ή σε μια τράπεζα να το διαχειρίζετε για τα επόμενα 20 ή 30 χρόνια, φαντάζομαι, υποθέτω, ποια θα ήταν η απάντηση η οποία θα πάρετε όταν έχουμε παραδείγματα όπως η Ασπής Πρόνοια, διάφορες ασφαλιστικές οι οποίες κατέρευσαν. Και θέλω να πω λοιπόν με όλα αυτά για να καταλάβει και ο κόσμος ότι εδώ συρρυκνούται η δημόσια κοινωνική ασφάλιση και ανθεί ο δεύτερος πυλώνας, τα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία προσυδειάζουν σε μια ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία. Δηλαδή, τα ταμεία αυτά θα παίρνουν εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, θα τα επενδύουν σε χρηματιστήρια, σε επενδύσεις, θα χρηματοδοτούν τις τράπεζες για τη δική τους ανάπτυξη, προκειμένου να έχουν κέρδη και να αναπτύσσονται. Ορισμένες από τις εταιρείες αυτές δεν έχουν έδρα στο εσωτερικό. Πρέπει να σας πω ότι η ασφαλιστική αγορά είναι πλήρως αφελληνισμένη. Μιλάμε για πολυεθνικές που έχουν την έδρα τους σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Άρα θα πληρώνετε εσείς και εγώ, και τα ωφέλη θα τα έχει το χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, του Βερολίνου και του Παρισιού. Αυτό, περί αυτού πρόκειται λοιπόν για το νομοσχέδιο αυτό, για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Εδώ λοιπόν η πρόταση ποια είναι, να στηριχθεί η δημόσια κοινωνική ασφάλιση με πόρους, να υπάρξουν πράγματι καλές και σταθερές δουλειές, να αναπτυχθεί η πραγματική οικονομία σε πραγματικές βάσεις ανάπτυξης και όχι μέσω της κατανάλωσης όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή, να καταπολεμήσουμε το δημογραφικό για να αλλάξει ο λόγος εργαζομένων προς συνταξιούχους, για να έχουμε πράγματι περισσότερους εργαζόμενους που θα μπορούν να τροφοδοτούν και να υποστηρίζουν τους συνταξιούχους μας και ούτω καθεξής. Κινούμαστε προς την κατεύθυνση αυτή. Λυπάμαι που το λέω, αλλά και στη δημόσια ασφάλιση όπως και στην εργασία, ενδεχομένως και στην οικονομία, κινούμαστε σε μια λογική απορρίθμισης και συγκέντρωσης του πλούτου στα χέρια των λίγων. Άρα λοιπόν, άνθρακες ο θησαυρός.
1: Ναι, αλλά όλο αυτό που είπατε και για το δημογραφικό και για τις δουλειές που πρέπει να υπάρξουν, θέλω πρώτα να μου πείτε, γιατί η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, μέχρι εχθές δεν ήξερε ότι υπάρχουν μικρομεσαίοι και επαγγελματίες. Αυτοί που τόσα χρόνια ζούσαν την Ελλάδα. Εσείς τι θα αλλάξετε για αυτούς, τι θα αλλάξετε τις ασφαλιστικές τους εισφορές, που είναι οι πολύ υψηλές για να μπορέσουν να προσλάβουν κόσμο. Δηλαδή, αν εγώ είμαι σερβιτόρος στην τύχη, το λέω και παίρνω 10 ευρώ η αριθμή μισθό και κοστίζω 20 τα ασφαλιστικά για να με ασφαλίζετε, δεν θα με πάρετε σερβιτόρο.
2: Εμείς έχουμε μιλήσει όσον αφορά τους μισθωτούς για φορολογική μείωση και ελάφρυνση της μισθωτικής.
1: Μιλάω για τους επαγγελματίες, αυτούς που πρέπει να προσλάβουν τους μισθωτούς.
2: Σωστά. Για τους επαγγελματίες, για παράδειγμα, ένα μέτρο το οποίο θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και επίτηδες δεν το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, είναι η ρύθμιση οφειλών. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες που θέλουν να πληρώσουν, θέλουν να επενδύσουν, θέλουν να μπουν σε προγράμματα παίρνοντας μια ασφαλιστική ενημερότητα, και η κυβέρνηση τους το στερεί. Έφερε μια ρύθμιση 72 δόσεων.
1: Έφερε και το εξοδικαστικό, λέει η κυβέρνηση.
2: Το εξοδικαστικό αποτέλεσμα έχουν ελάχιστη, διότι τα κριτήρια τα οποία μπαίνουν αυτή τη στιγμή προκειμένου να υπάρξουν επαρκείς ρυθμίσεις είναι κριτήρια που αφήνουν εκτός εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Η ρύθμιση των οφειλών που έφερε είναι για 72 δόσεις χωρίς διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων με υψηλό επιτόκιο 5,6%, αλλά βεβαίως και με τα χρέη να αφορούν την περίοδο μέχρι το 2023.
1: Αλλά αυτό, το 24 αυτή, και το 25, αυτή η ρύθμιση γι' αυτό και δεν την έχει κάνει σχεδόν κανένας είναι αν είχα εγώ να τα πληρώσω όλα αυτά, θα τα είχα πληρώσει και δεν θα περίμενα τη ρύθμιση. Αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
2: Θα σας διορθώσω, διότι το έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, νόμος 4611 του 2019, με ρύθμιση 120 δόσεων, πλήρης διαγραφή τελών καθυστέρησης και προσαυξήσεων, διαγραφή κεφαλαίου της ασφαλιστικής οφειλής και χωρίς επιτόκιο για όσους ρύθμιζαν τις οφειλές και τα χρέη τους. Άρα λοιπόν είναι πράγματα που έχουν γίνει, γίνονται και μπορούν να δώσουν ανάσα. Το 19 όταν έγινε η σχετική ρύθμιση, τα έσοδα από τις ρυθμίσεις αυτές τους πρώτους μήνες ήταν περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί? Διότι ξεμπλόκαραν οι μικρομεσαίοι, μπόρεσαν να μπουν σε ένα πρόγραμμα, μπόρεσαν να πάρουν την ενημερότητα, να επενδύσουν, να προσλάβουν, να μισθώσουν ένα ακίνητο και ούτω καθεξής. News. Η αγορά θα ζητάει για σεβέ, θα ζητάνε οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι ιατρικοί σύλλογοι και η κυβέρνηση αρνείται. Γιατί αρνείται? Διότι επιλέγει να πάει σε μια εκαθάριση εν λειτουργία. Το έγραψε άλλωστε στο σχέδιο Πισαρίδη. Είναι πάρα πολλές, είπε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πρέπει πάρα πολλές από αυτές να κλείσουν, διότι εμείς πρέπει να έχουμε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Άρα τίποτα δεν είναι τυχαίο, όλα είναι αποτέλεσμα πολιτικών
1: εκλογών. Καθόλου τυχαίο δεν είναι και έχετε δίκιο. Η προηγούμενη κυβέρνηση όντως έκανε τις δόσεις αυτές, όντως ο κόσμος πήρε ανάσα, όντως οι επαγγελματίες πήραν ανάσα, αλλά η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν αυτή που δέσμευσε και τους συνταξιούχους με τον νόμο Κατρούγκαλου.
2: Πάμε τώρα στον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Ο οποίος εντάξει, μη μου πείτε, ξέρω ότι από το 2000, το λέμε εδώ με τον Πάνο, το 2019 καταργήθηκε. Το ξέρουμε.
2: Όχι. Ο νόμος Κατρούγκαλου συνεχίζει και ισχύει.
1: Το ξέρω, αστειεύομαι γι' αυτό, έτσι. Δεν το καταλάβατε, φαντάζομαι.
2: Τον εφαρμόζει πιστά η κυβέρνηση αυτή, αλλά να πούμε κάτι. Πριν τον νόμο.
1: Και δεν δέσμευσε μόνο τους συνταξιούχους, γιατί όσοι τον έχουμε δει, δέσμευσε και εμένα που δουλεύω για τη σύνταξη που θα πάρω. Σήμερα που είμαι ακόμα ενεργασία. Είμαι δεσμευμένος.
2: Να σας διορθώσω λέγοντας ότι ο νόμος Κατρούγκαλου δεν πείραξε καθόλου όρια ηλικίας. Αυτά είχαν ήδη πειραχτεί το 12 και το 2015. Ο νόμος Κατρούγκαλου το 2016. Τώρα, όσον αφορά τον νόμο Κατρούγκαλου, πράγματι υπήρξε προσαρμογή στις νέες συντάξεις. Αλλά επειδή η χώρα δεν ξεκίνησε να υπάρχει το 2015, πρέπει να θυμίσουμε ότι ήταν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία εκείνοι οι οποίοι έκαναν τη μεγαλύτερη περικοπή. Ποια ήταν αυτή? Ένα θα σας πω. Η κατάργηση των δώρων της 13ης και της 14ης σύνταξης. Αυτή η κατάργηση έγινε αρχικά με κυβέρνηση Πασόκ το 2010 και μετά το 2012 με κυβέρνηση Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας. Οι πολλές μειώσεις, αν αναγράψουν και δουν οι συνταξιούχοι ένα ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης, θα δουν ότι η πλειοψηφία των μειώσεων έχει γίνει το διάστημα 10-2014. Έγιναν μειώσεις από το 2015 και μετά. Πράγματι το 6% στην επικουρική σύνταξη, οι νέες συντάξεις που μειώθηκαν, η κατάργηση του ΕΚΑΣ, πράγματι ήταν οδυνηρές, πράγματι συνέπειες και είχαν συνέπειες για τους συνταξιούχους. Όμως μην ξεχνάμε ότι σε κανένα σχήμα, σε καμία χώρα του πλανήτη, δεν μπορεί οι μισθοί να έχουν πέσει κατά 30% όπως έπεσαν την περίοδο 10-14 και να έχουμε

0: Αλέξη Τσίπρα σε όλα αυτά που θα πει ή θα ανακοινώσει το πρόγραμμα και συνολικό πρόγραμμα για τα εργασιακά.
1: Καθημερινά είμαστε σε συσκέψεις μαζί με τον Πρόεδρο της Ελλάς, όλοι οι τομεάρχες. Παρουσιάζουμε και συνδιαμορφώνουμε, γι' αυτό ξακολουθούμε και μέσα τον Ιούλιο και κάνουμε εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα με την κοινωνία το πρόγραμμά μας, ανά τομέα. Θα υπάρχει λοιπόν ένα πλήρες πρόγραμμα, κοστολογημένο, αξιόπιστο, το οποίο δεν υπόσχεται σε όλους τα πάντα, υπόσχεται σημαντικές όμως αλλαγές, λίγα πράγματα, ικανά να κάνουν πολύ καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Άρα λοιπόν λίγο υπομονή, ήδη έχουμε παρουσιάσει 5 άξονες. Πριν μια εβδομάδα παρουσιάσαμε την πολιτική μας για την παιδεία. Χθες έγινε η παρουσίαση για μια εμβληματική μεταρρύθμιση που λέγεται Αριστοτέλης για την τοπική αυτοδιοίκηση, που έχει πολύ σημαντικές ρυθμίσεις που ζητούν εκείνοι που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράδειγμα, η κατάργηση των αποκεντρωμένων, ο χωρισμός αρμοδοτήτων, η χρηματοδότηση με πόρους, η αλλαγή του νόμου Λιβάνιου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και μια σειρά από μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό δίθεν επιτελικό κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να ενισχύσουμε τελικά όχι την αυτοδιοίκηση αλλά την δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε, δεν μπορούμε να σας ευχαριστήσουμε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ναι, είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς. Ένα ενδιαφέρον περιστατικό, Γιώργο, είναι ότι μία γυναίκα γέννησε σε ταξί. Ωραίο περιστατικό αυτό. Γεννήθηκε καθοδόν, πήγαινε στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα.
2: Ωραία, δεν το λες, αλλά εντάξει.
0: Ενδιαφέρον εννοώ. Πρωτοφάνες. Είδα στο πίσω κάθισμα σε ταξί, κατευθυνόταν προς το μαιευτήριο Αλεξάνδρα και ξαφνικά λέει ο οδηγός, ο οποίος έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ, ότι ξαφνικά γυρίζω και άρχισα να βλέπω το σιγά σιγά το παιδί να βγαίνει.
2: Καλό τύχο και καλό ρίζικο να είναι και να αποφεύγει την κίνηση όταν μεγαλώσει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τεμπονέρα. Είναι αυτή η γραμμή που κρατάει η Ελλάς. Αλλά όχι από όλους. Βεβαίως από τους πολλούς. Είναι το ότι όταν είναι κάτι καλό που νομίζουν ότι κάτι καλό έκανε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός, βγαίνουν και λένε ναι, κάναμε εκείνο. Είτε ήταν μαζί με τον κύριο Τσίπρα τότε, είτε δεν ήταν. Όταν σχολιάζουμε κάτι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει, κάτι κακό που έγινε επί πρωθυπουργού Τσίπρα, λένε δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε Ελλάς, είμαστε κάτι άλλο. Αυτό έγινε τότε. Ξεκινάμε παρακάτω. Δεν το έκανε ο κύριος Τεμπονέρας τώρα. Δεν είπε ότι δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ και ενώ ο Κατρούγκολ δεν μας νοιάζει. Εννοείται. Και ήταν και πολύ ξεκάθαρο και σαφέστατος. Αλλά αυτό είναι κάτι που κάνουν κατά κόρο στην Ελλάδα. Όταν βολεύονται με το τι έγινε το 15-19, το επικαλούνται. Όταν δεν βολεύονται, λένε τότε ήταν ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είμαστε Ελλάς. Όπως η κυβέρνηση τι κάνει, μας μιλάει για το 15-19 και για το 30. Τώρα που έχουμε 26, του χρόνου που θα έχουμε 27, δεν έχεις ακούσει τίποτα. Για το 15-19 από την κυβέρνηση έχουμε ακούσει.
0: Για το 30.
2: Και για το 30 έχεις ακούσει. Για τώρα έχεις ακούσει τίποτα.
0: Ναι, τώρα όχι. Θα ακούσεις την
2: Αυτό το ότι μπορείτε να πεθάνετε τώρα, μπορείτε να πεινάσετε τώρα, μπορείτε να μην ζήσετε αύριο, αλλά από τη ΔΕΘ και μετά, όλα καλά.
0: Την καλημέρα μας στον Θάνο, λέει καλημέρα παιδιά, στον Κώστα, στον Πάμφωτο. Ο Πάμφωτο λέει καλημέρα στην Ανατολή και την Μέση της δημοσιογραφίας. Ηλικιακά λέει, στην Ανατολή και τη Μέση. Οι πολιτικοί μας στην Ελλάδα πρέπει να είναι και λίγο βουδιστές, αφού εφαρμόζουν τον κανόνα. Αν συναντήσεις στον δρόμο σου τον Βούδα, σκότωσέ τον. Δεν σταματάνε με τίποτα και από κανένα εσωτερικό εμπόδιο. Η αντιπολίτευση όμως είναι φωτογραφία της ρίσης του Βούδα. Επίσης, πολύ μικρό μολύβι, πολύ μικρή γόμα. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, Πάμφωτο, για τα πάντα πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα.

0: πολιτισμό μας. Είναι δυνατόν να θέλει να πάει να πει ένα τραγούδι ο Μανώλης ο Μητσιάς και να πάει ο γιος και να πει όχι, δεν το πεις το τραγούδι του πατέρα μου. Το οποίο το έχει γράψει για σένα βέβαια. Γι' αυτόν το έχει γράψει. Με αυτόν το έχει γράψει. Και να αναγκαστεί ο τραγουδιστής να απαγγείλει το τραγούδι, γιατί ο κληρονόμος πνευματικής ιδιοκτησίας του δεν επιτρέπει στον τραγουδιστή που τον οποίο γράφτηκε αυτό το τραγούδι από τον πατέρα του να το πει. Αυτό με την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλαδή, πραγματικά έχουν κάνει μια ιδιοκτησία σαν τα νίκια. Σε κι αυτούς που νοικιάζουν σπίτια. Δικό μου του γουστάρω το κάνω. Ρε παιδιά, τα τραγούδια θέλουμε να λέμε ότι είναι όλων μας. Ότι μπορούμε να τα τραγουδάμε. Ότι μπορούμε να είμαστε στην κίνηση, στο αυτοκίνητο, να βαριέμαι να ακούω Γεωργιάδη και Πουρνινάρα και να θέλω να τραγουδήσω ένα τραγουδάκι.
1: Μόνος μου.
0: Μόνος μου.
1: Ναι.
0: Μπορώ να θέλω να το πω με κόσμο, με παρέα στο σπίτι μου. Θα έρθει να μου χτυπήσει την πόρτα και θα πει την πνευματική μου ιδιοκτησία του πατέρα μου, δεν θα το πει. Θα έπρεπε λίγο αυτό το πνευματική ιδιοκτησία, σύνολα. Δηλαδή, μην το πει ο άνθρωπος για τον Μανώλη Σομιτσιάς που γι' αυτό γράφτηκε το τραγούδι και να το απαγγείλει.
1: Ο Τάσος, καλημέρα. Τάσο λέει, καλημέρα φίλοι μου, πιστικός ο λόγος του Τεμπονέρα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εσείς το κρίνετε αυτό, εμείς σε βγάζουμε από όλα τα κόμματα. Κρίνετε ποιος είναι πιστικός ή όχι.
0: Και τώρα να πω και εγώ στον Τάσο τώρα, όταν μιλάμε τώρα κεντρικό τραπέζι, μιλάμε για τον αναντικατάστατο.
1: Για τον κεντρικό τραπεζιτή.
0: Μιλάμε για τον αναντικατάστατο, μιλάμε για αυτόν που...
1: Δεν τον θέλουν όλοι όμως.
0: Αυτό είναι πρόβλημα των όλων.
1: Αυτό είναι πρόβλημα των άλλων.
0: Δεν τον θέλουν. Τον όλων που δεν τον θέλουν. Όχι τον όλων που τον θέλουν.
1: Τον όλων που δεν τον θέλουν, ναι.
0: Αυτός
1: όλοι οι υπόλοιποι δεν τον θέλουν.
0: Αυτοί που δεν τον θέλουν, πρόβλημά τους. Μιλάμε για τον αντικατάστατο, δηλαδή χωρίς αυτόν τίποτα.
1: Μετά από σένα το χάος, μετά από σένα το τίποτα. Που λέγω το τραγούδι, μια και πιάσαμε τα τραγούδια.
0: Έτσι ένα πατέκα, ζούλε και σου βάλει χέρι. Λοιπόν, και τι μιλάμε, το μόνο που βρήκε στην μεγάλη του συνέντευξη είναι η καταπληκτική συνεργασία που είχε με την Κεραμέως.
1: Ήταν καταπληκτική συνεργασία.
0: Έτσι, είπε ο αναντικατάστατος.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί σε αυτή τη χώρα, για κάποιο λόγο, έχουμε αναντικατάστατους. Έχουμε κάποιους που κάνουν...
1: Δεν ισχύει το ουδής αναντικατάστατος.
0: Όχι για αυτούς.
1: Για ποιους?
0: Όχι, για τον Παναγόπουλο.
1: Ποιοι είναι αυτοί? Άρα, για τον Παναγόπουλο είναι μόνιμος. Τι είσαι?
0: Τι?
1: Ναι, δεν είναι...
0: Αναντικατάστατος.
1: Είναι αναντικατάστατος.
0: Αναντικατάστατος. Για τον αναντικατάστατο αρχιτραπεζίτη.
1: Ο Τάσος λέει ο πρωθυπουργός είναι ο τραπεζίτης.
0: Εντάξει. Ο Πουρναράς λέει ότι μπορεί και να γίνει.
1: Δεν το λέω, όχι.
0: Δεν το λες εσύ.
1: Δεν το έχω πει αυτό. Το έχει πει ακροατής όμως αυτό, ότι η επόμενη υπουργός ήταν.
0: Εστερνίζεσαι λίγο την άποψη αυτή, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν την εστερνίζω. Είδες όμως, άμα μαθαίνεις καινούριες λέξεις από μένα, τη χρησιμοποιείς και τώρα μόνος σου.
0: Ναι, αλλά πρέπει να παραδεχτείς.
1: Όχι, δεν πιστεύω. Στουρνάς δεν πιστεύω εγώ.
0: Πρέπει να παραδεχτείς ότι είμαι καλός μαθητής, γιατί κάθομαι και γράφω κάθε λέξη και μετά την
1: αλήθεια. Γιατί σήμερα είπες μόνο σου δύο λέξεις από αυτές που έχω μάθει. Η πρώτη ήταν το θέσφατο. Το είπες και δύο φορές. Δεν είναι θέσφατο. Τότε που μιλάγαμε για το νομοσχέδιο της Μενδώνη, το χθεσινό, και λες δεν είναι θέσφατο. Το είπες δύο φορές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε βλέπεις ότι μελετώ στο σπίτι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε και σε αθλητικές ειδήσεις. Συνεχίστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας 69-39-943-943. Μετά θα επιστρέψουμε και θα πάμε λίγο στα παραέξω. Θα πάμε στην Κύπρο, στην σημερινή συνάντηση.
0: Όχι μόνο στην Κύπρο, θα πάμε.
1: Ναι, λέω στα...
0: Και δεν είναι παραέξω, είναι πράγματα που μας αφορούν κάθετα.
1: Ναι, το παραέξω το εννοούσα πιο πολύ για Νετανιάχου Τραμπ. Θα πάμε στην Κύπρο και θα πάμε και εσύ.
0: Θα πάμε όξω από εδώ.
1: Στα τη Μέση Ανατολή θα επικοινωνήσουμε με τον διεθνολόγο.
0: Δηλαδή θα πάμε όξω από εδώ.
1: Όξω, εντάξει, όχι όξω. Το όξω από εδώ δεν είναι ωραία έκφραση.
0: Γιατί δεν είναι ωραία
1: έκφραση? Δεν είναι ωραία έκφραση το όξω από εδώ. Παραπέμπει αλλού.
0: Α, παραπέμπει αλλού.
1: Στα παραέξω.
0: Ενώ οι άγγελοι
1: τη Αναστάσεω.
0: Δεν παραπέμπει.
1: Όχι, είναι πιο ωραίο. Είναι πολύ γλυκό. Ο άγγελο τη Αναστάσεω είναι ωραίο.
0: Οι φύλακε που μπορούσαν να πρέπει να ήταν.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Οι άγγελοι φύλακε.
1: Οι άγγελοι τη Αναστάσεω.
0: Γιατί εγώ είπα ο αρχιφύλακα πρέπει.
1: Όχι, αρχιφύλακα δεν μ' αρέσει. Παραπέμπει σε κάτι ένστολο. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Καλά, θα το συζητήσουμε, παιδιά.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό.
3: Ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη Λιχτόη Μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Βάρος τους οι οποίες θα διαβιβαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αξιόπινες πράξεις τελέστηκαν από τις αρχές του περασμένου Αυγούστου έως και τα τέλη Απριλίου. Οι δράστες αφαίρεσαν συνολικά 1.355 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τη μαλφή αξίας περίπου 91.500 ευρώ, 18 τραπεζικές κάρτες τις οποίες χρησιμοποίησαν για ανέπαφες συναλλαγές συνολικής αξίας σχεδόν 1.200 ευρώ και άλλα. Παράλληλα, οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα διαβιβαστούν στον εισαγγελέα. Σε άλλα διεθνή, η Αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να προχωρήσει στην κατάργηση ομοσπονδιακής χρηματοδότησης που επιτρέπει να διατηρούνται χαμηλά τα κόστη της ασφάλισης υγείας και φαρμάκων στο πλαίσιο του Medicare, προγράμματος για πολίτες άνω των 65 ετών, αναφέρει στην ψηφιακή της έκδοση η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ. Όπως ανέφερε η πηγή, η κρατική επιχορήγηση οθεί τις ασφαλιστικές να αυξάνουν τις τιμές, βασιζόμενες στη βεβαιότητα πως το επιπλέον κόστος θα καλυφθεί από το δημόσιο. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα ως 36 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
10: Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται για άλλη μία μέρα στον Κηφισό, τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και στο ρεύμα καθόδου. Αυξημένη κίνηση σε Μεσογείων, Κηφισίας, Λεωφόρο Αθηνών, Συγκρού, Καλλιρόης, Αρδιτού, Σταδίου, Βασιλής Σοφίας, Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, Βάνα.
9: Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μείνετε στον Αθήνα 984, μαζί σας και για την επόμενη ώρα ο Γιάννης Λαβράνος.
11: Αθήνα 984.

Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Για όσες και όσοι συντονιστήκατε τώρα, να ξανακάνουμε τις συστάσεις. Πρώτα απ' όλα έχουμε αλλαγή σκυτάλης στη ρύθμιση του ήχου. Πάνος Αργύρης ανέλαβε στην κονσόλα. Κατά τα λοιπά, το team είναι Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Πάνος Καβαδάς στην οργάνωση της παραγωγής, Σταύρος Αμάρατος σας απαντά στο 2-13-09-09-100. Στέλνετε μηνύματα μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984@gmail.com. Καλύτερα για όλους μας να τα στέλνετε μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Γιάννης Λαβράνος στο μικρόφωνο. Έως τις 11 παρακάτι θα είμαστε παρέα σήμερα και από εδώ και μπρος μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Μετά της οικονομίας θα ασχοληθούμε κυρίως αυτή την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πρώτα απ' όλα, επειδή ανακοινώθηκε και το πλεόνασμα για το πρώτο εξάμηνο του 2026, 4,49 δισεκατομμύρια, καθόλου άσχημα. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση συνεχίζει να είναι αντιφατική, γιατί από τη μία λέει ότι δεν υπάρχει χώρος, μόνο που το λέει για πολύ συγκεκριμένες πολιτικές. Αυτό ενώ όταν μιλάμε για διάφορα πας που λέγαμε και νωρίτερα, μια χαρά βρίσκει τα χρήματα. Μακροπρόθεσμες πολιτικές όμως, οι οποίες θα ενισχύσουν τα εισοδήματα, που τόσο λέει ότι θέλει να ενισχυθούν τα εισοδήματα, η κυβέρνηση δεν τις βλέπει και κινδυνολογεί λέγοντας ότι θα πέσει η οικονομία στα βράχια. Το μόνο που συνεχίζει να λέει είναι ο κατώτατος μισθός, μόνο που από τον κατώτατο μισθό με τον κατώτατο μισθό δεν αμείβονται όλοι οι εργαζόμενοι, και υπάρχουν εργαζόμενοι με πολύ μεγάλη ανάγκη, οι οποίοι έχουν εισοδήματα που με βάση και την ακρίβεια που υπάρχει τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα. Πέρα, περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, γιατί έχει ποντάρει πάρα πολύ στο θέμα του κατώτατου μισθού. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι μπορεί να εξαγγείλει ακόμα και μεικτό κατώτατο μισθό άνω των 1.000 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί τόσο ώστε να υπερκαλύπτει την αύξηση του πληθωρισμού, και εκεί έχουμε όντως πραγματικές αυξήσεις μισθών, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα κλιμάκια, τα μισθολογικά, στην ουσία το πραγματικό εισόδημα μειώνεται, το τρώει η ακρίβεια. Ούτε που θέλουν να ακούσουν για 13η σύνταξη, ούτε που θέλουν να ακούσουν για 13ο μισθό. Αλλά τα 30 εκατομμύρια, ας πούμε, για να μειώσουν τα εισιτήρια στους νέους βρέθηκαν. Την ίδια ώρα περιμένουμε, ο κ. Πυρακάκης από τη Βουλή έλεγε προημερών ότι βρήκε 23 δις για το πρόγραμμα ανάπτυξης 2026-2030, παρότι το μεταξύ για το προηγούμενο διάστημα του προγράμματος που έληξε, που λέγεται 26, πρέπει να γίνει απολογισμός για τους τελευταίους 6 μήνες να δούμε που πήγαν τα λεφτά. Δεν έχει γίνει απολογισμός, δεν μας λένε που πήγαν τα λεφτά. Δεν ξέρω, αρχίζει να αχνοφαίνεται ένα σχέδιο, τα έργα που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο μας τελείωσε, αντί να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν από ευρωπαϊκούς πόρους, να χρηματοδοτηθούν από τους φόρους όλων ημών, όπου όπως φαίνεται και από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού συνεχίζουμε να συνεισφέρουμε πλουσιοπάροχα στα κρατικά ταμεία. Το ανέκδοτο απ' την άλλη είναι το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, το οποίο η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μια μεγάλη αναπτυξιακή πρωτοβουλία, ενώ στην πραγματικότητα είναι δαπάνες που ούτως ή άλλως θα πραγματοποιούνταν, αφορούν το δημόσιο πρόγραμμα επενδύσεων, δεν είναι νέα χρήματα, είναι πόροι που έτσι και αλλιώς θα διέθεται το κράτος. Εντάξει, είναι η κλασική προσέγγιση, πως το είχε πει κατά λάθος ο Πρωθυπουργός, δεν με ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία.

0: Περί ακρίβειας λοιπόν ο λόγος και στη μάχη κατά της ακρίβειας η κυβέρνηση μοιάζει να επιλέγει να πολεμά με σφεντώνες. Άρχισε προχθές και η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων από τις επιχειρήσεις για αυτή την πρωτοβουλία μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Το σχέδιο προβλέπει μειώσεις από 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα. Από 31 Αυγούστου είναι να εφαρμοστούν και να διαρκέσουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Και αν πιστέψουμε την κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις τώρα θα δηλώσουν ένα προϊόν και barcode την υφιστάμενη και τη νέα τιμή και το ποσοστό της έκπτωσης. Μέχρι τις 3 Αυγούστου αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και θα ενταχθούν τα προϊόντα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα φέρουν και ειδική σήμανση στα ράφια και μέσω του πόσο κάνει, του περίφημου πόσο κάνει, οι καταναλωτές θα ενημερώνονται για αυτές τις αλλαγές. Να το δούμε, το πόσο κάνει προς το παρόν είναι τίποτα, μια καταγραφή της ακρίβειας, δεν είναι κάτι άλλο. Και την ίδια ώρα, και το συνδυάζουμε αυτό γιατί συνδυάζει δύο ιδιότητες ο επόμενος προσκεκλημένος μας. Τουρισμός, περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα έσοδα. Και εδώ το βασικό θέμα είναι η ακρίβεια. Επηρεάζει οριζόντια την οικονομία, επηρεάζει και τις συνήθειες των τουριστών. Έχουν παραπάνω τουρίστες, αλλά λιγότερους τζίρους, μικρότερα κέρδη και συνολικά στα χρήματα που αφήνουν στις τοπικές κοινωνίες. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, τον έχουμε γνωρίσει, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί του, με την ιδιότητα του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό και τον Τουρισμό, ως ο νούπο και επικεφαλής της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, γιατί υπάρχει πρόταση από τον ίδιο τον κύριο Ραυτόπουλο, από ό,τι μαθαίνουμε, να τον αντικαταστήσει ο κύριος Χότζογλου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω
1: για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Δεν ξέρω αν είναι κάτι ανακριβές από αυτά που είπα. Αυτά μαθαίνω.
1: Όχι, το τοποθετήσατε πάρα πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς είναι η κατάσταση. Είμαστε στη διοίκηση της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον Επισητισμό και τον Τουρισμό. Και μετά από την τιμητική πρόταση του συναδέλφου του Αποστόλη του Ραυτόπουλου, στις επόμενες αρχιερεσίες που θα γίνουν άμεσα, είμαι προτινόμενος, είμαι υποψήφιος, για να το πω καλύτερα, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος.
0: Ξέρετε
1: πολύ καλά τα τελευταία χρόνια τι έργο έχει γίνει στην Ένωση από τις μέρες.
0: Γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά και με στοιχεία.
1: Και θα συνεχίσουμε.
0: Πρώτα απ' όλα για αυτήν την πρωτοβουλία που λέμε, θα περιμένουμε βεβαίως να το δούμε στην πράξη, αλλά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό θυμίζει αυτό τις ταμπέλες του μείον 5% που για ένα διάστημα είχαν θεσπιστεί στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Και, το θυμάστε.
0: Δεν ξέρω πόσοι ευνοήθηκαν και κατά πόσο ευνοήθηκαν, γιατί συνολικά το ζήτημα της ακρίβειας δεν καταπολεμήθηκε με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν υπάρχει βούληση. Είπατε κάτι πολύ σωστό στην εισαγωγή σας, ότι η κυβέρνηση πάει στον πόλεμο κατά της ακρίβειας με τις φεντώνες. Από ό,τι να δείχνουν, αυτή είναι η επιλογή της. Και δεν είναι επειδή δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει. Είναι η επιλογή της να πάει έτσι. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η κύρια πηγή εσόδων για το κρατικό κουμπαρά είναι η ύσπαξη του ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Από αυτό μαζεύει χρήματα η κυβέρνηση, από αυτό δημιουργεί υπερπλεονάσματα, από αυτό δίνει μετά καθρεφτάκια και τσατσάρες στους ηθαγενείς με βάουτσερ των 100. Των 50 ευρώ ή 10 λεπτά επιδότηση, όπως ακούμε τώρα στο πετρέλαιο κίνησης, που ξεκινάει από το Σάββατο. Βέβαια θα πρέπει να κάτσουμε να παρατηρήσουμε μέχρι το Σάββατο
0: πόσο θα αυξηθεί εντωμεταξύ η τιμή. Ναι, βεβαίως.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, γιατί θυμηθείτε τι έγινε πριν 2 εβδομάδες. Την Πέμπτη το πρωί ξυπνήσαμε και είδαμε μια αύξηση στις τιμές των καυσίμων που δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε για ποιο λόγο έγινε, και την Παρασκευή το πρωί στη συζήτηση στη Βουλή ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός επιδότηση 10 λεπτά στον ντίζελ και 5 λεπτά στη βενζίνη.
0: Mm.
1: Ωστόσο είχαν καλυφθεί οι εξαγγελίες του μία μέρα πριν από τις ανετιολόγητες αυξήσεις. Έτσι θα πάμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι που να περιμένουμε. Μάλλον υπάρχουν πολλά που να περιμένουμε για να αποδείξουμε για άλλη μια φορά την εσχροκέρδεια. Να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Σε αυτό που εξαγγέλθηκε. Να ξεκαθαρίσουμε, να ξέρει και ο κόσμος, οι συμπολίτες μας, ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι εθελοντική. Δεν υποχρεώνει κανείς τους παραγωγούς ή τους υπουρμακετάδες να μειώσουν τιμές σε προϊόντα, σε κωδικούς προϊόντων.
0: Ναι.
1: Είναι εθελοντική. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν το κάνουν, δεν θα έχουν καμία απολύτως επίπτωση.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, από όλα τα στοιχεία που έρχονται στα αυτιά μας, κάνουν λόγο, και από ό,τι λένε και οι συνάδελφοί σας στο δημόσιο διάλογο, δεν υπάρχει ακόμα κωδικός που να μειώνεται 20%. η πλειοψηφία των προτάσεων που έχει γίνει κάνει λόγο για μειώσεις σε προϊόντα της τάξης του 5%. Και προσέξτε, εδώ είναι η δουλειά της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος, να παρατηρήσουμε τις τιμές.
0: Εκεί ήθελα να πάω, γιατί μέχρι να φτάσουμε στις μειώσεις, γιατί οι μειώσεις από Σεπτέμβρη θα εφαρμοστούν. Αυτή τη στιγμή υποτίθεται υπήρχε μια συμφωνία κυρίων να μείνουν παγωμένες οι τιμές. Εσείς έχετε κάνει καταγραφή αυτό το διάστημα για να γίνει η σύγκριση και το fact-checking που λένε και στο χωριό μου, αν αυτή την ώρα όντως έχουν παγώσει τιμές?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει στα είδη πλατιάς κατανάλωσης.
0: Καλά, ναι, άμα κάποια, είναι το τάδε σαμπουάν και το τάδε καθαριστικό.
1: Κάποια μείωση ή κάποια πάγωμα τιμών. Να δώσω μια λεπτομέρεια όμως.
0: Ναι.
1: Η μείωση των 5 έως 20% που θα ισχύει από 31 Αυγούστου θα είναι με τις τιμές που θα υπάρχουν στα ράφια στις 27 Αυγούστου. Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι. Θεωρητικά θα σας πούνε αυτό που λέγαμε πριν, ότι έχουν συμφωνήσει να μείνουν παγωμένες ως τότε τιμές. Αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί.
1: Να αποδειχθεί στην πράξη. Να. Εμείς τη δουλειά μας την ξέρουμε, τη δουλειά μας θα την κάνουμε. Θα ενημερώσουμε τους Έλληνες καταναλωτές για το τι ακριβώς θα συμβεί, τι ακριβώς συμβαίνει μέχρι να φτάσουμε εκεί. Γιατί όλοι ξέρω ότι πάμε στα σούπερ μάρκετ, όλοι επισκεπτόμαστε τις λαϊκές αγορές ή τα μανάβικα της γειτονιάς μας. Δεν βλέπουμε κάποια ουσιαστική διαφορά. Δεν βλέπουμε πάγωμα τιμών, πόσο μάλλον μείωση. Άρα αν συνεχίσουμε έτσι μέχρι τις 27 Αυγούστου και μετά από τις 27 Αυγούστου στις 31 μας ανακοινώσουν 5% μείωση σε κάποιους κωδικούς οι οποίοι, προσέξτε τώρα τι συμβαίνει, τα γιαούρτια έχουν πάνω από δεν ξέρω πόσους κωδικούς. Το θέμα είναι ποιο γιαούρτι έχει κατανάλωση. Ποιο γιαούρτι αγοράζει πιο πολύ ο κόσμος. Αν εμένα μου κάνει μια μείωση 5% σε ένα κεσεδάκι γιαουρτιού το οποίο δεν έχει κατανάλωση, δεν είναι δωράδωρο.
0: Ναι, είναι ένα ωραίο τρόπο να πουσάρουν και προϊόντα τα οποία δεν
1: πολλούνται.
0: Ναι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ο Σεπτέμβριος παραδοσιακά είναι ένα πολύ δύσκολο μήνα για τα ελληνικά νοικοκυριά, γιατί έχουμε και την έναρξη τη σχολική χρονιά. Οι γονείς θα πανούν πολλά χρήματα για την αγορά σχολικών ειδών. Όλα αυτά θα έρθουν ταυτόχρονα και πολύ φοβάμαι ότι θα ζήσουμε καταστάσεις τις οποίες όχι θα λέμε βοήθεια Παναγιά μου, αλλά θα είμαστε πραγματικά σε απελπιστική κατάσταση. Μακάρι να διαψευστώ, μακάρι να μην ισχύσει τίποτα από όλα αυτά. Εμείς εδώ είμαστε να τα παρακολουθούμε.
0: Ναι, δυστυχώς. Το παρελθόν έχει αποδείξει ότι τέτοιου είδους κινήσεις τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν ήταν αποτελεσματικές. Πάμε, θα επικαλεστώ την άλλη ιδιότητά σας τώρα να κάνουμε μια κουβέντα για τα του τουρισμού, γιατί βλέπουμε πάλι και εσάς, σας ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα να μιλάτε για 15 ώρα και μαύρα μεροκάματα στον τουρισμό και διαμονή Τρόγλες. Υποτίθεται ότι είχαμε μία κλαδική σύμβαση πολύ ευνοϊκή. Τι γίνεται?
1: Έχουμε 6 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας υπό την ομπρέλα της Ομοσπονδίας μας, οι οποίες είναι και οι 6 ενεργοί. Μάλιστα οι 4, οι 3 μέχρι στιγμής έχουν καθοριστεί και ως γενικώς υποχρεωτικές. Μέσα στην εβδομάδα, από ό,τι μαθαίνουμε, θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας για να κηρύξει υποχρεωτικές και τις δύο τελευταίες που υπογράψουμε, αυτές τα αρτοποιία και τα ζαχαροπλαστεία. Είναι στο πλαίσιο της κοινωνικής συμφωνίας, έχουν συνυπογράψει οι κοινωνικοί εταίροι, επομένως κηρύσσονται υποχρεωτικές. Όμως το πρόβλημα είναι αυτό που μόλις αναφέρατε. Στην πράξη, τι γίνεται? Θυμηθείτε, πριν 2,5 μήνες υπογράψαμε τη μεγαλύτερη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας
0: στην χώρα,
1: αυτή του επισυντισμού, όπου αφορά 400.000 εργαζόμενους περίπου και πάνω από 80.000 επιχειρήσεις. Τα στοιχεία που συλλέγουμε καθημερινά από τα πρωτοβάθμια σωματεία μας σε όλη τη χώρα, αλλά και από τις κατατόπους επιθεωρήσεις εργασίας, είναι αποκαρδιωτικά. Μόλις το 5% των επιχειρήσεων εφαρμόζει τη συλλογική σύμβαση εργασίας.
0: Το 5% μιας υποχρεωτικής σύμβασης, το 5% την τηρεί. Πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν έχουν επιπτώσεις αυτές οι επιχειρήσεις?
1: Μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι του 2021, με τον περίφημο νόμο 4808, τον νόμο Χατζηδάκη, η επιθεώρηση εργασίας καταργήθηκε και τη θέση της πήρε μια ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Εμείς δεν κατανοούμε πώς γίνεται η επιθεώρηση εργασίας να μην έχει σημείο αναφοράς στο Υπουργείο Εργασίας και τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας. Ουσιαστικά πετάξαμε τον μπαλάκι της πολιτικής ευθύνης αλλού. Είναι μια υπηρεσία υποστελεχωμένη, απαξιωμένη. Όσοι επιθεωρητές έχουν μείνει, ειδικά στους τουριστικούς τους προορισμούς, τους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, είναι πραγματικά ήρωες, αλλά δεν φτάνουν με τίποτα. Και χαρακτηριστικά αυτό που λέω συχνά στο φιλόξενο ραδιόφωνο σας είναι ότι υπάρχουν μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί, ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, που δεν υπάρχει καν επιθεώρηση εργασίας. Και αναφέρομαι στην Πάρο, στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, όπου για να βρει κάποιο.
0: Θυμήστε μου, στην Πάρο δεν ήταν εκείνη η υπόθεση με τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο, σε ένα, νομίζω ήταν τουριστικό κατάλημα, που του είπανε να φύγει από το νησί που δέχτηκε απειλές. Ήταν πριν κάποιες, Πάρο, πριν κάποιες ημέρες ήταν, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν στην Πάρο.
1: Στην Πάρο το πετάξανε πολύ σωστά, θυμάστε, ένα συνάδελφό μας έξω νύχτα από το κατάλημα που του είχαν παραχωρήσει. Τον απειλούσαν ότι αν δεν φύγει με το πρωινό καράβι θα έχει πρόβλημα. Στην Πάρο επίσης πριν δύο εβδομάδες είδαμε ξανά σερβιτόρο να κολυμπά για να σερβίρει κάποιους αβαείς που νομίζουν ότι κάτι κάνουν. Ακόμα περιμένουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου στην συγκεκριμένη επιχείρηση από την επιθεώρηση εργασίας, που προσέξτε, δεν είναι αρμόδια να ελέγξει το συγκεκριμένο περιστατικό η επιθεώρηση εργασίας. Η επιθεώρηση εργασίας θα πάει, θα δει ότι όντως είχε πρόσληψη, όντως αμοιβόταν, όντως ασφαλιζόταν. Πρέπει να πάει τεχνικό κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας για να ελέγξει τους όρους υγείας και ασφάλειας του εργαζομένου. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι σε συνδυασμό με τις χιλιάδες και νέες θέσεις εργασίας.
0: Γιατί αναρωτιόμαστε, γιατί αναρωτιούνται οι επιχειρήσεις γιατί δεν βρίσκουν προσωπικό όταν επικρατούν, κυριαρχούν αυτές οι συνθήκες?
1: Ξέρετε τι συμβαίνει. Πολλές φορές πέφτω και εγώ σε αυτό το λάθος. Κάνω αναφορά στις 80.000 και νέες θέσεις εργασίας. Πολύ σωστά. Κανείς δεν ασχολείται γιατί φτάσαμε να έχουμε 80.000 και νέες θέσεις εργασίας. Τι έφταιξε από το καλοκαίρι του 2021 που μερικώς επανεκκίνησε ο κλάδος από την πανδημία? Τι έφταιξε και έχουμε αυτή τη μαζική φυγή των εργαζομένων από τον κλάδο? Είναι οι άφλιες συνθήκες εργασίας, είναι η καταστατήγηση των συλλογικών συμβάσεων και της εργατικής νομοθεσίας εν γέννη και είναι η εγκατάλειψη τους χειμερινούς μήνες από την πολιτεία. Καθώς το επίδομα ανεργίας παραμένει καθυλωμένο με μνημονιακό νόμο από το 2013 στους 3 μήνες. Θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι σε όλα αυτά που περιγράφουμε έχουμε ένα Υπουργείο Εργασίας και μια Υπουργό Εργασίας θεατή. Έτσι, καμία πρωτοβουλία απολύτως, καμία ανάληψη ευθύνης. Μας παραπέμπουν στην ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας για την καταστρατήγηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ένα υπερόπλο, συνεχίζουμε και είμαστε υπέρμαχοι της εφαρμογής.
0: Αν εφαρμοζόταν όπως πρέπει, προφανώς, βέβαια. Βέβαια, είναι όπλο του εργαζόμενου η ψηφιακή κάρτα εργασίας, αν εφαρμοστεί.
1: Γιατί έχουμε γίνει μάρτυρες στην περιοδία, ξέρετε, σε ένα μήνα μέσα γυρίσαμε την Ελλάδα 2 φορές. Ελάχιστοι είναι οι συνάδελφοι και ελάχιστες είναι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν σωστά την ψηφιακή κάρτα εργασίας.
0: Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ίδιος ο εργοδότης χτυπά την κάρτα για λογαριασμό του εργαζόμενου?
1: Ακριβώς.
0: Ή δηλώνει τα ωράρια?
1: Ακριβώς. Αν δείτε στο Εργάνι, κατά ένα μαγικό τρόπο, έχουμε εμφανιστεί όλοι τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, να δουλεύουμε πενθήμερο 40 ώρες.
0: Και εκείνα τα 15 ώρα που καταγράφονται, τι είναι? Είναι στη φαντασία των εργαζομένων.
1: Δεν ισχύει αυτό. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι υπάρχουν και περιπτώσεις, πολλές, χιλιάδες περιπτώσεις, όπου οι εργαζόμενοι χτυπούν κανονικά την ψηφιακή κάρτα εργασίας με 15 ώρα και μάλιστα και με 7 ημέρα.
0: Άρα καταστρατηγείται με την ψηφιακή κάρτα.
1: Ακριβώς.
0: Η συλλογική σύμβαση.
1: Όταν το θέσαμε, όχι μόνο η συλλογική σύμβαση, και η εργατική νομοθεσία.
0: Και η εργατική νομοθεσία συνολικά, σωστά, ναι, ναι.
1: Απαγορεύεται η 7 ημέρα εργασία. Όταν το θέσαμε λοιπόν στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας πριν λίγες εβδομάδες, είχαμε συνάντηση αυτό. Αφενός μας πάρει.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10.30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ευκλειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σαφώς βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στην Βάρο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιό, που μίλησε στην ΕΡΤ. Ανησυχία από την ανίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο μετά το μεσημέρι. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο. Καθοριστική για το αν θα γίνουν ενέργειες επανεκκίνησης ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό, η συνάντηση στη Λευκοσία Γκουντέρες Χριστοδουλίδη Εχιρμάν. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ. Στο Ακαθονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός δεύτερο σταθμό της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει εκλογικός ευνηδιασμός. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει ότι θα εξαντλήσει το χρονικό πλαίσιο που του δίνεται, είπε στον Αθήνα 984 η Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, πλήγματα Ηνωμένων Πολιτείων και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ κατά 4% και πλέον αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες στα 87,57 δολάρια, ενισχύθηκε το Brent. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έβληξε την νότια χώρα προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

στο τελευταίο μέρο της εκπομπής. Να σας πούμε ότι αυτήν την ώρα έχουμε στην Λευκωσία την κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ, του Αντώνη Γκουτέρες, με τον πρόεδρο της ΚΥΠ, τον κύριο Χρυστοδουλίδη, και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έχιρουμαν. Αυτή η πρωτοβουλία, η νέα πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών, η τελευταία στις μέρες του Αντώνη Γκουτέρες, που θέλει έτσι να αφήσει και ένα στίγμα, έχει μπει στην πιο κρίσιμη φάση της. Θεωρείται αυτή η τριμερή στο πρώτο ουσιαστικό τεστ των τελευταίων μηνών για το αν θα βρεθεί πολιτικό έδαφος ώστε να ανοίξει εκ νέου η διαδικασία διαπραγματεύσεων. Θυμίζουμε, έχει παγώσει από το 2017 και το Κρά Μοντανά. Ένα παρατεταμένο αδιέξοδο με την τουρκοκυπριακή πλευρά καθοδηγούμενη όπως πάντα από την Άγκυρα να έχει αλλάξει τελείως στάση σε σχέση με το ποιο είναι το πρόσφορο, ο πρόσφορος τρόπος επίλυσης του Κυπριακού. Έχουμε ξεχάσει τα ψηφίσματα του ΙΕ, εκείνοι πηγαίνουν στην λύση των δύο κρατών όπως λένε. Θα δούμε τι θα προκύψει, γιατί γύρω στις 10 πρέπει να ξεκίνησε η συνάντηση, μια μισή ώρα είναι προγραμματισμένο να διαρκέσει και μετά θα έχουμε δηλώσεις από τον κύριο Κουντέρες, να δούμε αν θα έχουμε ευχάριστα νέα. Και χθες στο δείπνο που είχαν οι τρεις τους, οι πληροφορίες λένε ότι έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση επί των θεμάτων των εκκρεμωτήτων και το που πηγαίνει η διαπραγμάτευση. Θυμίζουμε, εξαρτάται, το είπε και ο κύριος Κουντέρες, ότι εξαρτάται από τους ίδιους τους Κύπριους αλλά και τις εγγυητήριες δυνάμεις που έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο το να προχωρήσει η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, το οποίο Κυπριακό θα πρέπει να το βλέπουμε μεμονωμένα, γιατί αυτές οι συνομιλίες μπαίνουν σε μια ευρύτερη γεωπολιτική εξίσωση. Το Κυπριακό συνδέεται όλο και περισσότερο και με τη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας, και εκεί, επειδή η Τουρκία διεκδικεί ρόλο, όσο και αν δεν μας αρέσει, μπορεί να δώσει και κάποια ανταλλάγματα, δεν ξέρουμε, θα το δούμε, γιατί είναι και μανούλες στα ανατολικά παζάρια. Και η σημερινή τριμηρής αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γιατί μπορεί να δείξει αν θα διαμορφωθεί μια ελάχιστη κοινή βάση, αν θα βρεθεί ένας ελάχιστος κοινός παρονομαστής για να επιτρέψει την συνέχιση της διαδικασίας, η οποία και πάλι ελπίζουμε να μην είναι μόνο στο φαίνεστε, να προσπαθήσουν όλες οι πλευρές να κάτσουν σοβαρά και να βρουν λύσεις σε κάποια ζητήματα τα οποία εξακολουθούν να είναι αγκάθια. Απλώς εμείς ξαναλέμε, και θα πρέπει να το λέμε σε κάθε τέτοιου είδους διπλωματική προσπάθεια, πόσο μάλλον σε μια υπόθεση η οποία έχει τελματώσει εδώ και δεκαετίες, ότι αν δεν είσαι διατεθειμένος να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις, καλύτερα να μην κάτσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αν θέλεις να παρουσιάσεις στο εσωτερικό σου την απόλυτη νίκη για να μην έχεις πολιτικό κόστος, καλύτερα να μην την κάνεις αυτήν την διαπραγμάτευση. Ένα πράγμα θα πούμε, επειδή πάρα πολλοί έχουν καταδικάσει την τελική μορφή του σχεδίου Ανάνη, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι στη συζήτηση μέσα υπήρξαν διάφορες μορφές του σχεδίου Ανάν. Η τελική του μορφή καταδικάστηκε και στις κάλπες από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Μόνο που είναι διαπιστωμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι κάθε φορά η επόμενη πρόταση λύσης που έρχεται στο τραπέζι είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Γι' αυτό ξαναλέμε, οι Τουρκοκύπριοι εντωμεταξύ σε μια δημοσκόπηση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες λένε ναι σε λύση άμεσα, και μάλιστα λένε ναι στη λύση της Ομοσπονδίας, δηλαδή στη βάση των ψηφισμάτων του ΙΕ, ακόμα και αν θεωρούν ότι δεν είναι η καλύτερη λύση. Εγώ λέω να τα ξανακοιτάξουν όλα αυτά οι ίδιοι οι Κύπροι, όπως είπε και ο κύριος Γκουτέρες, και να κάτσουν σοβαρά προκειμένου να βρεθεί μια λύση για μια υπόθεση που, ξαναλέμε, χρονίζει και έχει φέρει δυστυχώς και τετελεσμένα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μεγάλο βαθμό να ανατραπούν.

0: στην αγαπημένη ώρα αυτής της εκπομπής, ακόμα και αν είναι 2 ώρες, την προσαρμόσαμε ώστε να έχουμε άπλετο χρόνο προκειμένου να κουβεντιάσουμε με τον Απόστολο Βαξεβανέλη για την αθλητική, μεταγραφική και οικονομική επικαιρότητα. Εσχάτως, καλημέρα κύριε Βαξεβανέλη. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, καλή επιστροφή. Σε στείλαμε για διακοπές, είμαστε διαλύσει το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω τι έκανες. Και αν ήσουν κι εσύ στη συναντήση του Φατίνο με τον Τραμπ εκεί και ψου ψου ψου και μου μου μου.
0: Βρήκες άνθρωπο, ναι.
1: Γιατί, μα γι' αυτό τα λέω. Γιατί πάει να το τεινάξει τον αέρο, Ινφαντίνο. Είναι γνωστή έτσι νυφίτσα, να το πω, του ποδοσφαίρου.
0: Η γνωστή νυφίτσα του ποδοσφαίρου που έχει αναπτύξει εσχάτως πάρα πολύ στενές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, αφού δεν του δώσανε το Νόμπελ Ειρήνης, φτιάξανε ένα ειδικό βραβείο από τη FIFA για να το δώσουν.
1: Εδώ πήγε να κλέψει, το τρόπαιο του Μουντιάλ.
0: Και ο οποίο Ινφαντίνο. Ναι, ο οποίο Ινφαντίνο τώρα, εντάξει, δεν είναι ότι ενδιαφέρεται μόνο για την οικονομική ευημερία τη FIFA, αλλά και για την προσωπική του αποκατάσταση όταν θα έρθει η ώρα.
1: Ενδιαφέρον να τα πούμε, να καταλάβουμε.
0: Έλα, ναι, πάμε.
1: Ότι ο Ινφαντίνο εδώ και καιρό, και φυσικά και μετά από συζητήσεις, γιατί σίγουρα το συζητούσε στο Μουντιάλ, γιατί όταν ανακατεύονται ονόματα που είναι στι ΗΠΑ, ο επιχειρηματίας ο Τζόσουα Κούσνερ, αδελφός του Τζάρετ Κούσνερ, αλλά και η Τζέι.
0: Του γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, ναι.
1: Μπράβο, και η Τζέι Μόργαν.
0: Στη χώρα που ο αθλητισμός είναι κυρίως έσοδα, δολάρια, ναι.
1: Δεν μπορεί, διαφήμιση, το είδαμε και με τα διαλύματα για την
0: Ελλάδα.
1: 700 εκατομμύρια δολάρια ήταν οι πράξεις από τις διαφημίσεις στα cooling break. Τα αλλάξαμε, το είπαμε ενυδάτωση, δεν το είπαμε πολύ, αλλά του δώσαμε και ένα άλλο πιο πιασάρικο. Ναι. Λοιπόν, Τσιφαντίνο, ο οποίος σκέφτεται να πουλήσει το 20-30% των μετοχών σε εισαγωγικά της FIFA έναντι πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, και θα αφορά το Μουντιάλ των Ανδρών, το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Από εκεί
0: αυτά,
1: και πέρα.
0: Αυτά τη βιτρίνα της FIFA. Τη βιτρίνα της FIFA, ναι.
1: Με στόχο να γίνεται Μουντιάλ κάθε 2 χρόνια. Επίσης, να δώσει στις 211

0: εκατομμύρια δολάρια.
1: Κομισάριο μόνο για το Μουντιάλ.
0: Ναι, μόνο για αυτό το τρίπτυχο.
1: Ναι.
0: Για αυτό που θα δημιουργηθεί μέσω των ιδιωτικών εταιριών. Ο Ινφαντίνο μείνεται με γύρω στα 6,5 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
1: Χαλόμενο καλό.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, φυσικά καταλαβαίνεις ότι οι αντιδράσεις έχουν αρχίσει. Γιατί? Γιατί η κινητήρια δύναμη των Μουντιάλ, όλων αυτών των διοργανώσεων, είναι η Ευρώπη.
1: Ναι. Έτσι, και η UEFA ήδη έχει απαντήσει.
0: Η UEFA είναι ήδη σε αντίδραση για κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Ο Τσέφερν δεν πήγε καν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η πρώτη ανακοίνωση είναι το ότι δεν είναι δικό σας το Μουντιάλ για να το πουλάτε. Έτσι δεν σας ανήκει. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση της UEFA. Και η επόμενη απάντηση, γιατί γίνονται διάφορες ζυμώσεις τώρα μεταξύ των ομοσπονδιών, υπάρχουν αντιδράσεις που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και σε μποϊκοτάζ του επόμενου Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Από ομάδες τώρα θα είναι ευρωπαϊκές, θα ακολουθήσουν την Ευρώπη, γιατί είπαμε ότι η Ευρώπη κινεί τα νήματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Γιατί έχει τις περισσότερες και πιο δυνατές ομάδες και οι δυνάμεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και επηρεάζουν. Με λίγα λόγια, αυτό το τρελό σχέδιο του Ινφαντίνο δεν είναι ότι τεινάζει στον αέρα το ποδόσφαιρο με την έννοια ότι οι παίκτες θα διαλύσουν, γιατί είναι και αυτό, έτσι. Και θα νομίζω ότι και οι παίκτες θα αρχίσουν να αντιδρούν, διότι το να παίζεις δύο Μουντιάλ, ενδιάμεσα υπάρχουν τα Euro, υπάρχει Copa America, υπάρχουν άλλες διοργανώσεις. Οι παίκτες όχι θα εξαντληθούν, θα εξαϊλωθούν. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό, γιατί είναι ένα πολύ πλέον καυτό ζήτημα. Και νομίζω ότι και στη UEFA αλλά και οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες θα ασκήσουν τεράστια πίεση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Πήγε να το ξανακάνει ο Τσέφερν πριν από λίγα χρόνια. Ο Τσέφερν,
1: ο Ινφαντίνο. Ναι.
0: Πριν από λίγα χρόνια που συζητούσε για Μουντιάλ αναδιετία.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν πέρασε γιατί η UEFA στήλωσε πόδια. Άρα καταλαβαίνεις ότι μπροστά μας είπαμε θα περάσουμε ένα ήσυχο καλοκαιράκι, αλλά δεν το βλέπουμε αυτά που γίνονται.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Γιατί έχουμε πράγματα τώρα. Εντάξει.
0: Υπάρχει. Καταρχάς τον Ολυμπιακό πέρασε ιατρικά χθες στο Αλγκάβρε ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος 21χρονος μέσος θα ταξιδέψει, αναμένεται στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του ή να υπογράψει και αποτελεί μια πάρα πολύ καλή προσθήκη, γιατί θεωρείται ένας από τους πολύ ανερχόμενους Πορτογάλους παίκτες και μάλιστα ήταν και αρχηγός της φορμολικά. Έτσι, τώρα να είσαι 21 και να είσαι και αρχηγός.
1: Ναι.
0: Κάτι σημαίνει. Στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων, εκτός από τον Τιτραουή, βρίσκεται ακόμα ένας Αλγερινός, ο Αντέμ Ζοργκάν της Ουνιόν Σεν Ζιλουάς. Και να πούμε εδώ ότι σε λίγο καιρό Μαροκινοί, Αλγερινοί, Τινησοί θα λογίζονται ως κοινοτικοί.
1: Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Κάποιοι ευνοούνται εδώ, κάτι Ισπανογάλοι θα ευνοηθούν από αυτό, γιατί εκεί πηγαίνουν περισσότερο.
0: Για μας γίνεται, για την Ελλάδα, για τους γίνεται.
1: Τι λέω εγώ.
0: Από εκεί και πέρα υπάρχει και ενδιαφέρον που βγήκε σήμερα ότι από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, που πάντα είναι θετικές, ο Ανάς Σαλάχ Εντίν, που ανήκει στη Ρώμα, ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, καθώς εφόσον πουληθεί ο Ορτέγκα, που είναι ο Ολυμπιακός σε διαπραγματεύσεις με την River Plate, το Μαροκινός αριστερός αμυντικός πιθανότατα να είναι ένας στόχος των Ερυθρόλευκων. Κοιτάει πολύ αυτή την αγορά ο Ολυμπιακός, γιατί βλέπεις ότι υπάρχουν Μαροκινοί, Αλγερινοί. Εντάξει, δείχνουν πολύ καλό πρόσωπο. Γιατί παίζουν στη Γαλλία κυρίως, Γαλλία-Βέλγιο, οπότε μπορούν και τους παρακολουθούν οι ελληνικές ομάδες πολύ πιο άνετα. Στην ΑΕΚ, πολύ καλή προσθήκη του Λόβρο Μάγερ, του Κροάτη Μέσου, πάρα πολύ καλή προσήκη και σε πάρα πολύ καλή ηλικία στα 28 του, από τη Βόλσμπουργκ στην ΑΚ, με την πιο ακριβή μεταγραφή για την Ένωση που άγγιξε τα 6 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πάντως, αν το δούμε ποδοσφαιρικά, και η προσπάθεια μεταγραφής του Κάγκουα το προηγούμενο διάστημα, ο οποίος τελικά πήγε στο Παναθηναϊκό.
0: Και
1: το Μέγερ τώρα δείχνει ότι η ΑΕΚ, που και εγώ ήταν για να κάνει μεταγραφή σε αυτό το χώρο του γηπέδου, δεν έψαξε αντιπινέδα, έψαξε κάποιον που θα ακολουθεί ένα άλλο πλάνο.
0: Το πλάνο του Νικόλαι θα ακολουθεί ουσιαστικά.
1: Ναι, δεν θα κάνει τις δουλειές του Πινέδα, δηλαδή περισσότερο με τις μεταγραφές που ήδη είχε κάνει στο 6-8 ήθελε να παίζει πιο μπροστά από αυτούς τους δύο.
0: Νομίζω ότι Γιάννη, οι ελληνικές ομάδες πλέον, επειδή και τα ποσά τα οποία εισπράττουν από την Ευρώπη είναι μεγαλύτερα, άρχισαν να κάνουν και κάποιες μεταγραφές σε μεγαλύτερα ποσά. Δηλαδή τώρα τα 6 εκατομμύρια είναι σημαντικά.
1: Καλά, πήρε και από τον Πινέδα, Μην ξεχνάμε. 8 εκατομμύρια.
0: Είναι δούνε και λάδι παλιά, τα παίρνουν και τα βάζουν στο ταμείο.

0: και ψάχνανε το δανεικό. Ναι. Μην το ξεχνάς, δανεικούς. Και πλέον η ΑΕΚ βγήκε νέο όνομα, Φαμπρίσιο Ρωμάνο, Μπένι Μουκέντι.
1: Τι είστε, κέσκεσε.
0: Ο Μπένι, κέσκεσε Μπένι Μουκέντι. Είναι Πορτογάλος της Γκυμαράες. Τον κοιτάει ο Χαβιέρ Ιβάλδα, ο οποίος όταν αναλάβει διεκπεραιώνει τις επιθυμίες του προπονητή, 24χρονος μέσος, και θα δούμε, γιατί και η ΑΕΚ θέλει παίκτη και κινείται. Έχει ακουστεί ότι τις επόμενες μέρες θα κλείσει και αυτό το κενό, γιατί σιγά σιγά έρχονται, πλησιάζουν οι αγώνες του Champions League. Έτσι, η ΑΕΚ δεν παίζει στα μέσα Αυγούστου, αλλά
1: θέλει να είναι έτοιμη,
0: έτσι. Ναι.
1: Παναθηναϊκός, σκανδιναβικά. Επιμένουμε σκανδιναβικά.
0: Ο Παναθηναϊκός έκανε ό,τι έκανε μέχρι τώρα. Θα κάνει κι άλλες, εγώ πιστεύω. Αλλά αυτή τη στιγμή προέχει το παιχνίδι με την Μπάξη. Έτσι, να περάσει άνετα αυτό το εμπόδιο. Έδειξε ότι δεν μπορεί, νομίζω, να το δυσκολέψει.
1: Περίμενε. Έχουμε δει, ειδικά καλοκαίρια, έχουμε δει.
0: Σίγουρα, αλλά φάνηκε μεγάλη διαφορά. Αν ήταν λίγο πιο σοβαρός, θα είχε πάρει μεγαλύτερο σκορ, ναι. Δηλαδή με τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Ξέρει πλέον ότι επόμενος αντίπαλος, εφόσον περάσει, είναι η Τσέσκα Σόφιας 1948. Αυτή θα είναι, μην μπερδεύονται κάποιοι. Είναι δύο Τσέσκα. Ναι. Είναι Τσέσκα Σόφια.
1: Νέο σωματείο που βάζαμε εδώ.
0: Δεν είναι νέο
1: στην Ελλάδα. Νέο σωματείο.
0: Με άλλο αφημί, προσοχή.
1: Ναι. Νέο ποδοσφαιρικό σωματείο υπάρχει.
0: Αλλάξαν και οι ημερομηνίες των αγώνων του Παναθηναϊκού, 5 και 11.
1: Επειδή είναι και η άλλη ομάδα της Σόφιας.
0: Επειδή πέρασε και η άλλη, και η Τσέσκα Σόφιας. Οπότε η UEFA δεν θέλει να υπάρχουν κοντινές μέρες. Μπασχετικά η είδηση για την ΑΕΚ είναι ότι για 49 χρόνια η Σανέλ Αρένα θα ανήκει σε εκείνη και μπορεί να...
1: Πολύ μεγάλη φασαρία από τους οργανωμένους όμως, για το ότι θέλει να έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό.
0: Γιάννη μου, οι οργανωμένοι ξυπνάνε και κοιμούνται με τον εχθρό στο μυαλό. Δεν καταλαβαίνουν ότι
1: το πιο απλό που έχεις να τους πεις είναι αυτό, ότι αν δεν είχε πάρει αυτή τη στιγμή για 49 χρόνια, και νομίζω ότι συνδυάζεται το ένα θέμα με το άλλο, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να φιλοξενηθεί για κάποια παιχνίδια σαν η Λαρίνα, η οποία διοικητικά ανήκει στον οργανισμό του ΣΕΦ.
0: Ναι.
1: Και να μην πάρει φράγκο
0: δεν τα καταλαβαίνω, Γιάννη. Αυτά κάτι.
1: Δηλαδή το ότι θα βάλουν αυτοκολλητάκια και θα γράψουν συνθήματα που υπάρχει και ρήτρα εντωμεταξύ για να καθαριστούν αυτά. Αυτό είναι που...
0: Ακριβώς. Και στο τέλος είναι και μπάσκετ. Θα πάει μια ομάδα Ευρωλίγκας, θα πάει μια ομάδα που... Τι να πω, εντάξει, είναι περίεργα αυτά που συμβαίνουν. Αντί να χαίρονται που θα μπορέσουν ίσως και με το ενίγιο, με τα χρήματα αυτά, κάνουν και
1: να κάνουν και μεταγραφές.
0: Δηλαδή είναι πράγματα πολύ εύκολα, δεν χρειάζεται υψηλή διανόηση.
1: Στους δύο μεγάλους περιμένουμε το 4 στον Ολυμπιακό και τον Άσο στον Παναθηναϊκό.
0: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός περιμένει από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, κοιτάει και περιμένει ίσως κάποια ευκαιρία τυχόν που δεν υπάρχουν, νομίζω, πλέον πληθώρα ονομάτων. Ναι. Προσοχή για αυτές τις δύο ομάδες, έτσι. Γιατί εντάξει, τώρα ο Ολυμπιακός δεν θα πάει να πάρει ένα παίχτη μιας ομάδας που έχει στόχο να μην προκριθεί.
1: Εντάξει, συμπληρωματικό θέλει, βέβαια, έτσι. Δεν θέλει πρώτο βιολί. Που να μπορεί να σταθεί άμα πάθει κάτι, χτύπα ξύλο ο Βεζένκοφ.
0: Και έχει και τη δυσκολία ότι θα πρέπει αυτόν που θα φέρει να τον πεις ότι ξέρεις έρχεσαι για να παίζεις 15 λεπτά, άντε 18. Ο Άλεκ Πίτερς είχε συμβιβαστεί με αυτό το ρόλο και τον έπαιζε όχι 10 στα 10, 11 στα 10. Λοιπόν, θα το δούμε, και ο Παναθηναϊκός θα ψάξει, αλλά νομίζω ότι...
1: Ο Παναθηναϊκός περιμένει να δει τι θα γίνει βασικά στη Βιλερμπάν αυτή τη στιγμή και αν θα βρεθεί όντως χρηματοδότης, γιατί αν δεν βρεθεί χρηματοδότης, τεινάζεται το project στον αέρα και εκεί θα αρχίσουμε να βλέπουμε ένα φιλορροή. Βιλερμπάν με πρώτο στη βιτρίνα το Σιλβέν Φρανσίσκο, που νομίζω ότι πολλοί θα τον ήθελαν. Πολλές ομάδες.
0: Είναι έτσι με το χρυσό παιδί για τις τελευταίες ημέρες. Αναμένεται ίσως και εντός της ημέρας αύριο και το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας.
1: Της Ευρωλίγκας, ναι.
0: Μάλιστα. Να δούμε, και να δούμε πού θα ξεκινήσουν και πώς θα κυλήσει. Γιατί ξέρεις, είναι κλασικά. Βλέπεις το πρόγραμμα που βλέπαμε μικρή και λέγαμε εδώ δύο πόντους.
1: Καλά, αυτοί οι προγραμματισμοί στην πράξη έχουν ανατραπεί πολλές φορές. Λοιπόν, Απόστολες, ευχαριστώ, σε καλημερίζω. Κυρίες και κύριοι, όσο εδώ ήταν για σήμερα, να μείνετε στον Αθήνα 984. Έχουμε το ένθετο του Παύλου Μεθενίτη με το ετοιμολογικό σφινάκι, το αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου, και στη συνέχεια για δύο ώρες μαζί σας θα είναι ο Γιώργος Αποστολίδης. Εμείς να είμαστε καλά, αύριο λίγο μετά τις 9 θα τα ξαναπούμε.
2: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετοιμολογικής φαντασίας. έκφραση έγινε της Κορέας, άρχισε να χρησιμοποιείται από τότε που επέστρεψε στην πατρίδα το εκστρατευτικό σώμα Ελλάδος. Το ΕΞΕ ήταν η πρώτη ελληνική συμμαχική αποστολή στην Κορέα υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με τους Αμερικανούς φυσικά να κάνουν το γενικό κουμάντο. Το εκστρατευτικό σώμα περιελάμβανε ένα τάγμα 1000 στρατιωτών και ένα σμήνος της Βασιλικής Αεροπορίας με 7 ντακώτες. Από το 1950 μέχρι το 1953, το ελληνικό σώμα διεξήγαγε σημαντικές αμυντικές και επιθετικές επιχειρήσεις. Πολλές συγκρούσεις που συμμετείχε υπήρξαν ιδιαίτερα σκληρές και ματηρές. Να σημειωθεί ότι οι Έλληνες στρατιώτες πολέμησαν κάτω από ιδιόμορφες κλιματολογικές συνθήκες, σε τροπικές ζούγκλες, απέναντι σε πολυπιθέστερο εχθρό. Το πόσο σκληρές ήταν αυτές οι μάχες αποδεικνύεται από το ότι οι απώλειες των Ελλήνων στρατιωτών ανήλθαν σε 186 νεκρούς και 566 τραυματίες.
3: Ακούτε Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 6 ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, ενώ ο σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό έως ότου αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή κράτηση. Προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά και έκρηξη το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στην Κόρινθο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Τουλάχιστον 10 μέλη πρώην Συμμαχίας Ιρακινών Παραστρατιωτικών Οργανώσεων προσκύμενων στο Ιράν σκοτώθηκαν κατά τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανέφεραν σήμερα δύο πηγές του γαλλικού πρακτορείου στη Σάμπι, εκφράζοντας τον φόβο ότι ο απολογισμός των θυμάτων είναι πιθανό να γίνει πιο βαρύς. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν ομοφροντία Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων και πραγματοποίησαν σε συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ που χρησιμοποιούνταν από φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές για επιθέσεις τις τελευταίες μέρες. Κατά 4% και πλέον αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου από τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών σε ασιατικές αγορές. Νωρίτερα το Brent είχε εκτιναχθεί στα 87,57 δολάρια το βαρέλι. Εξιχνιάστηκαν 18 υποθέσεις κλοπών και απάτης με τραπεζικές κάρτες.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Χαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
2: Toy Story,
3: Benetton,
2: Bakugan,
3: Ben 10,
2: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
4: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
5: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
4: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
5: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
4: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
5: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
4: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
5: Τηλέφωνο 22310-53000.
4: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
6: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Τσιγαράκι,
10: μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
10: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
9: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: κίνηση.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμουρού.
7: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Την ώρα στον Γκάζι, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, επιστροφή στον Γιώργο Αποστολίδη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Όλη μέρα περιμένεις σε κάποια ουρά να φτάσει η ώρα να σχολά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα σπίτι με τις μέλισσες. Πού αλλού, στο μεγάλο κανάλι, στο Μέγκα. Πολλά έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά που τα είπαμε. Άλλαξε ο χρόνος, άλλαξε το σκηνικό, γιατί βρισκόμαστε πλέον στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Άλλαξε ο πλανητάρχης, σηκώστε μου. Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα το ρίος. Γι' αυτό που δεν λέει να αλλάξει με τίποτα είναι αυτό το ρημάδι ο κορονοϊός. Γι' αυτό όμως βρήκαμε επιτέλους το φάρμακο. Ναι, λοιπόν, οι μέλισσες, κυρίες και κύριοι, απόψε με τη βοήθεια των κορυφαίων στο είδος της καλλιτεχνών θα πατεντάρουν το φάρμακο για όλες τις παθήσεις. Που είναι καλή μουσική. Παρουσιαστή σας για απόψε δεν θα είναι άλλος από τον τύπο με το μακρύ μαλλί, το φανταχτερό σακάκι.
1: Το υπέροχο χαμόγελο, το πηγαίο χιούμορ, τη γρήγορη ατάκα.
2: Το κοφτερό μυαλό, την πλούσια γενιάδα και τις σωστές διατροφικές συνήθειες.
1: Κάτσε ρε φίλε, αυτό δεν το κάναμε και την προηγούμενη φορά.
0: Ναι ρε φίλε, τα ίδια θα λέμε. Παιδιά, ο παρουσιαστή σας για απόψε θα είμαι εγώ. Ο Χρήστος Μάστορας.
3: Μην μιλήσει κανείς.
0: Ο Χρήστος Μάστορας. Ο Χρήστος Μάστορας.
4: Παιδιά, άμα να τα κάνουμε όπως την προηγούμενη φορά, καλύτερα να πούμε ένα τραγουδάκι.

0: κάνουμε ένα ταξίδι στο 2002. Στο 2002. Τότε όμως που υπήρχαν 2002.gr, το 2002 ήταν μέλλον.
1: Oh.
0: Σε έστειλα, διάβασα το.
1: Καλά, τώρα τι.
0: Σταματάω να μιλάω και αρχίζω να τραγουδάω.

0: Αχ, με την πρώτη για απόψε καλεσμένη μας τα τελευταία 3 χρόνια, όλα τα Σάββατα, όπως και σήμερα δηλαδή, αλλά και τις Παρασκευές, μοιραζόμασταν τη σκηνή του αγαπημένου μας box. Το box αποτελούσε για μας το καλλιτεχνικό μας σπίτι. Μέχρι που ήρθε ο COVID και μας ξεσπίτωσε. Ή μάλλον μας σπίτωσε ακόμα περισσότερο. Θα ξανάρθουν όμως οι καλές μέρες και θα είμαστε πάλι μαζί. Κάθε φορά που τραγουδάω μαζί της, νιώθω οικειότητα και ασφάλεια. Είναι η ζάχαρη στον καφέ μου. Είμαι ο αέρας στα μαλλιά της. Είμαι ο Μανώλης Χιώτης και είναι η Μέρι Λίντα μου.
1: Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
0: Εντάξει, ρέμισε. Είναι μια τραγουδίστρια σπουδαία και μια πολύ καλή μου φίλη, με την οποία έχουμε μοιραστεί πολλές ωραίες στιγμές και δεν θα μπορούσε να λείπει από το πάρτι μας. Κυρίες και κύριοι, είναι η Τάμτα!
2: Μου έχει μείνει το χαμόγελο, έτσι.

0: Σας ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Τι ωραία.
0: What's next?
1: What's next?

0: φινάλε ήθελα να γίνει. Θα μπορούσε και να μείνει, αλλά ήθελα. Ήταν ωραίο. Τι πρέπει να φύγω τώρα.
1: Όχι, για μας άραξε.
0: Δεν τα ήθελα.
1: Λοιπόν, παραγωγή, μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μείνει η Τάμτα εδώ μαζί μας. Ξέρω εγώ, να ανταλλάξουμε θέσεις, να πάω να παίξω λίγο μπάσκετ.
0: Θα κάτσω, μου ήταν μια κούκλα εδώ στο σκαμπουδάκι. Όχι, θα σας βγω έξω και θα σας απολαύσω με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, καλή υπομονή. Να απολαύσετε το υπόλοιπο show και την υπόλοιπη βραδιά.
1: Και να μην χανόμαστε, ρε Σιτάμτα.
0: Είναι δυνατόν να χαθούμε. Ποτέ. Δεν θα κάνει αυτή τη ζημιά καμία κορώνα.
2: Καμία κορώνα.
0: Φιλάκια πολλά.
3: Σας αγαπάμε.
2: Γεια, Τάμτα.

Ο επόμενος καλεσμένος μας είναι από τους πιο ταλαντούχους της γενιάς μας. Είναι τραγουδιστής, είναι συνθέτης, είναι στιχουργός και παράλληλα με όλα αυτά είναι και ένας τύπος που θα ήθελες να έχεις για κολλητό φίλο. Βρίσκεται πίσω από πολλές μεγάλες επιτυχίες που έχετε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Άλλοτε τις τραγουδάει ο ίδιος, άλλοτε τις μοιράζεται απλόχερα με εμάς τους υπόλοιπους τραγουδιστές. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου εμπιστεύτηκε ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και που έγραψε παρέα με τους Arcade. Το «Δεν έχω ιδέα». Και εσείς δεν έχετε ιδέα πόσο πολύ τον αγαπάμε. Κυρίες και κύριοι, ο Αναστάσιος Ράμος.

0: Γεια σας, ρε παιδιά.
1: Γεια σου, ρε Αναστάση.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαστε πολύ καλά. Εσύ, πώς και από εδώ?
0: με πήρες τηλέφωνο και μου είπες έλα από εδώ.
1: Το ξέρω. Και ήρθες και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
0: Και εγώ χαίρομαι και ευχαριστώ
1: για το
0: πάρα
1: δεν έχω
0: πολύ.
1: Ιδέα. Και σε ευχαριστώ και για το επόμενο τραγούδι.
0: Πάμε να το πούμε.

0: τα τραγούδια σου μου θυμίζουν κατά κάποιο τρόπο τον τρόπο που έγραφαν οι Pixlax και ακόμα γράφουν. Διαφορετικός τρόπος, αλλά κάτι μου θυμίζει από Pixlax.
1: Με τιμά πάρα πολύ αυτό που λες.
0: Πόσο πολύ μου αρέσει αυτό.
1: Με τιμά πάρα πολύ αυτό που λες. Γενικότερα η ομάδα μας, η Arcade, τα ξέρεις τα παιδιά. Είμαστε όλες τις ηλικίες αυτές που ακούγαμε Pixlax. Προσωπικά εγώ μεγάλωσα με Χατζηγιάννη και Pixlax από τα ξαδέρφια μου και τέτοια. Αλλά με τιμά πάρα πολύ αυτό που λες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το εννοώ. Και μιας και τα τραγούδια μας θυμίζουν Pixlax, μήπως να παίξουμε γιατί μετά από Pixlax.

Πριν από ένα χρόνο, στο καμαρίνι του Box, γνώρισα ένα φίλο. Ένα πολύ γνωστό και επιτυχημένο τύπο που μου συστήθηκε ως Κλαούντιο. Αφιλτράριστα, αμασκάριστα και με ένα από τα πιο αληθινά χαμόγελα που έχω δει. Ο τρόπος που μεγάλωσε τον έχει μάθει να κόβει τους άλλους από χιλιόμετρα. Και έτσι δεν χρειάστηκαν ούτε 5 δευτερόλεπτα για να καταλάβει πως απέκτησε έναν αδερφό και ένα φίλο. Τον εκτιμώ γιατί η πένα του είναι κοφτερή, αληθινή και σε τραγούδια όπως οι Σαΐτες μου μιλάει στην ψυχή. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Τοκέ!

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε. Που μας κάνεις να μην έχουμε ψυχολογικά με τα τραγούδια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και είναι τιμή μου που παίζω σε αυτό εδώ το μέρος και παίζω μαζί σας σε αυτό εδώ το μέρος.
0: Η τιμή είναι δικιά μας και να ξέρεις ότι εκτιμούμε πάρα πολύ που την ψυχή σου τη φοράς στο πρόσωπό σου, ρε φίλε.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί το έχω απορία. Το τραγούδι Σαΐτες πώς το έγραψες? Γιατί εμένα προσωπικά μου μιλάει στην ψυχή.
1: Το τραγούδι Σαΐτες το έχω γράψει μία.

0: μάλιστα, μόλις είχα έρθει στην Αθήνα, έμεινα στην Κρήτη. Μόλις είχα έρθει στην Αθήνα, ήταν ένα, από τα, ένα κομμάτι από έναν δίσκο που είχα βγάλει τότε, μόλις γύρισα, μόλις ήρθα στην Αθήνα πρώτη φορά. Και ήταν ένα κομμάτι που προσπαθούσα μέσα από αυτό, και όποιος έχει δει και το βίντεο κλιπ, προσπαθώ να δώσω δύναμη με το δικό μου τρόπο σε κάποιους ανθρώπους που έχουν περάσει κάποιες δύσκολες καταστάσεις όπως έχω κάνει και εγώ, να πετύχουν τους στόχους τους και να πετύχουν με τον ίδιο τρόπο που το έκανα και εγώ.
1: Δίνεις δύναμη σε όλους μας και θα ήθελα να μας το αφιερώσω αυτό το τραγούδι, να το πούμε παρέα.
0: Με μεγάλη χαρά.
1: Let's do it.

Το να μοιράζεσαι τη σκηνή και να τραγουδάς με καλούς τραγουδιστές είναι ευλογία. Το να τη μοιράζεσαι με άρτιες και αψεγάδια στις φωνές όμως είναι μάθημα. Η επόμενη καλεσμένη μας κατάγεται από μουσική οικογένεια. Είναι δασκάλα φωνητικής, έχει σπουδάσει στο Berkeley και όπως καταλαβαίνετε είναι φωνάρα. Έκανε την εμφάνισή της στη μουσική σκηνή μόλις 13 χρονών. Το όνομα της έδωσε νόημα στη λέξη pop στην Ελλάδα και με τη φωνή της έχει σημαδέψει καρδιοχτύπια, έρωτες, χωρισμούς, αλλά και όλα τα πάρτι που κάναμε. Πάρτι λοιπόν χωρίς τη Μαντώ δεν γίνεται. Κυρίες και κύριοι, η Μαντώ!

0: Πόσο χαιρόμαστε που είσαι εδώ.
1: Είσαστε το αγαπημένο μου σύγχρονο.
2: Αποκλείεται.
1: Σύγχρονο συγκράτημα.
0: Ευχαριστούμε τόσο πολύ.
1: Σημαντό.
3: Είμαστε τεράστιοι fans, να ξέρεις, αγαπάμε. Έχουμε χορέψει με τα τραγούδια σου σε πάρτι καλοκαιρινά.
0: Έχουμε προσπαθήσει να φτάσουμε τις νότες σου και δεν γίνεται με τίποτα. Πάμε να πούμε κάτι που έχει απαιτήσει να...
1: Φύγαμε.

0: Όχι κυρίες και κύριοι, δεν είμαστε στη λάθος εκπομπή. Κάναμε ένα ταξίδι στο χωροχρόνο και μεταφερθήκαμε στις ρίζες μας, στην αγαπημένη μας Ήπειρο και στην παράδοσή μας. Για μένα προσωπικά, τα ηπειρώτικα αποτελούν τα πρώτα μου ακούσματα. Είναι χαραγμένα στο DNA μου με τη φωνή του παππού Χρήστου και της γιαγιάς Αμαλίας. Μαζί με σήμερα η κοσμογυρισμένη και βραβευμένη Κομπανία Βέρδη. Ένα μουσικό σύνολο που τιμά τη δημοτική μας μουσική. Αισθάνομαι υπερήφανος που καταγόμαστε και από τον ίδιο τόπο, τη Δερόπολη. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Κώστα, θα μας κάνεις τις συστάσεις.
1: Βεβαίως. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τις μέλισσες, τον Χρήστο Μάστορα, τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγα μας φιλοξενεί απόψε και στο σημείο αυτό να συστήσω το συγκρότημα. Είναι η Κομπανία Βέρδη, είναι μια οικογενειακή υπόθεση πλέον στον Τέφη ο Βαγγέλης Βέρδης.
3: Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από μένα.
1: Στο λαό του Μιχάλης Βέρδης.
4: Επίσης ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
1: Στον Γιώργο Στέφανος Βέρδης.
5: Πέρα και ευχαριστώ από μένα.
1: Στο κλαρίνο υποφαινόμενος Κώστας
0: Βέρδης. Θα πούμε κανένα τραγούδι.
1: Θα πούμε πολλά.
0: Αφιερωμένο σε όλους σας.

0: Στεφάνε, είσαι εδώ.
1: Πάντα.
0: Στέκανε. Είσαι εδώ.
1: Πάντα.
0: Κάτι έχουμε να πούμε τώρα, ένα πολυφωνικό.
1: Έχουμε να πούμε κάτι που νομίζω είναι η πρώτη φορά που θα γίνει μαζί.
0: Γιατί είμαστε όλοι από την Τερόπολη.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, ναι, από την καρδιά της Τερόπολης.
0: Νομίζω θα κλάψει η μανούλα μου, θα κλάψει και ο πατερούλης μου, θα κλάψουν όλοι στο σπίτι.
2: Πολλές μανούλες.
0: Μπορεί να κλάψουμε κι εμείς, δεν ξέρω.
1: Το μόνο σίγουρο. Αντέξαμε,
2: αντέξαμε.
1: Η πολυφωνία στα μεγαλεία της.
0: Ακριβώς. Στη Τερόπολη, στον κάμπο.

0: πώς να προλογίσει τον επόμενο καλεσμένο. Τα λόγια θα είναι πάντα λίγα. Για μένα αποτελεί μια από τις πιο μεγάλες λαϊκές φωνές που έχει βγάλει αυτή η χώρα. Σε μια από τις ιστορίες που μου έλεγε για τα ταξίδια του, μου πέταξε τη φράση «Η Ελλάδα είναι η Ανατολή της Δύσης». Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να πω πως ακριβώς αυτό είναι η φωνή του. Ενώνει Ανατολή και Δύση μαζί. Κυρίες και κύριοι, ο μεγαλύτερος ροκάς του λαϊκού μας τραγουδιού και ένας άνθρωπος που η καθαρή ψυχή του έχει μόνο να δώσει. Σταμάτης Γονίδης. Έχω μάθει πως έχεις ένα live streaming αύριο και θέλω να είμαι κι εγώ εκεί να το παρακολουθήσω όπως και όλος ο κόσμος. Ναι. Και νομίζω είναι στη σελίδα livearts.gr. Όλοι αύριο να είστε εκεί.
1: Όντως θα είναι απευθείας, μέχρι που θα παίρνουμε και μέσα από μια οθόνη τις επιθυμίες, τα τραγούδια που θέλουν να ακούσουν.
0: Αυτό είναι υπέροχο. Εμείς σήμερα πειράξαμε λίγο τα τραγούδια σου, γιατί ξέρουμε ότι και εσένα σ' αρέσει ο αυτοσχεδιασμός και τα πειράματα. Ελπίζουμε να σ' αρέσει. Αφιερωμένο σε σένα.

0: Ηλία Χαλιμάνη, κυρίες και κύριοι. Μπορώ να μπω λίγο ανάμεσά σας, σταμάτη, συγγνώμη που σας χωρίζω. Γεια σου Ηλία, τι κάνεις?
1: Γεια σου Χρήστο Μάστορα. Είμαι πάρα πολύ καλά γιατί βρίσκομαι στην παρέα σας και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη να
0: πες το,
1: μπω ανάμεσά σας.
0: Βεβαίως, μια όμορφη γυναίκα πρέπει να χωρίζει δύο άντρες, πρέπει να είναι ο λόγος.
1: Πάρα πολύ και σας εκτιμώ και τους δύο καλλιτεχνικά.
2: Αυτό το τραγούδι συγκεκριμένο έχει γραφτεί 6.30 ώρα με 7 το πρωί και ήταν θεία έμπνευση.
3: Και η ώρα που γράφονται τα καλύτερα τραγούδια.
2: Και επέλεξα την Ιουλία, ένα κορίτσι νέο, γεμάτο ενέργεια και όνειρα.
3: Και με ωραία μάτια.
2: Καλή φωνή, όμορφη. Και επέλεξα την Ιουλία να το πούμε μαζί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ρε να είχαμε 2.000 άτομα εδώ να φωνάζουν.
1: Τι να πούμε εμείς μετά από αυτό.
2: Κάτι που είδες χθες το βράδυ στο όνειρό σου.
1: Σωστά. Θα προσπαθήσω, γιατί κάτι είδα όντως χθες στο όνειρό μου.
0: Δεν ξέρω αν ήταν αλήθεια ή ψέμα. Έλεγα τσίμπαμε. Τραγουδάω με το σταμάτη γονίδι. Τσίμπαμε να ξυπνήσω.
1: Ψέμα είναι αυτό που ζούμε. Την αλήθεια δεν την ξέρουμε. Πάμε παρακάτω.
0: Μ' αρέσουν αυτά που λες.
1: Αλλά είναι όμορφο ψέμα.
0: Είναι όμορφο το άτιμο.

0: Αυτό το χαμόγελο θα χαραχθεί για πάντα στο πρόσωπό μου. Δεν μπορώ να σταματήσω να χαμογελάω. Λοιπόν, σταμάτησε, κυρίες και κύριοι. Σ' αγαπάμε πολύ. Σταμάτησε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, ευχαριστώ.

Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, αφήστε τους τραγουδιστές να τραγουδάνε. Μουσική χωρίς μουσικούς δεν υπάρχει. Υπάρχει, Κώστα. Και μιας και δεν υπάρχει, αξίζει να αναφέρουμε απόψε ποιοι μουσικοί τα έσπαγαν για όλο το βράδυ. Στο τρομπόνι, ο Γιώργος Αρέας. Παιδιά, κάντε λίγο θόρυβο, δεν γίνεται, τι είναι αυτό. Στην τρομπέτα, ο Βαγγέλης Κατσαρέλης. Κάνει και ρίμα. Στο σαξόφωνο, στα κρουστά, στο ούτι, στην κιθάρα, παιδί αυτό δεν ξέρω, παίζει και PlayStation καμιά φορά. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Καρακατσάνης, το παιδί που τα παίζει όλα και συμφέρει. Στην ακουστική κιθάρα και στο πραγματικό ούτι αυτή τη φορά, στο μπουζούκι και σε όλα τα υπόλοιπα έγχορτα, είναι ο Χρήστος Μότσης. Στα τύμπανα, αυτό το πανέμορφο παιδί με τα υπέροχα μάγια μας χωρίζει ένα πλέξιγκλας. Θα ήθελα να περάσω από μέσα, να σε αγκαλιάσω, να σε φιλήσω, γιατί τα χέρια σου είναι μαγικά. Κυρίες και κύριοι, ο Σπύρος Κουδούνης! Ο καλύτερος ντράμερ των Βαλκανίων.

0: βλακείς, λέω πάλι. Αλλά το εννοώ, σ' αγαπώ πολύ. Είναι ο Κώστας Μαυρογέννης! Και τραγουδιστής και ράπερ και απ' όλα. Αυτό το αγόρι που έχει ρίξει την περισσότερη δουλειά από όλους μας εδώ μέσα, ξημεροβραδιάζει με ένα πιάνο, με ένα πλήκτρο, με έναν υπολογιστή, για να τα κάνει να ακούγονται όλα ωραία. Ο μαέστρος μας, ο Παύλος Καλτρουμίδης! Παύλο, αλήθεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό το βράδυ, αυτό το παιδί, τα είπε όλα. Είπε τόσα είδη μουσικής, τόσο όμορφα.
0: Τα είπε και έφυγε, στον Κώστα, μην ευλογάμε τα γένια μας.
1: Δεν μπορώ να μην
0: Δεν υπάρχουν, άσε με να τραγουδήσω.
1: Ο Χρήστος Μάστορας!

Η βραδιά έφτασε στο τέλος της. Συγκινημένη, ευτυχισμένη που κάναμε αυτό που αγαπάμε και ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία και στο μέλλον να το κάνουμε. Και μέσα από αυτές τις εκπομπές, μέσα από το Μέγκα, ευχαριστούμε πολύ Μέγκα που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, να παίξουμε μουσική, να τη μοιραστούμε με τον κόσμο. Μέσα από αυτές τις κάμερες να έρθουμε λίγο πιο κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε κρατήσει λίγο μακριά όλο αυτόν τον καιρό. Δεν φταίμε εμείς. Κάτι συνέβη και πρέπει να σταθούμε δυνατοί, να είμαστε ενωμένοι. Μας είδατε ότι ήρθαμε λίγο κοντά ο ένας τον άλλον, αγκαλιαστήκαμε. Μπορεί να μην δώσαμε το καλό παράδειγμα, αλλά πιστέψτε με, έχουμε κάνει τεστ, είμαστε αρνητικοί. Πρώτη φορά που η λέξη αρνητικός σημαίνει κάτι θετικό. Ας ελπίσουμε να μην ξανασυμβεί αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Μέγκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους αυτούς τους υπέροχους καλεσμένους που μας τίμησαν με την παρουσία τους απόψε. Και ευχαριστούμε που υπομένετε, που είστε ακόμα εκεί και μας ακούτε. Σας το αφιερώνουμε. Αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο μέσα από την καρδιά. Stand by me now. Σταθείτε δίπλα μας τώρα που το έχουμε ανάγκη.

0: Radio Rumel. Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: καλύτερα.
1: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχι. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: καλύτερα.
1: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
5: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
13: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοβίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
14: Microland Computers.
15: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
14: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
15: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
14: Τεχνικό στο σπίτι.
15: Τεχνικό στην επιχείρηση.
14: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
15: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
14: Χάλασε?
15: Φέρτε το στους ειδικούς.
14: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
15: Τα πάντα για τα πάντα.
14: Microland Computers.
15: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
14: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
7: Radio Rumeli.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
16: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
11: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
11: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
11: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
17: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
18: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
19: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
18: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
20: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
21: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
22: Toy Story,
21: Benetton,
22: Bakugan,
21: Ben 10,
22: Polo,
21: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
23: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
24: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
3: Τσιαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
4: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Το πρώτο τελευταίο τους φιλικό δίνουν σήμερα οι κιτρινόμαυροι που αντιμετωπίζουν τη Σαμσουσπορ στο Άπλντον της Ολλανδίας. Σέντερ 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 1. Στα ραντάρ της ομάδας του Μαρκο Νίκολης βρίσκεται το μεσοεπιθετικό στο Ζουργκάρντεν, το Μπίας Γκούλιξεν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον ΠΑΟΚ ο Λούγκα Γκουγκεσασβίλη. Ο Γεωργιανός τερματοφύλακας θα αγωνιστεί στην Γκεστέπε με τη μορφή δανεισμού. Ο 22χρονος Γάλλος Βίλιαμ Μίκελ Μπρένσι, που έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο, αποτελεί το νούμερο ένα στόχο του ΠΑΟΚ για την ενίσχυσή του στο δεξιά άκρο της άμυνας. Χαφ που αγωνίζεται στη Λιγκάν φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο του δικεφάλου του Βορρά. Την απόκτηση τουλάχιστον ενός ποδοσφαιριστή πριν την επιστροφή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη έχουν θέσει ως στόχο οι κίτρινοι στον Άρη. Για αριστερό μπακ και στόπερ κινούνται οι κίτρινοι. Δύσκολες ώρες για τον πρώην μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ Στέλιο Βασιλιάδη, ο οποίος πέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό. Κουράγιο κύριε Στέλιο, το μήνυμα της κίτρινης ΚΑΕ. Η EuroLeague έκανε γνωστό το πρόγραμμα της διοργάνωσης για τη σεζόν 2026-27. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του από τη Φερνάντο Μπουές Αρίνα στη Βιτόρια, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια στις 24 Σεπτεμβρίου. Την ίδια μέρα ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα υποδεχτεί την Παρί. Στις 11 Δεκεμβρίου το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στο Telecom Center Athens. Στις 12 Φεβρουαρίου το αντίστοιχο στην έδρα των Πειραιωτών. Η Λεμάν θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας ο Άρης την πρεμιέρα του Euro Cup στις 29 Σεπτεμβρίου. Στην ΠΑΟΚ Sports Arena θα αρχίσει τις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ που θα κοντραριστεί με τη Μανρέσα. Η Εθνική Εφήβων αντιμετωπίζει τη Σερβία για τους 16 του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18. Τζάμπολ στις 7, μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube με συνδρομή. Ποδοσφαιριστής του Αστέρα Άκτορ πρέπει να θεωρείται ο Αντώνης Παπακανέλος. Ο Έλληνας εξτρέμ παραχωρείται στους Αρκάδες ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Στο στόχαστρο της Ρώμα βρίσκεται ο Έλληνας διεθνής στόπερ της Βόλφσμπουργκ Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, με τους Τζιαλορώσοι να ετοιμάζονται να καταθέσουν πρόταση στους Γερμανούς για να τον αποκτήσουν, όπως αναφέρει ιταλικό δημοσίευμα. Στο μπάσκετ γυναικών η Αγγελική Νικολοπούλου ανακοίνωσε την απόσυρσή της από την ενεργό δράση σε ηλικία 35 ετών. Η Ελληνίδα διεθνής γκάρντ αγωνίστηκε για 9 χρόνια στον Ολυμπιακό, ενώ κατέγραψε 61 συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: Μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στον 94,3 Τριβέτα Sports. Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε, πάμε γρήγορα γρήγορα στον Κώστα Σαμοθράκη. Κάτι έχει να μας πει. Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα.
1: Γεια σου φίλε. Γρήγορα γρήγορα μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ολυμπιακός και Ρώμα συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Σαλάχ Εντίν, του Μαροκινού, διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαρόκο. Είχε πάει στην Αιτχόβεν με τη μορφή δανεισμού. Έχει αγωνίσει και
2: βασικός. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Καλό απόγευμα στον Κώστα Σαμοθράκη. Τον ευχαριστούμε. Μας έδωσε λοιπόν την είδηση ότι είναι κοντά η συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Ρώμα για τον Σαλάχ Εντίν. Εντάξει, είναι η μέρα τώρα των μεταγραφών και αυτά ξέρετε ότι προηγούνται. Που ανακοίνωσε και τον Ορτέγα. Όλα αυτά θα πούμε αργότερα με τον Κώστα. 6 λεπτά μετά τις 6 λοιπόν. Καλώς ήρθατε εδώ στον 943 Τρεβέντεν Sports. Μέχρι και τις 8 θα πάμε παρέα με την εκπομπή Sports On Air Live με όλη την αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Λέω όχι μόνο γιατί πάντα εμείς ανατακτά χρονικά διαστήματα παντρεύουμε εδώ τα αθλητικά με μουσική, με κάποιες όμορφες τοποθεσίες. Σήμερα θα πούμε για τη Σύρο, ας πούμε, σε λίγο. Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Φόσκολο σε πολύ λίγο. Σάγης Μπουζούρης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφ' είναι στην οργάνωση παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6949-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45.

0: Όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, δεν θα ξεκινήσουμε αθλητικά. Θα πάμε λίγο μέχρι τη Σύρο και όχι μόνο. Τα παντρεύουμε εμείς εδώ στην εκπομπή μας. Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Φόσκολο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που πρέπει να ξέρει στη Σύρο για να περάσει καλά. Το λέω γιατί είχαμε ξαναμιλήσει με τον Γιώργο πριν αρκετό καιρό, θα έλεγα. Πρέπει να τον ξέρει λοιπόν για να περάσει καλά, να έχει, γιατί έχει λύσει σε όλα τα θέματα. Όπως σας είπα και νωρίτερα, τα έχουμε ξαναπεί μαζί του και πρόσφατα, αλλά τα ξαναλέω λόγω της μεγάλης συναυλίας του Θοδωρή, του Φέρη, εκεί. Θα μας τα πει όλα ο Γιώργος. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ τα καλά σας λόγια.
0: Η αλήθεια είναι, ούτως ή άλλως. Είδαμε και πλάνα. Εμείς είδαμε πλάνα, ξέρεις τώρα, από τα κινητά, όλα αυτά. Θέλω να μας πεις έτσι λίγα λόγια για τη μεγάλη συναυλία στη Σύρο, για τα 200 χρόνια της Ερμούπολης, με την παρουσία βέβαια εκεί του αγαπημένου φίλου του Θοδωρή του Φέρη. Και θέλω να μας δώσεις και λίγο παρασκήνιο, γιατί ήσουν εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ήμουν εκεί. Μετά είχαμε πάει και σε ένα γνωστό μπαρ, το οποίο είναι η ιδιοκτησία του Μανώλη του Μούτσου. Ήρθε ο Θοδωρής για λίγα λεπτά, ήταν πάρα πολύ κουρασμένος. Είδε το τραγούδι και έφυγε.
0: Εντάξει, λογικό είναι, γιατί ούτως άλλως είναι στην περιοδία που κάνει ο Θοδωρής. Με μεγάλη, με τεράστια επιτυχία.
1: Από Χανιά, Σύρο, από Σύρο στη Δράμα, μετά αλλούμε. Υπάρχει φοβερή κούραση. Το να τραγουδάτε 2,5 ώρες τώρα που τραγουδάει ο Θοδωρής είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι, ναι, ισχύει. Εντάξει.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν πάρα πολύ ωραία συναυλία, είχε παλμό. Πήγαμε μεγάλους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας να χορεύουν την Παγκοσμιονία που τραγούδησε ο Θοδωρής ο Φέρη. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, δηλαδή μακάρι να γινόταν και σήμερα ακόμα. Ο κόσμος δηλαδή ήταν πολύ ευχαριστημένος, πήγε πολύ ευχαριστημένος ο κόσμος. Γέμισε ο κόσμος, γεμάτος, καταλάβατε.
0: Αυτό και το ζητούμενο.
1: Ναι, βλέπαμε μεγάλα ζευγάρια, μεγάλες ανθρώπους να αγκαλιάζονται, να τραγουδάνε, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Είχε και κόσμο, Γιώργο, και από τα γύρω νησιά, έτσι δεν είναι?
1: Ήταν και πολύ από τη Μύκονο, και πολύ από την Τίνο, που ήταν τα δρομολόγια εύκολα, αλλά ήταν και πάρα πολύ από την Αθήνα, έστω ότι για μονοήμερο.
0: Ωραίο αυτό, καλό αυτό.
1: Δηλαδή κατάκριση από Αθήνα, έστω ότι μονοήμερο, έχει πω πιο πολύ ήταν διήμερο, αλλά είναι χαμός. Ξέρετε, οι νεαρές ηλικίας οι οποίοι και βγήκαν και ήπιαν και πήγαν δωμάτια, τα αυτοκίνητα και όλα.
0: Πάντως, εμένα μου θύμισε εποχές Πασόκ του 81, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Συμφωνείς με αυτό?
1: Εντάξει, εγώ πιτσιρικάς θα θυμάμαι κάτι.
0: Εντάξει, εγώ πιτσιρικάς ήμουνα, αλλά το θυμάμαι όμως.
1: Ναι. Άρα ήταν χαραγμένες τις εποχές. Όντως η πλατεία δεν τις ξαναγεμίζει τόσο πολύ όπως το χτες. Ήταν πιο πολύ από τις εποχές του 81 τελικά. Και πιο πολύ αυτό ήταν, πιο πολύ χρήτη, είχε πολύ χαρά ο κόσμος, πολύ χαρά. Και αυτό το θύμισε το 81.
0: Αυτό λέω,
1: δηλαδή,
0: αυτό λέω, ναι.
1: Θυμάμαι κάτι στιγμές το 81 όταν είχε βγει ο Άιμος στον Σαντέρας Παντρέου, που βλέπαμε ο κόσμος να κλαίει στην πλατεία, έχω κάνει φωτογραφίες, δηλαδή πανταστοιχίες, να κλαίει ο κόσμος στην πλατεία, τι ήταν και τώρα, δηλαδή βλέπαμε μεγάλες ηλικίες, αγκαλιά, να τραγουδάνε, να, ήταν πάρα πολύ όμορφα.
0: Ήταν ελεύθερα για τον κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Ήταν ελεύθερα για τον κόσμο, ήταν μια πολύ μεγάλη... Ο Δήμος βοήθησε πάρα πολύ, ο Δήμος, η Περιφέρεια από ό,τι ξέρω. Και βοήθησε πάρα πολύ και ο Μούτσος, ο Μανώλης.
0: Θα έρθουμε εκεί.
1: Και βέβαια βοήθησε και πολύ ο Φέρης, που δεν ξέρει να βγουν σε πλοχεδός.
0: Να είναι καλά το παιδί και έδωσε χαρά σε πάρα πολύ κόσμο και όχι μόνο αυτό. Φαντάσου τόσο κόσμος που ήταν εκεί και τα γύρω μαγαζιά και η περιοχή εκεί πέρα που δούλευε.
1: Μπράβο, και τα μαγαζιά τα γύρω-γύρω, όλα τα μαγαζιά ήταν κατακλεισμένα. Δηλαδή ξέρω από τα Τζίδικο που έχει 8, που έχει 4 τραπεζάκια απ' έξω, που έβωσε 600 ποτά.
0: Ναι, όταν είναι μαζεύεται πολλοί κόσμος, όλοι θα δουλέψουν.
1: Ναι.
0: Με ό,τι ασχολείται ο καθένας.
1: Τα μπουκάλια ήταν πάρα πολύ ωραία,
0: Να πούμε λίγο για την Ερμούπολη και την ιστορία της. Έχει 200 χρόνια και πλέον, αν δεν κάνω λάθος, το όνομά της το πήρε από τον Ερμή.
1: Ναι. Μην νομίζεις τα ξέρω εγώ καλά. Έτσι,
0: επιφανειακά, γιατί εντάξει, οκ.
1: Ξέρω την ιστορία της Ερμούπολης πάρα πολύ καλά. Αν θέλετε κάποια στιγμή να σας βγάλω έναν που είναι πάρα πολύ γνωστή ιστορία της Ερμούπολης.
0: Είναι μεγάλη μου χαρά, Γιώργο.
1: Να τα πει όλα, ό,τι θέλετε να το ρωτήσετε. Εγώ ξέρω να σας καθοδηγώ, θα έρθετε εδώ πέρα, να δω να πάτε να πείτε.
0: Το έχουμε πει αυτό και έχουμε πει και με το Σωτήρι για να μπορέσουμε να έρθουμε. Να σε ρωτήσω, ο φίλος μου Θοδωρής ο Φέρης πέρασε ωραία τουλάχιστον σε Σύρο, έφυγε ευχαριστημένος.
1: Πέρασε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, δηλαδή κάποια στιγμή που ήταν κουρασμένος, επειδή έλεπε τον κόσμο, είχε ζήλο να τραγουδήσει, τραγούδησε μετά στον παράκι το Μανώλη. έπειτα τα τραγούδια. Πέρασε πάρα πολύ, ακούστηκε πάρα πολύ.
0: Έμαθα, γιατί έχω παντού ρεπόρτες, ότι αποθέωσε και τον Γιώργο το Φόσκολο. Θα το ξέρεις, φαντάζομαι, για το μικρόφωνο εκεί στην εξέδρα της συναυλίας. Πες μας λίγο για τη φιλία σου με τον Θοδωρή το Φερή.
1: Εντάξει, εγώ ήμουν πάρα πολύ φίλος με τον Κωνσταντίνο τον Αγγελό, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Τον έχω πολύ στην καρδιά μου, τον έχω για πολύ καλύτερο τραγουδιστή. Και αυτά που έχει καταφέρει ο Κωνσταντίνος είναι φανταστικά.
0: Και καλό παιδί.
1: Αυτά που κάνει τα μαγική του καριέρα. Μπορεί να το φέρει, έχω γνωριστεί το όπλο μου, τον Μανώλη γνωριστήκαμε με 2 χρόνια. Πέρσι πήγα πάνω από 20 φορές τον παρακολούθησα. Με είδε που μου λίγο εγώ. Μ' αρέσει να περνάω καλά στα πουλιά, δηλαδή δεν κοιμάμαι.
0: Καλά, εννοείται.
1: Σχέση. Και μιλάμε και τα λέμε. Εντάξει, μου έκανε μια ωραία αφιέρωση. Ευχαριστώ και πάρα πολύ.
0: Μετά, πώς μου είπες και εσύ, πήγατε στο μπαράκι όλοι μαζί στο Λέλο, εκεί το νέο hot spot του νησιού, που ανήκει στο Μανώλη του Μούτσο, όπως είπες, στον επιχειρηματία του Φέρι, με το προσφυλόνιο που επενδύει εκεί χρόνια στη Σύρο. Και δεν ξέρω αν είναι από εκεί.
1: Ναι, είναι και κάποια άλλα παιδιά που δουλεύουν και στο Ποσειδόνιο. Ο Χρήστος ο Σιδέρης, Σάιντζας, ο παρατσούκλου του, που δουλεύει στο Ποσειδόνιο που είναι μέσα του Φέρι, έχει κάποιο ποστό εκεί πέρα. Και φαίνεται και πάρα πολύ κόμμα για αυτό το νησί, να σου πω την αλήθεια. Να λέμε, να προσφέρουμε, δηλαδή, να καταλάβετε τώρα όλοι αυτοί που δουλεύουν στη Σύρο, έτσι μου στα μαγεία του Μανώλη, προσφέρονται πάρα πολύ στον τουρισμό.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Τα 60 άτομα που δουλεύουν, δηλαδή, στην επιχείρηση στο Όνο, στο παραθαλάσσιο το μαγάζι του Μανώλη, εγώ επειδή ασχολούμαι τα δωμάτια και με αυτά, είναι η δουλειά μου, παίρνουν πάρα πολύ κόσμο την εβδομάδα στη Σύρο. Και ο ένας απλός σερβιτόρος φέρνει 10 άτομα, ξέρω λέω, την εβδομάδα, θα το λέω τώρα.
0: Ναι, ναι, όχι, έρχεται πολλοί κόσμος εκεί, ναι. Έτσι τώρα...
1: Και γι' αυτό είχε ανέβει στο νησί, πιστεύω.
0: Ναι,
1: αυτό νησί είναι το ίδιο χρόνια. Απλώς, με όλες αυτές τις συνεργασίες, με όλα αυτά τα πρόγραμμα που αφήνα που δουλεύουν, ξέρετε, έχονται φίλες,
0: ναι, ο ένας με τον άλλον είναι και ζωντανή διαφήμιση στόμα με το στόμα που λέει στο χωριό μου. Και κλείνοντας, Γιώργο μου, θέλω να μου πεις, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που ασχολείσαι με τον τουρισμό, όπως είπες και νωρίτερα. Ανεβαίνει το νησί σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν θα ξεπεράσει την Πάρο, και έτσι φαίνεται. Και παίρνετε και κόσμο σε εισαγωγικά, και από την πανάκριβη για τους νέους Μύκονο, που δεν είναι και τόσο εύκολο να πας εκεί.
1: Πιστεύω η Μύκονο, εντάξει, η Μύκονο είναι Μύκονο, είναι ο πρώτος παγκόσμιος για μένα.
0: Εννοείται.
1: Παγκόσμιος τουρισμός, αυτά που προσφέρουν τα μαγαζιά είναι το φανέστατα που προσφέρουν τα μαγαζιά, αλλά πλέον για τον Έλληνα μου φαίνεται δεν είναι κοντά.
0: Ναι, και για τον νέο που παίρνει 8 κατοστάρικα, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνει διακοπές στη Μύκονο. Αυτό
1: είναι. Να πάρω από τους 6 κατοστάρικα στην Απλώστα. Εγώ στη Σύρο είναι ένα προορισμός ο οποίος είναι κανονικός, οικονομικός. Μπορεί να πας δηλαδή και με το πιο ακριβώς 50-60 ευρώ το άτομο.
0: Okay, ναι.
1: Και μπορεί να πας με 30 ευρώ το άτομο, να πας στο πάνελ με 60 ευρώ το πρώτη Απλώστα και να πας να πεις, καταλάβατε. Είναι πολύ διαφορετικά. Και γι' αυτό τώρα εσύ από την Παρασκευή μέχρι. Από ό,τι βλέπουμε μέχρι το 25-26, που εγώ είμαι αισιόδοξος, θα τραβήξει και το Σεπτέμβριο με άλλο είδος τουρισμού. Mm-hmm. Θα έχει πάνω από 95% πλειότητα. Δηλαδή, αν μπείτε τώρα στα βαπόδια Παρασκευή, Σάββατο, δεν υπάρχει ούτε δείγμα για εισιτήριο.
0: Πάντα υπάρχουν και πολλοί, Γιώργο, που πάνε διακοπές, περιμένουν να φύγουν το μπούγιο που λένε και πάνε Σεπτέμβριο. Λέει καλύτερες διακοπές είναι το Σεπτέμβριο. Οπότε πιστεύω ότι θα δουλέψετε και το Σεπτέμβριο.
1: Σωστά. Αυτό το κάνουν τον Ιούνιο. Δηλαδή Παρασκευή Σαββατοκύριακο είχε πάρα πολύ καλό τουρισμό και τον Ιούλιο. Και εμείς σας πω ότι η καθημερινή είχε το πιο καλό τουρισμό. Δηλαδή έβλεπα παρέες Λιβανέζων, γιατί έχουμε δεσίδω πάρα πολλοί Λιβανέζων, έχουν αγοράσει σπίτια. Να έρχονται καθημερινή από Δευτέρα έως Παρασκευή. Προσθέως Πέμπτη.
0: Έρχονται και αυτό. Από ξένες χώρες, από άλλες χώρες βλέπεις να έρχεται αρκετά.
1: Έχει χώρες. Πάρα πολύ ξένους εδώ. Έχει πάρα πολύ ξένους και έχουν επενδύσει και πάρα πολύ ξένους σε σπίτια έχουν αγοράσει. Και πάρα πολλοί Γάλλοι και πάρα πολλοί Λιβανέζοι. Και πάρα πολλοί Αυστραλοί, Έλληνες Αυστραλοί που έρχονται πολύ καιρό εδώ πέρα. Και ευκατάστατοι. Αφήνουν και χρήματα πολλά στα μαγαζιά. Όλα αυτά είναι χρήματα, μην εμπεριφέρομαι κανένα. Αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Ναι, ναι, σωστά. Ο Γιώργος πότε έρχεται Αθήνα? Μετά το Σεπτέμβριο, φαντάζομαι.
1: Εγώ.
0: Εσύ, ο Γιώργος Κόσκολος, πότε έρχεται Αθήνα? Μετά το Σεπτέμβριο.
1: Από τις 10 του μήνα αποφασίζω να πυκνά τριήμερα και μετά από τις 25 Σεπτεμβρίου θα Θα καταλάβω μόνιμα.
0: Γιατί σου το λέω. Γιατί από ό,τι φαίνεται φέτος δεν βλέπω με το Σωτήρι να ερχόμαστε Σύρο, οπότε μπορεί να τα πούμε εδώ Αθήνα.
1: Εντάξει, μπορεί να
0: έρθει. Να πάμε στο Θοδωρή, το ξέρω, να πάμε στο Θοδωρή όταν ξεκινήσει εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι, εκεί πέρα 18-25 από ό,τι ξέρω, έχει γεννήσει. Ναι, 18-25. Και φάνηκε πάρα πολύ το σχήμα. Και από ό,τι μαθαίνω, υπάρχει και μια έκπληξη στην διαγή. Φάνηκε διαφορετικό το σχήμα στην διαγή, τέλος πάντων. Θα τα μάθετε εσείς.
0: Α, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, να βγάλουμε είδηση.
1: Δεν με το πω εγώ, το πει καλύτερα ο κ. Μούτσος.
0: Εντάξει, όχι, να μην το προδώσουμε το μυστικό του τότε, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις.
1: Να είστε καλά. Και πάτε με τηλέφωνο να σας βγάλω εγώ ιστορικό για να σας πείτε τα πάντα για το νησί.
0: Ωραία, ωραία. Εύχομαι υγεία, καλά να περνάτε εκεί πέρα και τα καλύτερα, τα καλύτερα Γιώργο.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Σε χαιρετώ, καλό απόγευμα. Λοιπόν, μιλήσαμε για τη Σύρο, ευχαριστώ τον Γιώργο το Φόσκολο που είναι ένας άνθρωπος, όπως είπα, που πρέπει να ξέρεις για να περάσεις καλά σε αυτό το πολύ όμορφο νησί, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει πολλές, μάλλον έχει λύσεις για όλα τα...

πάντα προσπαθούμε και πάντα παντρεύουμε τα αθλητικά με τον αθλητικό τουρισμό, με τη μουσική. Κατά καιρούς έχουν και καλλιτέχνες εδώ. Αυτός ήταν ο φίλος ο Γιώργος Φόσκολος. Ένας φίλος εδώ στέλνει ένα μήνυμα και λέει: «Γεια σας φίλοι μου, 60 ευρώ εξαπλώστες είναι φτηνά», λέει ο φίλος ο Τάσος. Τάσο, δεν ξέρω αν άκουγες από την αρχή. Κανείς δεν είπε, ούτε ο Γιώργος ο Φόσκολος ούτε εγώ, ότι είναι φτηνά. Είπαμε ότι για όλα τα βαλάντια στην ουσία, είπε και ο Γιώργος. Το καλό θα ήταν να μην υπήρχε κανένα τέτοιο θέμα, ειδικά για τους μεροκαματιάριδες, για τους ανθρώπους που εργάζονται και φυσικά πληρώνονται με 800 ευρώ το μήνα. Γιατί υπάρχουν και εξαπλώστρες που έχουν 600 ευρώ, ξέρω εγώ, την ημέρα στη Μύκονο. Μπορώ εγώ και εσύ, με συντάσσουν μου, δεν το ξέρω, εγώ τουλάχιστον μπορώ να πάω, δεν μπορώ. Εννοείται ότι δεν είπαμε ότι είναι φτηνά, 60 ευρώ εξαπλώστρες. Κάτι λάθος άκουσες. Γεια σου Σωτήρη, απόλυτο δίκιο έχεις ρε φίλε. Καλησπέρα λέει το παλικάρι που μιλάει τώρα, μου θυμίζει το Δημήτρη Μαχαίρα. Το φίλο μου το Δημήτρη. Να είναι καλά εκεί που βρίσκεται ο Δημήτρης ο Μαχαίρας, ένας υπέροχος άνθρωπος. Τι να πω για τον Δημήτρη. Όσοι τον γνωρίσετε, ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα. Λείπει πάρα πολύ ο Δημήτρης. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει. Λέει φίλοι μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο, Σάκη. Με όλα τα αθλητικά και όχι μόνο. Αναμένουμε να ακούσουμε. Είμαστε συντονισμένοι. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Καλησπέρα και στον Γιώργο. Νίκη από τη Λευκάδα με μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Από την Λευκάδα με τα όμορφα νερά. Βλέπω πεύκα και παραλία. Πράσινο και μπλε. Πολύ όμορφα. Να χαιρετήσω και το φίλο μου τον Δημήτρη τον Στρατάκη. Γεια σου Δημητράρα.

Το θέμα είναι αν θα καταφέρω εγώ και ο Σωτήρης να πάμε στη Σύρο. Δεν το βλέπω φέτος. Το Σωτήρη θα τον ακούσουμε και τα παρατέταρτα, θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Καλησπέρα Σάγκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Μας λέει η φίλη μας, η καλή μας φίλη η Βίκη. Σήμερα παίζει η ΑΕΚ. Ναι, παίζει. Μπράβο ρε Βίκη. Γίνεσαι και ρεπόρτερ ώρες και με βοηθάς και σε ευχαριστώ. Λίγο μετά τις 7 λοιπόν θα έχουμε ενημέρωση για το φιλικό αυτό της ΑΕΚ από τον Νίκο Κατσάτσο. Παίζει απέναντι στην Samsunspor η ΑΕΚ. Θα παρακολουθεί και θα μας δίνει όλες τις λεπτομέρειες ο Νίκος. Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τους 300 Χριστακόπουλο, Βίντα, Γεωργίεφ, Πεντράης, Μάνταλο, Σαχαμπό, Ελίασον, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς και Ζήνη. Αυτή είναι η αρχική δεκάδα της ΑΕΚ με την ευκαιρία που το ανέφερε και η φίλη μας η Βίκη. Για αυτό το φιλικό είπαμε Νίκος Κατσάτσος λίγο μετά τις 7. Ρεπορτάζ και σχόλιο λοιπόν από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω, μας λέει η φίλη μας η Βίκη, από τους πρώτους που είναι πάντα εδώ στην παρέα μας και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε σένα Σάκη και στην όμορφη παρέα σου και στους φίλους ακροατές του 943 Interveten Sports, όπου και αν βρίσκονται. Καλή συνέχεια, μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεια σου Γεωργία. Νάτος και ο φίλος ο Δημήτρης. Καλό σας απόγευμα από νότιο ανατολική Τουρκία. Καλή σας εκπομπή. Γεια σου Δημήτρη. Καλά να περνάς και εσύ φίλε εκεί. Δεν ξέρω αν πήγες για διακοπές ή αν εργάζεσαι. Ό,τι για να κάνεις, καλά να περνάς και να μείνεις εδώ συντονισμένος.

Αστικά να πω στον Στέλιο Βασιλιάδη, με όλο τον οργανισμό ΑΕΚ να είναι στο πλάι του. Είναι δύσκολες ώρες για τον Στέλιο Βασιλιάδη, τον άλλο αθλητή της ΑΕΚ και μέλος της Χρυσής Ομάδας του 1968, νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Περαστικά να ευχηθούμε. Άλλη μία για το φίλο τον Βασίλη από το Βύρονα, από την δεκάδα της ΑΕΚ για το φιλικό, ξεκινάει στις 7. Ο Μάρκο Νίκολης επέλεξε Στρακώσια, Χρυστακόπουλο, Βίντα, Γεωργίεφ, Πενράις, Μάνταλος, Αχαμπό, Ελίασον, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς και Ζήνη. Θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε με Μάνο Σαραμόπουλο. Και φυσικά όλα τα διεθνή, και βέβαια θα μιλήσουμε και για τους πέντε μεγάλους εισαγωγικά, όλα τα ρεπορτάζ. Πριν να σας πω, η Παλέρμο προηγείται 1-0 του Ηρακλή στο 27ο λεπτό, φιλικό μάτς και για την ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Βέστερλο και Κηφισιά τελείωσε πριν από λίγο 1-1 τελικό. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής θεό. Epic. Σχολές όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβουσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβουσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβουσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβουσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβουσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
10: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.
14: Live μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Μπρόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 690-845-21-821. Καλά τα αθλητικά, αλλά είχαμε μια τραγωδία πριν από λίγο στο Ρέθυμνο, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες. Έχουμε φωτιά μεγάλη εκεί στο Ρέθυμνο, περιμετρικά του χωριού Κρία Βρύση. Οι άνθρωποι έδιναν πραγματική μάχη με τις φλόγες, ενώ οι άνεμοι είναι υψηλής έντασης, κάτι πολύ επικίνδυνο βέβαια. Οι άνθρωποι αυτοί εγκλωβίστηκαν, από ό,τι λένε πληροφορίες, με το όχημά τους στις φλόγες. Όλοι οι κάτοικοι του νότιου Ρεθύμνου ενημερώθηκαν μέσω του 112 να ακαινώσουν τα σπίτια τους, με αποτέλεσμα να αδειάζουν τα χωριά. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Γιάννης Ταταράκης, τόνισε πως δόθηκε εντολή εκένωσης στους κατοίκους των οικισμών Κρία Βρύση, Μέλαμπες και Σακτούρια. Δόθηκε κατεύθυνση να φύγουν προς την πλευρά του Ρεθύμνου στους κατοίκους, για να μην αντιμετωπίσουν κάποιο κίνδυνο. Έχουμε και διακοπή στην περιοχή της ηλεκτροδότησης. Να θυμίσω πως η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα στο χωριό Κρία Βρύση, δίπλα από την κεντρική οδική αρτηρία, γύρω στις 2.30 το μεσημέρι, και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Yes. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες, στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων τμήματων και 11 πυροσβαστικών οχημάτων. Έχουμε και από τον αέρα να συνδράμουν με ρήψεις νερού 4 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση αυτή συμμετέχουν και δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, του τοπικού δήμου και της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου, με υδροφόρα οχήματα. Και όπως είπα και πριν, σε αυτή την περιοχή εκεί επικρατούν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και ευνοούν την επέκταση της φωτιάς. Χρειάζεται, παιδιά, τεράστια προσοχή. Τι να πούμε τώρα, εκεί χάθηκαν δύο νέοι άνθρωποι.

η πυροσβεστική υπηρεσία έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει πως σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρία Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ερωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλειπώντων συναδέλφων μας. Η σκέψη όλων είναι μαζί τους. Δυστυχώς. Θερμά συλληπιτήρια και από την εκπομπή μας εδώ στις οικογένειες των δύο ανθρώπων που χάθηκαν έτσι άδικα.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο, φίλες και φίλοι. Είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Μάνο μου.
1: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα και στους ακροατές στο 943 Inter Veter Sports. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη διαμάχη που ξεσπάσει ανάμεσα σε FIFA, UEFA, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η πρόταση του Προέδρου της FIFA, του Τζιάννι Φαντίνο, στην οποία έχει δώσει και προθεσμία μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου να απαντήσουν οι 212 χώρες μέλη της, δηλαδή αν δέχονται να πουληθεί το 20% του παγκοσμίου κυπέλου με αντίκρισμα περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνει κανένας, όπως λέει ο κύριος Ιφαντίνο, ότι αυτό θα είναι μια επιπλέον χρηματοδότηση για τις ομοσπονδίες. Ωστόσο υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις. Η FIFA, η UEFA για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία βγαίνει και λέει το ποδόσφαιρο δεν είναι προϊόν για να πουληθεί. Η Υπουργός Αθλητισμού της Ιταλίας, η Μαρίνα Φεράρι, δεν πωλείται το ποδόσφαιρο. Ο Επίτροπος σε θέματα αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Μαλτέζος Μικάλεφ, αυτά δεν είναι πράγματα. Το ποδόσφαιρο είναι κοινωνικό φαινόμενο, δεν είναι για πούλημα. Ο νέος Πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Μπρέναν, το ποδόσφαιρο ανήκει στους φιλάθλους, δεν ανήκει στους επενδυτές. Μόνο η Τσεχία, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τσεχίας, συμφωνεί με αυτή την πρόταση. Τι να πω τώρα, συμβαίνουν και αυτά, θα μου πεις.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι λίγο... πώς να το πω τώρα. Είδα ότι έδωσε και διορία απάντησης 53 ημερών.
1: 19 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, γιατί θέλει να γίνει αποδεκτό αυτό το πλάνο. Δεν ξέρω, η δική σου η άποψη, φίλε, σε αυτό.
1: Όχι, δεν πρέπει να γίνει.
0: Έτσι νομίζω και εγώ, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, γι' αυτό υπάρχουν όλες αυτές οι αντιδράσεις. Η UEFA αντιδρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιδρά. Η Ιταλία αντιδρά. Η Αγγλία αντιδρά. Εντάξει, καήκαμε δηλαδή. Εντάξει. Καλό το χρήμα, αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει όλα να είναι στον βωμό του χρήματος.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι.
0: Πάντως, συμφωνώ σε αυτό που λέει η UEFA εδώ, που λέει: μπορούμε, λέει, να βοηθήσουμε το άθλημα, είδα την ανακοίνωση, με το σωστό τρόπο, βάζοντας σε προτεραιότητα τις ομοσπονδίες, τους συλλόγους, τις λίγες, τους παίκτες, τους οπαδούς. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει μια λογική εδώ σε αυτό.
1: Βέβαια. Τι θα πουλήσουμε τα πάντα τώρα στον βωμό του χρήματος? Γιατί αυτό το θέμα, όπως λέγαμε και χθες, θα θέλει να το πάρει μια εταιρεία το 20% να μπει συμμέτοχος, έστω και με μικρό μερίδιο το 20%, η Thrive Capital, που ανήκει στον Τζόσουα Κούσνερ, ο οποίος είναι άντρας της Kelly Kloss, μιας μοντέλας διάσημης, η οποία βεβαίως δεν ανήκει στο κόμμα του Τραμπ, ανήκει στους δημοκρατικούς, το έχει δηλώσει κιόλας. Αλλά εντάξει, όλα αυτά εγώ πιστεύω ότι είναι ξανά, πρέπει να έχουν βοηθήσει κάπως οι Αμερικανοί.
0: Business είναι, λέει, όλα για το χρήμα, φίλος ο Σωτήρης.
1: Business είναι, έτσι είναι. Συμφωνώ, αλλά σε κάποια στιγμή πρέπει να μπει φρένο, εντάξει, όχι όλα στον βωμό του χρήματος. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να περάσει η πρόταση του Φαντίνο, θα δούμε. Τουλάχιστον όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, γιατί ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αλλάζει απόφαση από στιγμή στη στιγμή. Θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι βέβαια να μην περάσει.
0: Πάμε και στα μεταγραφικά. Μάλλον πριν πάμε, τέλος η Μπρέσια, από ό,τι είδα, χρεοκόπησε, διαλύθηκε.
1: Μετά από 114 χρόνια. Έτσι,
0: ιστορική ομάδα.
1: Που έχουν αγωνιστεί ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, ο Πεπ Γκουαρντιόλα. Σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Μεγάλο το χρέος. Εντάξει, τι να πω τώρα. Θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση. Κάποιος επενδυτής από αυτούς που αγαπάνε τη χώρα τους. Γιατί πρώτα πρέπει να αγαπάς τη χώρα σου, έτσι, και μετά το ποδόσφαιρο. Δεν έχει βρεθεί προς το παρόν. Και από ό,τι βλέπουμε, η Μπρέσια μετά από 114 χρόνια οδηγείται προς οροκοπία.
0: Από ό,τι βλέπω εδώ, έχει χρέος που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, δεν είναι μεγάλο
0: αυτό
1: το ποσό.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Θα μπορούσε, δηλαδή, να βρεθεί ένας μεγάλο επενδυτής, τέλος πάντων, οι δύο εκεί να συμπράξουν και να λύσουν το θέμα, έτσι.
1: Για να πω.
0: Μάλιστα. Πάμε και στα μεταγραφικά. Βλέπω και κίνηση.
1: Μεταγραφικά, κοίτα. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο Καρέτσα σήμερα, αφού πέρασε τα ιατρικά τεστ, φωτογραφήθηκε κιόλας με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Πενταετές συμβόλαιο. Έτσι. Είναι το νέο μεγάλο αστέρι της Μπορούσια Ντόρτμουντ, που ποντάρουν πάρα πολλά και ο προπονητής ο Νίκο Κόβατς και ο Λάρς Ρίγκ, με διευθύνων σύμβουλος, ότι θα τους βοηθήσει, θα καλύψει επάξια το κενό του μέχρι πρότινος αρχηγού της, του Γιούλια Μπραντ, ο οποίος δεν ανανέωσε το συμβόλαιο με τη γερμανική ομάδα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε τη Ρώμα να ετοιμάζεται να κάνει κίνηση στη Βόλφσμπουργκ για να πάρει τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, τον Έλληνα διεθνή στόπερ. Η Βόλφσμπουργκ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει υποβαστεί στη δεύτερη κατηγορία, έτσι. Ήδη πούλησε και τον Μάγερ στην ΑΕΚ με 6,5 εκατομμύρια, 7,5 πόσο είναι, εκατομμύρια ευρώ. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο Κροάτης, 28 στα 29 ετών, πιστεύω θα βοηθήσει πολύ την πρωταλήτρια Ελλάδος. Άλλη μεταγραφή έχουμε τον Διαβαρά που πήρε η Νότιχαμ Φόρεστ με 40 εκατομμύρια από τη Γαλλία, από τη Ρεν. Έχουμε τον Τζόρντα Χέντερσον που έμεινε ελεύθερος και υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο παρά το γεγονός ότι είναι 35-36, πήγε στην Τζέλσι. Τον ήθελε ως συνδετικό κρίκο προπονητού και νέων ποδοσφαιριστών ο Τσάμπι Αλόνσο, ο νέος προπονητής. Αυτή τη στιγμή πιθανότατα ο Γουέλμπεκ, ο 36χρονος επιθετικός της Μπράιτον, που είχε μια εκπληκτική σεζόν, θα υπογράψει στην Τσέλσι.
0: Ο Ρόντρι, φίλε, θα πάει στην...
1: Ο Ρόντρι, κοίτα, σίγουρα έχει συμφωνήσει ο ίδιος, από ό,τι ξέρουμε, με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τα βρει και η διοίκηση της Μάντσεστερ Σίτι με τη Ρεάλ. Αρχικά η Σίτι είχε πει ότι θέλει 80 εκατομμύρια. Βεβαίως να πούμε εδώ ότι το συμβόλαιο του λύγεται 27, οπότε θα πρέπει να κατέβει. Πιστεύω 40 με 50 εκατομμύρια μπορεί να τα δώσει αυτή τη στιγμή για να ποδοσφαιριστεί που λύγει το συμβόλαιο του χρόνου. Έτσι δεν είναι να πεις ότι έχει άλλα 2-3 χρόνια συμβόλαιο, τότε θα ήταν πολλά περισσότερα τα χρήματα. Και επειδή όταν θέλει να φύγει ο γαμπρός γίνεται ο γάμος,
0: πάντα.
1: Νομίζω ότι στο τέλος ο Ρόντρι, γιατί έχει ζητήσει και η οικογένειά του να πάνε στη Μαδρίτη, αρκετή βροχή φάγανε στο Μάντσεστερ. Θεωρώ ότι στο τέλος μάλλον θα γίνει πραγματικότητα και θα πάει στην πατρίδα του.
0: Ο Κολομουανί θα πάει στη Γιουβέντους από την Παρίς Σεντζερμέν.
1: Συμφώνησε που ήταν ιδανικός στην Τότεναμ από την Παρίς Σεντζερμέν. Έχει ξαναπαίξει ιδανικός στη Γιουβέντους. Τώρα αυτή τη φορά η Παρίς Σεντζερμέν είπε τον πουλάει, άρα με 45 εκατομμύρια συμφωνήθηκε σήμερα. Ο Κολομουανί θα αγωνιστεί για δεύτερη φορά στην καριέρα του στην άλλοτε γυραιά κυρία του Ιταλικού ποδοσφαίρου, του Ιουβέντους, που ευελπιστεί την προσχή αγωνιστική περίοδο με τον Σπαλέτη στο τιμόνι της να καταφέρει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Μάλιστα.
1: Τι άλλη μεταγραφή?
0: Έχουμε κάτι άλλο?
1: Να πούμε ότι επειδή μίλησα με τον Αρσιντάκη Σαμπόλα, τον φίλο του Μιγγέλ Κορέα, μου είπε ότι ο Σάια, παρά το ύψος το 1,89, έτσι, ο Γκουστάβο Σά που ήρθε στην Ελλάδα, σε 2-3 χρόνια το θεωρεί ότι θα είναι το δεκάρι της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας. Πρόκειται για αφιέστατο ποδοσφαιριστή, έξυπνο, τεχνίτη, με πολύ ωραίες μακρινές μπαλιές και ισχυρά σουτ.
0: Λοιπόν, δύο μηνύματα και σε αφήνω. Ο Σωτήρης λέει, μήπως είναι λόγος για παρετήσεις. Πάμε στο πρώτο θέμα που συζητήσαμε. Μήπως είναι
2: news.
0: Και την παρέα του, αν δεν περάσει πρότασή του.
1: Παρετείται κανένας σε αυτή τη ζωή.
0: Έλατε, έχεις δίκιο. Και ο Γιάννης λέει, από τη στιγμή που οι αξιωματούχοι της FIFA και της UEFA δεν έχουν καθαρέσει τον Ιφαντίνο που πάει να κάνει ιδιωτικό το ποδόσφαιρο, πάει να πει ότι συμφωνούν. Δεν ξέρω αν είναι όντως έτσι.
1: Δεν είναι εύκολο να καθαρίσει κάποιον. Την προηγούμενη φορά που είχε γίνει παρόμοιο είχε πέμπει το FBI, δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Ναι, η UEFA αντέδρασε πάντως, Γιάννη μου.
1: Η UEFA αντέδρασε, αλλά δεν σημαίνει ότι η UEFA μπορεί να απομακρύνει
0: Σωστό.
1: Τον πρόεδρο της ανωτά της αρχής. Γιατί η UEFA είναι κάτω από τη FIFA.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, αύριο τα υπόλοιπα.
1: Okay,
0: σε χαιρετώ. Γεια σου, Μάνο μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Μάνος Αραμόπουλος ήταν μαζί μας με όλα τα διεθνή.
3: Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, είχαμε τον Τεφράη στη συνέντευξη τύπου νωρίτερα για τον από πλευρά των παικτών του Παναθηναϊκού για το αυριανό ματς με την Πάξη. Να είμαστε συγκεντρωμένοι, είπε, και να δουλεύουμε σωστά. Μας προετοιμάζει εξαιρετικά ο Νίστρουπ. Ευχαριστημένος φάνηκε ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού και αρχηγός της ομάδας. Να είμαστε καλύτεροι στα τελειώματα των φάσεων είναι ένα πρόβλημα από πέρυσι, θα πω εγώ, λέει ο Νίστρουπ. Δίπλα μας στα καλά και τα δύσκολα οι οπαδοί μας. Θα μιλήσουμε μετά τις 7.30 για Παναθηναϊκό.

Περαστικά να πούμε στον μέχρι πρότινος παίκτη του Παναθηναϊκού Μαντσίνη που συνεχίζει στο ΑΠΟΕΛ, καθώς θα πέρασει την πόρτα του χειρουργείου ο Μαντσίνη και θα είναι εκτός για 3 περίπου μήνες. Υπέστη ρήξη ακρομιοκλειδικής άρθρωσης και υποβλήθηκε σε σειρά ιατρικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς. Θυμίζω ότι ο ΑΠΟΕΛ απέκτησε το Μαντσίνη ως ελεύθερο το Γενάριο του 26 από τον Παναθηναϊκό με 19 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας 3 γκολ και 3 ασίστ. Περαστικά να ευχηθούμε. Ο ΠΑΟΚ αύριο παίζει με την Δυναμό Κιέβου. Ο προπονητής της είπε πως από τους πιο πηγαίνους παίκτες είναι ο Κωνσταντέλιας. Τα πάντα είναι στο χέρι μας. Ο Εγκόρ Κόστιουκ. Επεσήμανε ότι ανέλυσαν τα λάθη που έγιναν στο πρώτο μάτς και εξέφρασε την ελπίδα του ότι θα δουλέψουν τα όσα έχει ετοιμάσει ο ίδιος για να μπορέσει η ομάδα του να περιορίσει τον Κωνσταντέλια, και εξέφρασε την ελπίδα του ότι το μάτς θα είναι διαφορετικό συγκριτικά με το πρώτο, και την πίστη του βέβαια ότι τελικά η ομάδα του θα μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος καλείται φίλες και φίλοι να υπερασπιστεί το 3-2 του πρώτου αγώνα κοντά στην Δυναμό Κιέβου, αύριο είναι το μάτς αυτό στις 9 παρατέταρτο, και να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις δηλώσεις στη συνέντευξη τύπου, ο Αλέσιο Λύση στάθηκε στο γεγονός πως ανυπομονεί να ζήσει για πρώτη φορά την ατμόσφαιρα της Τούμπας και μίλησε βέβαια με τα καλύτερα μάλλον λόγια για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

θέμα των νέων των μεταγραφών σε τι επίπεδο είναι, ρώτησαν οι δημοσιογράφοι. Είπε ότι είναι πολύ καλύτερα συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι. Ο Αρίτζ είναι καλύτερα, ο Σανταμαρία και ο Παντελής είναι το ίδιο καλά. Ίσως όχι ο Ταχάλι. Πάντως, από ό,τι είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, όλοι είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση και είναι έτοιμοι να παίξουν, είναι έτοιμοι να βοηθήσουν την

ο ΠΑΟΚ βρήκε τον εκλεκτό του για το δεξιάκρο της άμυνας. Εκεί είναι ο Κένι. Και από ό,τι φαίνεται έχει καταλήξει στον Γουλιάμ Μικέλ Μπρεντσί. Είναι 22 ετών. Ο παίκτης αυτός την τελευταία τετραετία αγωνιζόταν στο Αμβούργο με 68 συμμετοχές και 6 ασίστ. Ο Γάλλος παίκτης έχει μείνει ελεύθερος από το Γερμανικό Σύλλογο. Υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις και αναμένουμε εξελίξεις στις επόμενες ημέρες ή και ώρες για να συμφωνήσει, να έρθει, να κάνει τις ιατρικές εξετάσεις και φυσικά να πέσουν οι υπογραφές.

τον Άρη, ναι, πάμε πρώτα στον μπασκετικό Άρη, να σας πω πως ίσως και σήμερα ανακοινώσει τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Και ύστερα από την αποχώρηση του Νουά θα προσπαθήσει να φέρει στη Θεσσαλονίκη το Θανάση Αντετοκούμπο. Μάλλον η ανακοίνωση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου αναμένεται να γίνει σήμερα στις 19 και 14 που συνηθίζει ο Άρης. Υπάρχει συμφωνία για διαιτές συμβόλαιο με αποδοχές πάνω από 600.000 ευρώ το χρόνο. Ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος αγωνιζόταν την περασμένη σεζόν στην ΑΕΚ. Ο Αμίν Νουά, που σας είπα, από ό,τι φαίνεται πάει στη Μάλαγα. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για να προσπαθήσει να φέρει το Θανάση Αντετοκούμπο Άρης στη Θεσσαλονίκη. Είναι λίγο δύσκολο να ακολουθήσει τον αδερφό του, τον Γιάννη, στο Μαϊάμι. Ίσως έρθει να ξανασμίξει με τον άλλο αδερφό, τον Κώστα, στη Θεσσαλονίκη. Ο ποδοσφαιρικός Άρης κάνει πραγματικά αγώνα δρόμου, φίλες και φίλοι, για να καλύψει τα σημαντικά κενά που έχει στο ρόστερ, γιατί πλησιάζει η ώρα, μάλλον, που θα ξεκινήσει οι επίσημες υποχρεώσεις, θα ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις για την ομάδα του Άρη. Έχει πολλά κενά, ειδικά στην άμυνα. Οι ανάγκες είναι μεγάλες. Ο Άρης αναζητεί βασικό κεντρικό μετικό που θα αγωνιστεί στο πλευρό του Φαπιάνο, αλλά και έναν αριστερό μπακ. Αυτές είναι οι σημαντικότερες προτεραιότητες για την...

0: εκείνο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το

0: από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Ράδιο Ρούμερι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Φωτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.
1: Σίγουρος.

0: Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιτικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιτικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
6: k24.gr. Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
0: Ακούτε ράδιο Rumeli News. Number 1.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 1984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Μένεται η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα δύο πυροσβέστες να χάσουν τη ζωή τους. Πριν από λίγο έγινε γνωστό πως τη ζωή του έχασε και ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής Γηθίου από παθολογικά αίτια. Σύμφωνα με κριτικά μέσα ενημέρωσης, τα δύο θύματα, ένας 27χρονος εποχικός πυροσβέστης και ένας 58χρονος πυροσβέστης 5 έτους υποχρέωσης, είναι τα θύματα της φωνικής πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη της Κρίας Βρύσης, έχουν τραυματιστεί και δύο εθελοντές, ενώ το πύρινο μέτωπο εκτείνεται σε 15 χιλιόμετρα. Ήδη φλόγες απειλούν και κατοικίες. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 156 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων και 33 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Επίσης επιχειρούν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου ως συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές έως 7 μποφόρ. Συνεχεί τα μηνύματα για εκένωση οικισμών. Πριν από λίγο μέσω του 112 δόθηκε εντολή να εκενωθεί η περιοχή Ορνέ προς Χορδάκια Μαρίου. Οι κάτοικοι από Σαχτούρια και Μελάμπες έχουν κληθεί να απομακρυνθούν προς Αγία Γαλήνη. Από την Κρία Βρύση καλούνται να εκενώσουν προς Ρέθυμνο, ενώ όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος καλούνται να απομακρυνθούν επίσης προς Αγία Γαλήνη. Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού, μέχρι στιγμής 29 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την περιοχή Κρία Βρύση του Ρεθύμνου, ενώ στην περιοχή παραμένουν δύο πλωτά του λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη. Ανησυχητική η φωτιά και στο πλωμάρι στη Λέσβο, μήνυμα το 112 για εκένωση του πλωμαρίου προς Άγιο Ισίδωρο. Η κατάσταση δεν είναι υπό πλήρη έλεγχο, υπάρχουν ενεργά μέτωπα, τόνισε νωρίτερα ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας. Πυρκαγιά επίσης σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Τριάδα Σιτίας. Συνελήφθησαν τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που είχε εκδηλωθεί προημερών στο παλαιό κτίριο του μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις στην Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τις επαφές του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί προθεσμία. Ξεκαθάρισε πάντως ότι έλαβε από τους δύο ηγέτες διαβεβαιώσεις ότι θα εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινό έδαφος για λύση στο Κυπριακό, διατυπώνει από την πλευρά του το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την παρέτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού υπέβαλε ο Θανάσης Αυγερινός, παραμένει ωστόσο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Σε ανάρτησή του αφήνει αιχμές για παράλληλο γραφείο τύπου και φυτευτούς συμβουλάτορες. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Γλυφάδα, λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει μια αμυντική χειροβοβίδα που επρόκειτο να τοποθετεί στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Διαφεύγει τη σύλληψη ο 27χρονος Έλληνας που του έδωσε τη χειροβοβίδα. Για ηθική αυτουργία κατηγορείται έγκλειστος αλλοδαπός στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίου Χαριδούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου καλύπτοντας το οικονομικό κόστος, να προχωρήσει ελληνικό μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα και να διενεργηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το τεχνικό επιμελητή. Ο Δημαρχός Αθηναίων εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις εξηγήσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό που έλαβαν το λόγο στη σημερινή συνεδρίαση. Στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη, τόνισε ο κ. Δούκας και πρόσθεσε ότι ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά τους κατοίκους της Κυψέλης. Στο διεθνή χώρο, ένα ντρόν φέρεται να χτύπησε δεξαμενόπλιο αποθήκευση φυσικού αερίου Αμερικανικής ιδιοκτησίας στο λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία ναυτικής ασφαλείας Αμπρέι. Το ντρόν χτύπησε το πλωτό δεξαμενόπλιο ενεργός Winter, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε ένα άλλο πλοίο, το Gaslog Salem, σύμφωνα με τρεις πηγές του εμπορικού κλάδου που έχουν γνώση του συμβάντος. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι ειδήσεων 8.30. Μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Family News.
1: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10,
7: Polo,
6: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.

Τα βράδια που θα λείπεις, τραγούδησε ο Κώστας Λιβαδάς για το ξεκίνημα της Λυκιάς Μουρίας. Είναι άλλο ένα βράδυ όμως που εμείς δεν λυπούμε, αλλά είμαστε εδώ. Εδώ στον Αθήνα 84, στο σταθμό της πόλης, και θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και τον ήχο μας φροντίζει ο Νίκος Κουτούγερας. Στην Αθήνα που όλο και αδειάζει, αλλά κάποιοι παραμένουμε ακόμα εδώ. Καλά να περάσουμε.

Και γύρω η νύχτα μια νύχτα και ένας τηλεφωνητής που πήρα 100 φορές για να μάθω αν ζεις. Ο Απόστολος Κίτσος ερμήνευσε το αγαπημένο τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και της Λίνας Νικολακοπούλου, που φυσικά και έχουμε γνωρίσει από τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Αν θέλετε να επικοινωνήσουμε, μπορούμε να το κάνουμε στο Viber στον αριθμό 6948-984-984, αλλά μπορείτε να με βρείτε και στα social media, στο Facebook και στο Instagram, στον προσωπικό μου λογαριασμό.

πολύ συχνά κρύβει φως μια συννεφιά και πάντα έτσι μετά το σκοτάδι ακολουθεί το φως και το περιμένουμε. Ο Σταύρος Νηφοράτος, μια πολύ όμορφη νέα φωνή στο τραγούδι του Ρώτα την Καρδιά, του Γιώργου Κυριάκου και του Σταύρου Σταύρου, που ακολούθησε την μεγάλη επιτυχία που κάνανε έτσι τον ντουέτο μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα, Τα Μαγικά Φτερά, πάλι του Γιώργου Κυριάκου με στίχους του Νίκου Μωρέτη, τον οποίο Γιάννη Κότσιρα ακούσαμε λίγο πριν το σήμα μας να τραγουδά τα 7 ποτήρια της Έλενς Γιώγα και της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Και εδώ Ρίτα Αντωνοπούλου και μια θάλασσα αγάπη, τι καλύτερο. Ο Σταύρος Σιόλας στη μουσική και

Και όπως πάντα σε πολλά από τα τραγούδια που υπογράφει τη μουσική και κάποιες φορές και τους στίχους, ο Σταύρος Χιόλας εκεί κάπου στις δεύτερες φωνές ή στα φωνητικά, με αυτή την πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή του ερμηνεία. Πάμε κάπως έτσι νοσταλγικά και λαϊκά μέχρι τις 8:30. Μανώλης Χιώτης. Πρώτη ερμηνεία από την αξέχαστη Μεριλίντα, εδώ η Ελευθερία Αρβανιτάκη όμως τραγουδάει «Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα».

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
5: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουλής.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection.

0: Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπωλείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ράδιο Ρούμελι

0: 1984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο, Λασίθη και Μυτιλίνη. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, δύο στο Ρέθυμνο και ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο από παθολογικά αίτια. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε η εκένωση της Αγίας Γαλήνης, ενώ νωρίτερα εκενώθηκαν έξι περιοχές. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων. Σύμφωνα με το λιμενικό, μέχρι στιγμής 31 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από την περιοχή Κρύα Βρύση του Ρεθύμνου, ενώ στην περιοχή παραμένουν δύο πλωτά του λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν πυροσβέστες εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής στο πύρινο μέτωπο της Αγίας Τριάδας στη Σιτία. Η φωτιά κινείται προς τον Αθερινόλακο. Ανησυχητική παραμένει η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς και στο Πλωμάρι παρά τη σαφή βελτίωση, καθώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Η έλλειψη αγροτικού οδικού δικτύου που να επιτρέπει την πρόσβαση των πυροσβεστών κοντά στις εστίες, η μεγάλη έκταση που έχει ήδη καεί και ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων, οι βασικές αιτίες που προκαλούν ανησυχία. Συνελήφθησαν τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο παλαιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Μάχη με τις φλόγες των πυροσβεστικών δυνάμεων και στη γειτονική Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την τουριστική πόλη της Ατάλιας με το παραθαλάσσιο θέρετρο Φετιγιές στα νότια έκλεισε λόγω του πυκνού καπνού. Απαγορεύτηκε επίσης η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο του Ολύμπου. Μια άλλη εστία ξεκίνησε το απόγευμα στη δασόδη περιοχή του Μπαλικεσίρ στη δυτική Τουρκία, πάνω από το δρόμο που συνδέει τη Σμύρνη με τα Δαρδανέλια. Την παρέτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού υπέβαλε ο Θανάσης Αυγερινός, παραμένει ωστόσο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Σε ανάρτησή του αφήνει εχμές για παράλληλο γραφείο τύπου και φυτευτούς συμβουλάτορες. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Γλυφάδα, λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει μια αμυντική χειροβοβίδα που επρόκειτο να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Διαφεύγει της σύλληψης ο 27χρονος Έλληνας που του έδωσε τη χειροβοβίδα για ηθική αυτουργία, κατηγορείται έγκλειστος αλλοδαπός στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου καλύπτοντας το οικονομικό κόστος. Να προχωρήσει ελληνικό μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα και να διενεργηθεί έλεγχο στατικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ο Δήμαρχος Αθηναίων εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις εξηγήσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό που έλαβαν το λόγο στη σημερινή συνεδρίαση. Στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη, τόνισε ο κ. Δούκας και πρόσθεσε πως ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά τους κατοίκους της Κυψέλης. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο τώρα στην Όλγα Λασκαράτου.

0: Ράδιο Ρούμελι News. Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Χωρίς διαφήμιση. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Άμαρτος.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
10: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
10: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
11: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
0: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Και ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Τρεις νεκροί πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γήθιο και πέντε τραυματίες από τις βοτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Νότια Κρήτη και Μυτιλίνη. Στον έτοιμο Ρέθυμνο η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς το πύρινο μέτωπο που εκτείνεται στα 15 χιλιόμετρα παραμένει ανεξέλεγκτο, ενώ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Ήδη έχουν εκενωθεί Αγία Γαλήνη και άλλες 6 περιοχές, ενώ μέχρι στιγμής κάηκαν 10 σπίτια. Πριν από λίγο ήχησε και νέο 112 για εκένωση των περιοχών Γούδουρα και Ασπολίθου προς Μακρύ Γυαλό. Σύμφωνα με το λιμενικό, 31 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από την περιοχή Κρύα Βρύση του Ρεθύμνου, ενώ στην περιοχή παραμένουν 2 πλωτά του λιμενικού, 1 ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη. Φωτιά και στον Αθερινό Λακωσιτίας, όπου 2 πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα. Στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού στις Μοίρες φιλοξενούνται κάτοικοι και επισκέπτες που απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη. Ανησυχητική παραμένει η κατάσταση στο μέτωπο της Πυρκαγιάς και στο Πλωμάρι, όπου επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 9 συμπεριλαμβανομένων και 20 πυροσβεστών που μετέφυσαν αεροπορικώς από τη Θεσσαλονίκη, εθελοντές και 19 οχήματα. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για το θάνατο των 3 πυροσβεστών, εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Μάχη με τις φλόγες των πυροσβεστικών δυνάμεων και στην Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να υποστηριχθούν οι εργασίες 2 ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου καλύπτοντας το οικονομικό κόστος. Να προχωρήσει ελληνικό μετρό σε άμεση αποκατάσταση του ζημιού σε όλα τα ακίνητα και να διενεργηθεί έλεγχο στατικής επάρκειας, όπου είναι αναγκαίο, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ο Δήμαρχος Αθηναίων εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις εξηγήσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι της Ελληνικού Μετρό που έλαβαν το λόγο στη σημερινή συνεδρίαση. Στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη, τόνισε ο κ. Δούκας και πρόσθεσε πως ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά τους κατοίκους της Κυψέλης. Την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού υπέβαλε ο Θανάσης Αυγερινός, παραμένει ωστόσο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Σε ανάρτησή του αφήνει εχμές για παράλληλο γραφείο τύπου και φυτευτούς συμβουλάτορες. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Γλυφάδα, λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει μια αμυντική χειροβομβίδα που επρόκειτο να τοποθετεί στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Διαφεύγει της σύλληψης ο 27χρονος Έλληνας που του την έδωσε. Και ο καιρός εθρίος προβλέπεται για αύριο. Καιρό στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
3: Αθήνα 984.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
7: Σόφιας 2-2 στο 80, Χάπολ Μπερσεβά με την Ρέκιαβικ 1-0 στο 72. Γκόρνικ Φενέρμπαχτσε ημίχρονο 1-1, Αστέρας Λάρνε ημίχρονο μάλλον 47, λίγο πριν το ημίχρονο 2-0. Και έχουμε κάτι άλλο? Όχι, κάτι άλλο δεν έχουμε, τα υπόλοιπα είναι κάποια παιχνίδια φιλικά. Μάλλον έχουμε και άλλα. Στον Αναμπατισλάβα Συμπέρια 1-0 στο ημίχρονο. Ραπίδ Σάντα Κόλωμα 3-1 στο 38. Αυτά τα υπόλοιπα είναι φιλικά. Αν θέλετε κάποιο, σας ενημερώνω.

Αυτά λοιπόν είχαμε στα τελικά αποτελέσματα και στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Θα ενημερώνουμε για τα παιχνίδια που είναι τώρα. Ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Να δούμε αν τελείωσε το παιχνίδι που ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Το 1-3 τελείωσε τελικά και πήρε την πρόκριση η ομάδα από την Πολωνία. Που εντάξει, αν παίξει η ΑΕΚ με την. Αν κληρωθεί, είναι μια καλή κλήρωση. Μια ομάδα η οποία έχει κερδίσει 0-1-4 και καταφέρει να χάνει 0-3 στο γήπεδο της. Δεν είναι για κάτι έτσι να πει ότι είναι φόβητρο. Προσοχή βέβαια θέλουν όλες οι ομάδες, αλλά νομίζω ότι μια κλήρωση, παρόλο που η ΑΕΚ θα είναι στους ανίσχυρους, αν μείνει το 1-3, θα είναι στους ανίσχυρους. Κάτσε γιατί είναι παράταση. Κάτσε να δούμε για το μίστημα μας, νομίζω είναι στην παράταση. Δεν έχει... Ναι, είναι στην παράταση το παιχνίδι από ό,τι βλέπω. Ή όχι, κάτσε μισό λεπτό. Μην κάνουμε κανένα λάθος και μπερδέψουμε τον κόσμο. Πρέπει να είναι το μάτς στην παράταση. Τώρα το συνολικό σκορ είναι 5-4 μπροστά η Λεχ Πόζναν. Ένα γκολ θέλει η Άρχους για να πάει το μάτς στα πέναλτι. Νομίζω είναι παράταση όμως. Άρα ακόμα έχουμε δρόμο. 2-12-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα μπορείτε να επικοινωνήσετε, να βγείτε στον αέρα, να πούμε ό,τι θέλετε. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Καλοκαιράκι για απόδραση. Μια πολύ ωραία έτσι επιλογή για μια έτσι απόδραση τώρα το καλοκαιράκι είναι στο κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα του Ευωϊκού και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέρα στη φύση, μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών λοιπόν στην Χαλκίδα, περισσότερα στο site ή στο τηλέφωνο 22 210 96 465.

γκολ για την Άρχος, κάνει 1-4, είναι στην παράταση το παιχνιδάκι. Τώρα το συνολικό σκορ είναι 5-5. Μεγάλη μάχη γίνεται στην Πολωνία. Τώρα πάμε, αν τελειώσει έτσι, πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Και αν περάσει η Άρχος, είπαμε, η ΑΕΚ πάει στους ισχυρούς. Θα είναι μια μεγάλη έκπληξη, γιατί ποιος περίμενε με 1-4 μέσα στην Δανία η Λεχ Πόζαν θα έχει πρόβλημα να περάσει την επόμενη φάση. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αν είπαμε η Άρχος περάσει, η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα το μεσημέρι, νομίζω 1 η ώρα είναι η κλήρωση.

το γκολ μπήκε στο 103. Βρισκόμαστε. Προηγήθηκε με τον Τομπίας, Μπέχ Τομπίας στο 32 η Άρχους. Το 55 έκανε το 0-2 με τον Κριστιαν με πέναλτι. Ο Φρέντερικ στο 75 έκανε το 0-3. Πήγαμε παράταση. Το 95 της παράτασης ο Φίλιπ Γκαγγέλο, αν το λέω καλά, έκανε το 1-3. Στο 100 ο Τόμας Κρίστιανσον έκανε το 1-4.

Πάμε στα πρώτα μηνυματάκια στο φίλο μας τον Ανδρέα που μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα. Ο φίλος μας ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Ο φίλος ο Αλέξανδρος από το κέντρο νωρίς σήμερα Μπιλάρα, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον εξωτικό Πειραιά. Διαβάζω τώρα μια είδηση, μόλις τώρα τη βλέπω. Έσκασε βόμβα ο Σίλβεν Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό, μπασκεμπολίστας που ήταν στη Βιλερμπάν. Τελικά η Βιλερμπάν τον άφησε να πάει στον Παναθηναϊκό. Έδωσε τα χέρια, διαβάζω, με τον Σίλβεν Φρανσίσκο που θα φορέσει την φανέλα, που δεν θα φορέσει τη φανέλα της Βιλερμπάν. Ένας παίκτης ο οποίος τον μάθαμε εδώ στο Περιστέρι, έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ζαλγκίρις, από τους καλύτερους παίκτες της λιθουανικής ομάδας. Τώρα την επόμενη χρονιά θα είναι στον Παναθηναϊκό. Μια καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Την είδηση τελευταία στιγμή, τώρα την βλέπω. Και άλλη μια βόμβα από την Ισπανία, διαβάζω τώρα για τον Άρη, για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος έκλεισε τον Ράφα Μίρ, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, 29χρονος φορ, σύμφωνα με τους Ισπανούς, αναμένεται Θεσσαλονίκη για να υπογράψει με τον Άρη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ABC Sevilla, ο Άρης έχει κλείσει τον Ράφα Μίρ και ετοιμάζεται να τον φέρει στον Ισπανό επιθετικό Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. 29 χρονών, δεν υπογείται στη Σεβίλη και δεν συμμετείχε στην προετοιμασία. Έχει συμφωνήσει με τους κίτρινους και αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα. Βέβαια, από την Ισπανία το ρεπορτάζ υπενθυμίζει και το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς ο Μίρ είχε καταδικαστεί σε 8,5 χρόνια φυλάκιση για βιασμό, έχοντας ασκήσει έφεση. Η πρόσφατη απόφαση του επιτρέπει να ταξιδέψει και να αγωνιστεί στο εξωτερικό, με την υποχρέωση να παρουσιάζεται μια φορά το μήνα στο ισπανικό προξενείο της Θεσσαλονίκης. Ο Μίρ προέρχεται από σεζόν δανεισμού στην Έλτσε, όπου σημείωσε 8 γκολ σε 27 εμφανίσεις στη Λα Λίγκα. Και πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του με τη φανέλα του Άρη. Μια σημαντική μεταγραφή και για τον Άρη.

δεν υπάρχει. Ο παίκτης από την, ο Αργεντινός Τριαρουρίκ, όπως έτσι λέγεται, απάντησε αρνητικά στον Ολυμπιακό. Είπε ότι δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο η επιλογή του να πάει στη Σουόνσι στην Championship είναι καλύτερη από το να έρθει στην Ελλάδα να

ΣΑΚ δεν το είδα, δεν βλέπω, δεν κάθομαι να δω φιλικά παιχνίδια. Απλά άκουσα λίγο το σκορ, είδα μετά στο Facebook και είδα τις συνθέσεις της ομάδας. Θεωρώ ότι η εντεκάδα που ξεκίνησε δεν θα τη δούμε φέτος στο πρωτάθλημα. Παιδιά, είπαμε, τα φιλικά είναι για τους προπονητές, μην δίνετε πολύ πολύ μεγάλη βάση. Ακούω και άκουγα λίγο στα ραδιόφωνα κριτική από τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ, η κριτική υψηλού επίπεδου, τρομάρα τους. Βγάλανε συμπεράσματα όλοι τους για την ομάδα και η ΑΕΚ γενικά, οι ρεπόρτερ των ομάδων βγάζουν συμπεράσματα από τα φιλικά παιχνίδια. Εγώ φιλικά παιχνίδια δεν ασχολούμαι. Φιλικά είναι, γι' αυτό λέγονται φιλικά. Φιλικά προετοιμασίας. Για οι προπονητές να δουν ποιοι παίχτες μπορούν να τους έχουν στην 11, στην 16, στην ομάδα γενικότερα. Και μπορεί να προσφέρουν στην ομάδα ο κάθε προπονητής. Αυτό κοιτάει στα φιλικά προετοιμασία. Στα επίσημα, εκεί είναι το θέμα που πρέπει να κουβεντιάσουμε όταν έρθουν τα επίσημα παιχνίδια. Ο Πάνος, καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Πάνος από Δόξα, Βίρονα και Αεκάρα. Γεια σου φίλε Πάνο, και σε σένα καλησπέρα.

Είχαμε και μια σπουδαία επιτυχία για την Εθνική Εφήβων στο μπάσκετ που κέρδισε τη Σερβία 78-77 και θα είναι στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ Under 18. Περιμένει την Ισπανία ή τη Βουλγαρία στα προημιτελικά. Σπουδαία πρόκληση για τους Πιτσιρικάδες. Ο οδηγός ήταν ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου. Ο νεαρός Σάρς του Άρη εισήγησε στο πρώτο μέρος, όμως ο κύριος στο παιχνίδι με 21 πόντους, 4 στα 5 δίποντα, 3 στα 7 τρίποντα, 4-5 βολές και 3 και 8 rebound για τον παίκτη το Πιτσιρικά που ανήκει στον Άρη. Μεγάλη νίκη για την Εθνική λοιπόν με τη Σερβία 78-77 και περιμένει η Ισπανία ή τη Βουλγαρία στα ημιτελικά για το Ευρωμπάσκετ Under 18. Μπήκαμε στο δεύτερο μήχρονο της παράτασης, να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή. Όχι, 1-4 παραμένει. Ο Ερυθρός Αστέρας βάζει και τέταρτο γκολ με τη Λάρνε, εντάξει, λογικό, 4-0. Η Χάπουελ με την Βίκη Κουρ γίνεται 2-0. Γκόρνικ Φενέρμπαξε παραμένει το 1-1 και Σλόβαν με την Ιμπέρια είναι στο 1-0. Αυτά είναι για τα προκριματικά για το Champions League. Και ένα προκριματικά για το Conference είναι το παιχνίδι Rapid Viennes Santa Coloma, είναι 3-1. Είναι τώρα το παιχνίδι στο ημίχρονο. Τώρα κάποια φιλικά παιχνίδια που ρωτάτε κάποιοι φίλοι, να τα πούμε και αυτά. Είναι τα αρκετά τα φιλικά που είχαμε σήμερα. Κρεμονέζε Τσιταντέλα 1-1. Γκούμπιο Sporting Τριεστίνα, αυτό το παιχνίδι δεν έγινε. Κάποια άλλα να δούμε. Χόφενχάιμ Χολστάιν Κιλ 3-1. Τζιρόνα Καστελιόν 3-3. Σαντατέρ Μπιλμπάο 0-3. Λα Κορούνια Λούγκο 1-0 στο 82. Αυτά είναι σε εξέλιξη. Στα πιο σημαντικά λέμε, Μπέτις Λιόν στο 65-3-0. Φόρεστ Γκριν με την Bristol City 2-2 στο 62. Ατλέτικο Μαδρίτης Χετάφε γίνεται 2-0 στο 39 και Γουότφορντ Φιωρεντίνα 0-1 στο ημίχρονο. Bristol City Newcastle 2-0 ημίχρονο. Doncaster Wolves 0-0 στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. Ύψης Οσασούνα 0-1. Μπέρνι Εσπανιόλ 1-1. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά φιλικά παιχνίδια των ομάδων που συνεχίζουν την προετοιμασία τους. Εντάξει, το παιχνίδι, φίλε που μου ρωτάς, είναι ισορροπημένο. Έχει κάνει και ευκαιρίες πολλές και η Λεχ Πόζναν. 16 επιθέσεις, 9 σούτ στο τέρμα, 15 για την Άρχους, 6 στο τέρμα, κατοχή για την Άρχους στο 53-47. Έχει πιο πολλά κόρνερ όμως η Λεχ Πόζναν, έχει 12 κόρνερ έναντι 3 για την ομάδα από τη Δανία. Αλλά τώρα είναι το μάτς, είπαμε, συνολικό σκορ 5-5. Είμαστε στο δεύτερο μήχρονο της παράτασης. Να δούμε αν θα πάμε στην απέναντι ή κάποια ομάδα της δύο

Ναι, έβγαλε μια ειδησούλα ο Ρωμάνο ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Μπένι Μουκεντή. Αλλά ακόμα δεν έχει έτσι βγάλει κάτι επίσημο να πει ότι έκλεισε και αυτά. Εντάξει, μια πληροφορία από το Ρωμάνο, πάντα μια πληροφορία σοβαρή, πρέπει να την έχουμε υπόψη μας, αλλά συνήθως ο Ρωμάνο όταν τελειώνει μεταγραφές θα ανεβάζει αμέσως στα δικά του social media. Θα δούμε αν θα γίνει και αυτό. Περιμένουμε πάντως ο Νίκολης και πάλι το, μετά την, τον αγώνα είπε πάλι ότι χρειάζομαι ακόμα, περιμένω ακόμα μεταγραφές και παίξει στα χαφ. Λογικά μπορεί και σήμερα, μπορεί και αύριο, μάλλον και αύριο Πέμπτη ή Παρασκευή να ανακοινωθεί το, ο επόμενος παίκτης της ΑΕΚ και να δούμε αν υπάρχει και κάτι άλλο. Η ΑΕΚ νομίζω ακόμα έχει ένα φιλικό, νομίζω 2 Αυγούστου παίζει με την Σιντρούιντεν, τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους και μετά επιστρέφει Ελλάδα, προτιμάς με άλλο προπονήσεις κάποιες μέρες και μετά πάει Κρήτη, Παγκρίτιο για το σου.

Βέβαια ο φίλος ο Γιώργος έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Μπιλάρα, αν είμαστε στους ανίσχυρους, μια καλή κλήρωση είναι με τη Λεχ Πόζναν. Αν είμαστε στους ισχυρούς, μη μας πέσει η Άρχους. Σωστό γι' αυτό φίλε. Η Άρχους, η οποία έχασε το γήπεδο της εύκολα με 3-0. Βέβαια έπεσε με 10 παίκτες, αλλά έχασε 3-0. Πήγε στην Πολωνία και το έκανε 0-3 και στην παράταση έγινε 1-3 και τώρα είναι 1-4. Ο φίλος ο Γιώργος με τη σειρά μου, Μπιλάρα, καλημέρα κι εγώ. Τα παιδιά στο σταθμό και την Ομίγυρη, να δούμε αν θα βγουν μεταγραφές της ομάδας μου, γιατί παίρνει το έργο Αντίο Ζωή. Ωραίος ο Κροάτης που πήρατε. Καλή εκπομπή, φίλε μου Γιώργος, Ολυμπιακός από Δάφνη. Σούμπιτος για Δαφνή είμαι, αλλά προς το παρόν είμαι ακριβώς απ' έξω. Καλημέρα, Μπιλάκου, καλή εκπομπή. Λέω φίλος ο Αποστόλης.

Ναι, θα είμαστε και εδώ αύριο, φίλε. Και αύριο τελευταία εκπομπή, Πέμπτη βράδυ προς Παρασκευή. Τελευταία εκπομπή πριν φύγουμε με καλοκαιρινή αδειούλα. Θα είμαστε εδώ για τα παιχνίδια και του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου, 9 παρατέταρτο, και του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ με την Μπάξη. Και τα δύο θα τα ακούσετε εδώ ζωντανά από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Με προτάσεις των αγώνων και όλα τα παραλειπόμενα και πριν και μετά τα παιχνίδια.

Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Και ο Αντώνης, καλημέρα Μπιλάρα ή καλησπέρα όπως προτιμάς, λέει ο φίλος ο Στάθης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μήνυμα παρέα με τον Κώστα. Ακούνε εκπομπή. Ο Κώστας βλέπει και το tvelada.gr και πίνουμε μπυρίτσες στο μπαλκόνι, μπαλκονάτο. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι, στο φίλο μας τον Παντελή από την Καλυθέα. Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την παρεούλα αυτά τα χρόνια, λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Για το Ζήνη, φίλε, από ό,τι λένε δεν έχει κάποια, έτσι, δεν είναι κάτι σοβαρό, από ό,τι λένε πρώτες εκτιμήσεις που βγήκε αλλαγή, το ίδιο και ο Πενράης. Θα δούμε βέβαια, ένα σφίξιμο είχε ο Ζήνη, νομίζω δεν είναι κάτι φοβερό, από ό,τι άκουσα και από ό,τι είπανε και διάβασα στα social media, δεν είναι κάτι έτσι το σοβαρό να ανησυχεί την ΑΕΚ. Ένα σφίξιμο, αν σφίξιμο λογικά μια-δύο μέρες, τρεις και κούραση και θα είναι έτοιμος. Εντάξει παιδιά, τα πόδια είναι βαριά με την προετοιμασία. Υπάρχουν αυτοί οι μυϊκοί τραυματισμοί, λογικό είναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας έτσι μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα πλησιάζει 10.30 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα συντονισμένοι, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211

0: ξεκινεί τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Σπορτ.
3: Ραδιορούμελι Νιούζ στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
8: Το 1-1 με το αποτέλεσμα αυτό περνάνε οι Τούρκοι στην επόμενη φάση για τα προκριματικά του Champions League.

μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη, στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση, να και ο Νικόλα, στο καλό φιλαράκι που μας έστειλε από την Αρτέμιδα, όπως κάνει πάντα. Παιδιά, Τζίτζης είπε σήμερα θα έρθει. Τώρα, Τζίτζης είναι αυτός, μία λέει, μάλλον μία φορά έρχεται και 15 δεν έρχεται, μου είπε σήμερα θα περάσει. Τώρα, δεν παίρνω και όρκο, δεν βάζω δηλαδή στοίχημα ότι θα έρθει ο Τζίτζης. Είχαμε και πολύ δυσάρεστα με τις φωτιές. Νεκροί εντοπίστηκαν δύο πυροσβέστες από τη φωτιά που ξέσπασε στο Ρέθινο. Εντοπίστηκαν έξω από το πυροσβεστικό όχημα χωρίς αισθήσεις τους. Αυτά είναι τα άσχημα τώρα με τις φωτιές.

4. Πάμε τώρα στη διαδικασία των πέναλτι. Να δούμε ποια ομάδα θα περάσει. Αν περάσει η Λεχ Πόζνα, η ΑΕΚ είναι στους ανίσχυρους και μακάρι να έρθει η Λεχ Πόζνα που λέμε στην κλήρωση. Αν περάσει η Άρχους, η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς. Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μηνυματάκι και μας ακούει από παραλία, από ό,τι βλέπω, από Λιβανάτες.

Εγάλεο. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είπαμε σήμερα τα δύο μάτς για τις ελληνικές ομάδες και οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα. Είχε κερδίσει εκτός έδρας 3-2. Απλή νίκη, η ισοπαλία κάνει στον ΠΑΟΚ για να περάσει στην επόμενη φάση. Το παιχνίδι από εμάς εδώ θα το ακούσετε ζωντανά και βέβαια από το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη, το Open. Και λίγο αργότερα, 9.30 από το ΆΚΑ, σε περιγραφή Μιχάλη Σοηλέ για το σταθμό εδώ και από το Sky του Γιάννη Αλαφούζου. Το παιχνίδι Παναθηναϊκός Πάξη, πρώτο μάτς Παναθηναϊκός κέρδισε στην Ουγγαρία με 2-1 και ο Παναθηναϊκός απλή νίκη, η ισοπαλία και πέρασε και αυτό στην επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ θα βρει αντίπαλο τη Χάμαρμπι ή την Άντερλεχτ. Ο Παναθηναϊκός θα βρει αντίπαλο την Τζέσεκα 1948 που χθες το βράδυ πέρασε στα πέναλτι με την... πέρασε στα πέναλτι και θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Αν ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει και πάνε όλα καλά, που λογικά θα περάσει ο Παναθηναϊκός, θα περάσει και ο ΠΑΟΚ, αυτή την αίσθηση έχω. Ο Παναθηναϊκός ξέρει ήδη το αντίπαλό του θα είναι η Βούλγαρη Τζέσεκα 1948 από τη Σόφια.

9-33-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Είπαμε για τη μεταγραφή του Παναθηναϊκού για τον Φρανσίσκο, ο οποίος αναμένει τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Αθήνα. Βγήκε το πρόγραμμα και για την Ευρωλίγκα. Πρώτα διαβάζω τα βόκια του Παναθηναϊκού. Το Ολυμπιακό βλέπω πρώτα μπροστά μου. Ο Ολυμπιακός ξεκινά με 5 στα 6 εκτός έδρας παιχνίδια. Πρώτη αγωνιστική παίζει με την Μπασκόνια εκτός έδρας, πάλι με την Μπασκόνια, και παίζει με την Μπασκόνια, αν δεν κάνω λάθος, 24 Σεπτέμβρη δηλαδή. 29-9 παίζει με την Ζαλγκύρη στο Κάουνας. Τρίτη αγωνιστική με την Μπολόνια, Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός, πρώτη δεκάτου. Τέταρτη αγωνιστική Ολυμπιακός Ανατολού, 9-10. Πέμπτη αγωνιστική πάλι εκτός έδρας στη Βαλένθια, είναι η ημερομηνία 13-10. Και την έκτη αγωνιστική Μπαρσελόνα Ολυμπιακός 16-10, 5 στα 6 παιχνίδια. Ολυμπιακός ξεκινάει για την Ευρωλίγκα εκτός έδρας. Σε λίγο θα πούμε και το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Go, ακόμα έχουμε για την Ευρωλίγκα, έχουμε ακόμα μπροστά μας ένα μήνυμα ή κάτι. Ο Νίκολης, ναι, σε δηλώσεις που διάβασα και εγώ, είπε ότι και άλλη μεταγραφή εκτός του ΧΑΦ προανήγγειλε ο Νίκολης, αλλά κάτι παραπάνω θα ξέρει, θα έχει μιλήσει με τον Ριμπάλτα. Άρα μιλάμε για παίχτη, το λέγαμε και χτες, εγώ θεωρούσα ότι ακόμα ένα ΧΑΦ και ακόμα μπορεί και μια μεταγραφή. Αυτό που και ο Νίκολης σήμερα, εκτός από τον ΧΑΦ και άλλη μια μεταγραφή προανήγγειλε ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ.

για εισιτήρια Φιλαράκο σήμερα λογικά θα υπάρχουν εισιτήρια. Από ό,τι άκουγα και τις προηγούμενες μέρες, ο Παναθηναϊκός περιμένει στο γήπεδο γύρω στους 20-25 εκεί περίπου χιλιάδες κόσμο. Για την εποχή μια χαρά είναι. Με καλοκαίρι τώρα, με διακοπές, με άδειες, μια χαρά είναι να έχει 25.000 κόσμο. Ο Γκουστάβο Σα έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Θα περάσει ιατρικά, μάλλον έχει περάσει ιατρικά. Θα υπογράψει και θα φύγει για την Ολλανδία να βρει τους συμπαίκτες του. Αυτά στην Ελλάδα βρίσκεται για τις υπογραφές για το νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ιατρικά πέρασε και ο τερματοφύλακας Ορτέγκα. Έτοιμος και αυτός, ξεκίνησε τις προπονήσεις, έτσι, ατομική προπόνηση.

0: Για είπαμε για τον, για τον φίλο που ρωτάει για τον Τιτραουή, τι παραμύθι μπιλάρα μας πούλησαν από την ομάδα. Κανένα παραμύθι, φίλε. Από ό,τι έμαθα, ο παίκτης ήταν, είχε πει ότι περιμένει, ο Ολυμπιακός θα γεμίσει όλα με την ομάδα του. Ο παίκτης περίμενε κάτι καλύτερο. Αυτό περίμενε, είχε πει στον Ολυμπιακό: θέλω μια μέρα, δύο μέρες, δύο ωραία. Τελικά αποφάσισε να μην. Δεν πίστηκε από τον project, από τον Ολυμπιακό, και θα συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα. Από ό,τι ακούστηκε για τη Σουόνση, τώρα να πάει να παίξει Championship. Ο καθένας βέβαια κάνει τις επιλογές του. Μπορεί να το βλέπει σαν σκαλοπάτι για κάτι καλύτερο. Υπάρχει πρόταση βέβαια και από τη Lens, από την γαλλική ομάδα, η οποία πέρυσι έκανε εξαιρετική πορεία και φέτος είναι στους ομίλους του Champions League. Εντάξει, ο καθένας, παιδιά, Αργεντινός είναι. Η Γαλλία για τους Αργεντινούς είναι η δεύτερη πατρίδα τους. Δεν πίστηκε από τον Ολυμπιακό και αυτά δεν είναι το θέμα παραμύθι. Απλά δεν ήθελε, και από ό,τι άκουσα, ο Ολυμπιακός του είναι και πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο από ό,τι παίρνει τώρα. Δηλαδή, τώρα άκουσα ότι παίρνει γύρω στους 300.000 ευρώ. Από ό,τι διάβασα, ο Ολυμπιακός έφτανε στις 800-900.000 ευρώ. Μιλάμε για μεγάλη αύξηση. Απλά ο άνθρωπος δεν ήθελε να στην Ελλάδα. Δικαίωμά του. Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Μου, καλημέρα,
0: Βασίλη. Καλώς το φίλο, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται, πώς είσαι?
0: Όλα καλά. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Και εσύ, αγόρι, να είσαι καλά. Θα συμπληρώσω κάτι με αυτό που είπες για τον Τιτραουή τώρα που είπες προηγουμένως, τον παίκτη αυτόν, που ο Ολυμπιακός προσπάθησε να τον αποκτήσει, αλλά δεν μπόρεσε λόγω νοοτροπίας του ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία ο ποδοσφαιριστής αυτό, διότι ο Ολυμπιακός πρώτη του δίνει καλύτερα χρήματα, του βάζε και πρώτη ευκαιρία ότι είχαν φόρες μετά για να παίξει. Δεν θα ήταν ένα σκαλοπάτι ο Ολυμπιακός για να πει σημαντικά και αυτό που είχαν φόρες το παίκτη. Πάσο τόσο ο κάθε ποδοσφαιριστής κρίνει ο ίδιος.
0: Εντάξει, όμως θέλει κάτι καλύτερο. Θεωρεί ότι η Σουόνση είναι τσάμπιος ή βλέπουν περισσότερα μάτια ή να μείνει στη Λάντζ. Εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
1: Καλό, οπωσδήποτε εννοείται. Και γι' αυτό το δικαίωμα το κάνει ο παίκτης αυτός. Όπως νομίζει εκείνος και ότι είναι καλύτερο για τον ίδιο. Τώρα ο Γκουστάβο Σά νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Αν και δεν τον πολύ ξέρω γιατί είναι και που νέος παίκτης σε ηλικία, αλλά από ό,τι ακούγεται από τις συστάσεις που έρχονται απ' έξω, πρόκειται για ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή, παρόλο που είναι μικρό σε ηλικία, ο οποίος αν προσαρμοστεί στα θέλω και στην νοοτροπία του ελληνικού πρωταθλήματος, θα βοηθήσει πολύ καλά τον Ολυμπιακό, νομίζω. Επίσης αποκτήθηκε και ο αριστερός μπακ της Ρώμα, από ό,τι ξέρω.
0: Δεν αποκτήθηκε ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.
1: Ναι, σχεδόν, γιατί περιμένουν να φύγει ο Ορτέγκα, γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί. Επίσης ο Ολυμπιακός, από ό,τι ξέρω, επειδή ναυάγησε του Τιτραουή που λέγαμε προηγουμένως, ασχολείται και με έναν άλλο τώρα πλέον χαφ, κάποιον Μόργαν, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάτι.
0: Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι γι' αυτό.
1: Ναι, και είναι ένας παίκτης ο οποίος αυτός παίζει 6-8 θέσεις, εννοώ από τη θέση 6 και 8 του το άξονα, αυτό εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να το αποκτήσει, και αυτός είναι, και το ευχάριστο είναι, Βασίλη μου, ότι πλέον αυτοί οι λογίζονται και ως κοινοτικοί παίκτες τώρα πλέον. Η Τινήση, δηλαδή η Μαροκινή και η Αργεννή, ολογιζόνται ως κοινοτικοί παίκτες, που σημαίνει ότι αυτό δεν γεμίζει με θέσεις ξένων της ομάδας,
0: ναι,
1: πλέον.
0: Ναι.
1: Η Super League, και αυτό είναι θετικό κομμάτι. Δεν θα σταθώ σε φιλικές αναμετρήσεις όπως το κάνεις και εσύ αυτό, όχι μόνο για την ΑΕΚ, αλλά γενικώς δεν ασχολούμαι με τα φιλικά παιχνίδια, γιατί ξέρω ότι αυτά είναι παιχνίδια προετοιμασίας και των προπονητών για να βλέπουν τι μπορούν να κάνουν αλλιώς και τι δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Δηλαδή είναι πειράματα, να το πω έτσι εγώ. Δεν είναι μια πλήρη εικόνα που μπορεί να έχει μια ομάδα για το πρωτάθλημα. Επίσης θέλω να σταθώ. Δεν ξέρω τι παίζεται, αν έχεις ακουστά, φίλο μου, Βασίλη μου, τι παίζεται μεταξύ οι Καβαλίες, Ρεάλ Μαδρίτης και Χεζόνια με τον Ολυμπιακό.
0: Έχουν κάνει μια κόντρα τώρα εκεί, αν ισχυρίζεται ότι δεν μπορούσε να μιλήσει ο παίκτης όταν μίλησε με τους Κλίβελαντ, και μπλοκάρει τη μεταγραφή. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Μου πιστεύω στο τέλος της ημέρας.
1: Έχει γίνει ένας μύθος πάντως εκεί, αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχουν χάσει μπάλα εκεί πέρα μεταξύ τους αυτοί. Και καλοδοκείται ο Ολυμπιακός, γιατί από ό,τι ξέρω διαφέρεται για τη Χεζόνια.
0: Ναι, και αυτός και Ντουμπάι διαφέρεται, και αυτοί πολλά χρήματα.
1: Ναι,
0: εγώ θεωρώ στο τέλος της ημέρας ο Χεζόνια θα παίξει το NBA. Θα τα βρούνε με την Cleveland και θα παίξει το NBA από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, θα πει το Ρεάλ το OK, εντάξει, νομίζω να το ραβέξει τα άκρα και η Ρεάλ. Αλλιώς θα πάει να παίξει η ομάδα της Ευρωλίγκας. Στη Ρεάλ δεν θα μείνει πάντως.
1: Καλά, οπωσδήποτε, αυτό είπα και εγώ, ότι εκεί δεν πρόκειται να παίξει ο παίκτης. Και επίσης θέλω να σου πω κάτι, επειδή αφορά και την ΑΕΚ, αυτό και ξέρεις και καλύτερα από μένα τα ζητήματα αυτά. Από ό,τι άκουσα, θα δοθεί κάπου δανεικό στο Σαχαμπό.
0: Χθες διαβάστηκε, το διάβασα και εγώ χθες. Ναι. Δεν ξέρω. Πάντως, αν δοθεί δανεικός, θα δοθεί σε ομάδα που θα του δώσει χρόνο συμμετοχής, όχι να είναι στον πάγκο.
1: Ναι, γιατί από ό,τι άκουσα από τη δίκη της Άκης, θέλουν να το δώσουν κάπου δανεικό για να πάρει πρόσωπο.
0: Αν και σήμερα, από ό,τι άκουσα κάποιος, διάβασα με κάποια σχόλια, τον αγώνα δεν τον είδα, ήταν αρκετά καλός στο σημερινό φιλικό.
1: Ναι. Και τώρα θα κάνω δύο ερωτήσεις για να κλείσω και τη γραμμή. Μετά να μιλήσει κανένας άλλος ακροατής. Θέλω να μου πεις εσύ, όπως ζεις και ουδέτερος, και εδώ θα σου πω εγώ, τι λείπει από τον Ολυμπιακό, νομίζεις, για να ολοκληρώσει το ρόστερ του φέτος ποδοσφαιρικά?
0: Εντάξει, τώρα είναι και τι αποχωρήσεις θα έχει.
1: Ναι.
0: Αν φύγει ο Ορτέγκα, θέλει μπακ.
1: Ναι.
0: Τον σαν τον πήρε, τον πιτσιρικά, ψάχνει για σεντρεφόρο αν φύγει ο Ταρέμι ή και ο Γιάννη που θέλει ακόμα έναν δύο σεντρεφόρο. Με αυτά νομίζω, δεν θέλει κάτι άλλο και να έχει τρέμει ψάχνει να βρει.
1: Ναι, προφανώς. Και επίσης έχει γίνει πάλι πλέον με τον Στάνιτς από ό,τι ακούγεται. Αν και ο Ολυμπιακός δεν
0: μπορεί να γίνει. Ναι, άλλαξε ατζέτη αυτός και έχει χαμηλώσει τις απαιτήσεις που είχε με τον πρώην ατζέτη του και έχει πάνω. Έτσι, έχει χτυπήσει την πόρτα. Όχι ο Ολυμπιακός, αυτός χτύπησε την πόρτα του Ολυμπιακού πάλι ο μανατζέρ του. Τώρα δεν ξέρω ο Ολυμπιακός αν θέλει να τον πάρει. Δεν το ξέρω.
1: Και επίσης θα σχολιάσω και κάτι για την ΑΕΚ, ξαναδέτερος εγώ τώρα πλέον. Εγώ νομίζω ότι από την ΑΕΚ πρέπει να λείπει ένας ακόμα δεξής μπακ πίσω από το Ρώτα, νομίζω.
0: Αν και ο Κίεφ τον προορίζει για στόπερ, θέλει να πάρει ακόμα ένα δεξί μπακ. Αν τον προορίζει για δεξί μπακ, με το Ρώτα νομίζω ότι δεν θα πάρει κάποιον άλλο.
1: Αν και ο Νίκ. Αν ότι χρειάζεται και άλλο χάφι,
0: θα πάρει χάφι σίγουρα ακόμα. Ακόμα ένα χάφι θα πάρει σίγουρα.
1: Που θα γραφτεί, α πούμε, σε εισαγωγή τον Πινέδα για αυτό το ερώτημα.
0: Ναι, τώρα τα Πινέδα. Εντάξει, δεν μπορεί να βρει Πινέδα. Μπορεί να τον Πινέδα καλύτερο, μπορεί να είναι χειρότερο. Κανεί δεν ξέρει ο παίχτη που θα είναι. Αλλά ο Νίκολη είπε ότι ένα παίχτη θα χάφι και ακόμα μια μεταγραφή. Περιμένει.
1: Μάλιστα.
0: Να σε καλά. Να σε καλά, για χαρά. Για χαρά.
1: Καλή δύναμη, καλή.
0: Για χαρά, για χαρά. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, η Άρχους πέρασε με 3-4 στα πέναλτι. Ναι, βλέπω δύο χαμένα πέναλτι έχει. Κάτσε, μην κάνω κανένα λάθος. Δύο χαμένα πέναλτι Λεχπόζων, έχει βάλει 3 από τα 5. Έχει ένα χαμένο πέναλτι η Άρχους, έχει βάλει 4, άρα νομίζω ότι έχει περάσει. Έξω να το κάνουν, κάτσε να το δούμε, γιατί θα κάνουν κάποιο λάθος εδώ πέρα τα site. Έτσι προσφέρεται τώρα. Η Άρχους είναι στην επόμενη φάση και η ΑΕΚ μπαίνει στους ισχυρούς στην κλήρωση της Δευτέρας. Εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Περιμέναν χτες να γίνει το θαύμα το 0-2 της Τούν να περάσει και να μπει η ΑΕΚ από χτες στους ισχυρούς. Τελικά η Τούν δεν τα κατάφερε. Έχασε από την Δύναμο Ζάγκρεπ 3-2 στην παράταση. Ναι, όπως το είπα, πέρασε η Άρχους. Η ΑΕΚ είναι στους ισχυρούς. Πράγμα που δεν περίμενε κάποιος. Μετά το 0-3 στην Δανία από τη Λεχπόζαν, δεν περίμενε ότι η Άρχους μπορεί να κάνει το θαύμα, γιατί περί θαύματος πρόκειται να περάσει αυτή στην επόμενη φάση και να μείνει η Λεχπόζαν έξω, και είναι αυτό δώρο για την ΑΕΚ, η οποία την Δευτέρα θα είναι στους ισχυρούς. Αστέρας Λάρνε 5-0, συνολικό σκορ 9-0, εδώ πέρα δεν συζητάμε τίποτα. Γκόρνικ με τη Φενέρ Μπαχτσέ είναι στο 83-1-1, περνάει η Φενέρ με το 1-2. Σλόβαν Μπρατισλάβας Ιμπέρια είναι 1-1, περνάει η Σλόβαν με το 3-1, με 3-1 συνολικά γκολ. Ραπίδ Βιέννης με την Σάντα Κόλωμα έγινε 4-1, συνολικά τέρματα 7-2. Κανένα πρόβλημα για τους Αυστριακούς της Ραπίδ Βιέννης.

Ναι, τελικά στο ποδόσφαιρο, παιδιά, όλα γίνονται. Εντάξει. Ναι, γίνονται πάντα θαύματα, και αυτό τώρα που έγινε σήμερα ήταν ένα πράγμα που η ΑΕΚ, εδώ που τα λέμε και ο πιο αισιόδοξο παράγοντα τη ΑΕΚ, ο παδό τη ΑΕΚ, δεν περίμενε ότι μπορεί η Άουξ να κάνει την ανατροπή και να πάει το μάτς στην παράταση και στα πέναλτι. Εντάξει, να κερδίσει μπορούσε 1-0 και να πάρει το διπλό, αλλά την πρόκριση ήταν πιθανότητες ελάχιστες. Τελικά στο ποδόσφαιρο, όπως λέει και ο φίλος ο Γιώργος, όλα γίνονται. Η Άρχους είναι στην επόμενη φάση και η ΑΕΚ στους ισχυρούς της κλήρωσης Δευτέρας.

η Χάπορ Μπερσεβά κέρδισε, είπαμε, 2-0 τη Βίκη Κούρο, τελευταίο μάτς του Κάγκουα, ο οποίος επιστρέφει, έρχεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Έπαιξε κανονικά, από ό,τι διαβάζω, έβαλε και όχι γκολ, σερβί.

Ιντερβέπεν Ελλάδα Sports 94,3. Να πούμε το δωράκι μας, ο διαγωνισμός τρέχει για, για την ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο μπύρες παγωμένες για ένα φίλο ή μία φίλη, για δύο άτομα είναι. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, λίγο πριν τις 3, και ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει μπορεί να πάει όποια θέλει, όποια μέρα θέλει, την επόμενη εβδομάδα και μόνο, γιατί μετά κλείνει και το μπιστρό για καλοκαιρινές διακοπές. Το μπιστρό το οποίο είναι Δεάκι και Κνωσού στο Περιστέρι. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μηνυματάκι. Νομίζω στην Άρχους παίζει και ο Γιόνσον. Δεν ξέρω αν έπαιξε στο παιχνίδι το σημερινό, μάλλον που πέρασε η Άρχους. Νομίζω ότι εκεί πήγε ο Γιόνσον, ο πρώην παίκτης ΑΕΚ, ότι είναι εκεί. Δεν έχω και μπροστά μου τις συνθέσεις να σας πω αν έπαιζε, αν έχει παίξει ή όχι. Πήγε εκεί, μας έφερε γούρι.

τώρα, παιδιά, θα δούμε τις ομάδες που μπορεί να παίξει η ΑΕΚ. Δεν έχω βγάλει ακόμα, δεν έχουν βγει ακόμα να δω. Δεν τα ξέρω ακόμα. Θα σας ενημερώσω όταν βγουν. Μπορεί να έχουν βγει και να μην τα έχω δει εγώ. Θα το ψάξω. Θα σας πω ποιες ομάδες έχει αντιπάλους η ΑΕΚ για να μπει στους ομίλους της Champions League. Το αν κάποιος φίλος θα έχει εύκολα τα έχει βρει, ας μου στείλει ένα μήνυμα να τα πω και εγώ στον κόσμο.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, πέρασε πρώτη ωρίτσα. Να πούμε μια καλημέρα, καλησπέρα μάλλον στο φίλο μας Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο φίλος ο Σωτήρης και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από την Παιανία. Και από την Παιανία ο φίλος ο Γιάννης εκεί στο Βεζινάδικο. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Για το φίλο τον Κυριάκο που με ρωτάει για ένα παιχνίδι της Εθνικής Under 18, κέρδισε μεγάλη νίκη την Σερβία 77-78, νίκη για τους πισιρικάδες. Περιμένουν τώρα Ισπανία ή Βουλγαρία για τα ημιτελικά.

Λοιπόν, η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Τσέλιε Αραράτ, με νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας, με τη Λάσκ Λίντσερ, με τη Βίκινγκ και τον νικητή ή με τη Βίκινγκ ή με τη Λίντσερ ή τον νικητή του ζευγαριού Άρχους Σαμπάχ. Με αυτούς θα παίξει. Μία από αυτές τις ομάδες θα είναι αντίπαλη της ΑΕΚ. Καταλαβαίνω ότι είναι μια εντάξει, εύκολη, δεν το λες ποτέ. Εντάξει, την μπάλα είναι, θέλει να παίξει αν κερδίσει, με τα λόγια και με τις... με τα μπάζε δεν παίζεις ποδόσφαιρο, ούτε κερδίζεις παιχνίδια, αλλά είναι ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να φοβήσουν την ΑΕΚ αν είναι σε καλή κατάσταση. Νομίζω ότι οι πιθανότητες να μπει στο Champions League είναι αρκετές. Με την Τζέλιε έπαιξε και πέρυσι, ξεκίνησε βέβαια πολύ άσχημα, χάνοντας εκεί. Αραράτ, ομάδα από την Αρμενία. Καϊράτ Αλμάτι, ομάδα που έπαιξε πέρυσι στη Champions League, φέτος προσπαθεί πάλι να μπει, είναι στους ανίσχυρους βέβαια. Η Λεύσκη Σόφιας, η Λίντσερ που είναι πρωταθλήτρια Αυστρίας, η Βίκινγκ από την Νορβηγία και ο νικητής του ζευγαριού Άρχους που σήμερα έκανε τη μεγάλη ανατροπή, ή η Σαμπάχ. Αυτές λοιπόν οι ομάδες που μπορεί να κληρωθεί η ΑΕΚ.

0: Και όπου τα λέμε, όταν φεύγεις από τους ανίσχυρους που έχεις να αντιμετωπίσεις, μπορεί να σου κάτσει η Celtic, μπορεί να σου κάτσει ο Ερυθρός Αστέρας. Εντάξει, μπορεί να μην είναι η ομάδα του παρελθόντος, η Ερυθρός Αστέρας, αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα από τη, με Σέρβους ποδοσφαιριστές, σερβική ομάδα. Δεν είναι και να πεις ότι είναι και εύκολη κλήρωση. Ή να παίξει πάλι με την Dinamo Zagreb. Προτιμώ το να παίξει με τις ομάδες που είπαμε. Να δούμε τι θα βγάλει τη Δευτέρα. Μάλλον 3 Αυγούστου την εκκλήρωση, το μεσημεράκι μία ώρα. Να δούμε ποια ομάδα θα παίξει αντίπαλος με την ΑΕΚ για την είσοδο στους ομίλους του Champions League, στη League Phase που λέγεται καλύτερα, του Champions League. Μιλάω τι προτιμάς εσύ. Εντάξει, το ζευγάρι της Έλια Ραράτ νομίζω είναι μια χαρά να πάρει από εκεί αντίπαλο η ΑΕΚ. Το Άρχους Σάμπαχ, ξέρω εγώ, η Άρχους φόβησε σήμερα. Αλλά και εδώ είναι μια έτσι. Να δούμε ποιος θα περάσει, βέβαια. Ακόμα δεν έχουν ποιος περάσει από το Άρχους Σάμπαχ. Θα παίξει με την ΑΕΚ. Καϊρά Ταλμάτη, Λεύσκη Σόφια. Και εδώ νομίζω ότι.
1: Ελλάδα Sports. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοφυλάκιο.

0: Πολύ ο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 480.

Επανήλθαμε, είμαστε 4 λεπτά μετά τις 11. Καλησπέρα Βασίλη και καλή εκπομπή. Πανάθα, μια ζωή φίλε. Και καλησπέρα μου στον αδερφό μου τον Πανιόνιο Λευτέρη. Και καλές κούρσες, καλή συνέχεια. Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές. Γεια σου φίλε Κώστα. Not in comics, not on movie screens. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr και βέβαια το tvelada.gr. Λοιπόν, και στη Χαλκίδα και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το Hotel Anthidon Estate. Με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και υπέροχη θέα στον Εβοϊκό. Στο κτήμα Anthidon θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Ιδανικό για πάση φύσεως εκδηλώσεις, σε επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα μείνει αξέχαστη σε όλους και σε όλες. Hotel Anthidon στην Estate στη Χαλκίδα. Ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Περισσότερες πληροφορίες στο site ή τηλεφωνήστε στο 22 210 96 4 65.

Για είπαμε τις ομάδες που μπορεί να παίξει η ΑΕΚ για να μπει στη League Phase του Champions League. Δεν είναι, θέλουν τα παιχνίδια, όλα προσοχή. Εντάξει, καμία ομάδα δεν κερδίζει με το όνομα ή με τα λόγια. Εντάξει, πρέπει να παίξει μπάλα σε 2-90 λεπτά, να παίξει καλά για να πάρει την πρόκριση. Η Viking που λέει ο φίλος και η Άρχους είναι σε full ρυθμού στο πρωτάθλημά τους. Έχουν ξεκινήσει, παίζουν ποδόσφαιρο ήδη στην Δανία και στην Νορβηγία για το πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν είναι ομάδες που είπαμε που είναι φόβητρα, αλλά πάντα οι ομάδες θέλουν προσοχή. Θυμάστε πως την πάθαμε με την ΝΟΑ. Θυμάστε.

Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα. Ο φίλος μας Τωμάς από τον Πειραιά και στο φίλο μας το Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Να δούμε τώρα στο σχηματάκι αν έχουμε τα τελικά αποτελέσματα των παιχνιδιών που δεν τα είπαμε, γιατί είχαμε μείνει στο Λεχ Πόζαν Άρχους. Κοπεχάγη Πολύσια 2-1. Μπαράκα Σέντραλ Αρντοσίβη για τη Αργεντινή 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Καραϊόβα Λεύσκη Σόφιας 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Χάπολ Μπερσεβά με τη Ρέκιαβικ 2-0. Γκόρνινγκ με τη Φενέρμπαχτσε 1-1, πέρασαν οι Τούρκοι. Αστέρας Λάρνε 5-0. Και σαν αφιλικό παιχνίδι, Μπέτις με τη Λιόν 4-0 τελικό αποτέλεσμα. Σλόβαν Μπρατισλάβα Σιμπέρια, και εδώ έχουμε καθυστερήσεις 1-1, η Σλόβαν έχει περάσει. Ραπίδι Σαντακόλωμα 5-1 στο 78. Δύο φιλικά ακόμα. Το παιχνίδι Ατλέτικο Μαδρίτης Χετάφη είναι 3-1 στο 72. Γότφο Φιωρεντίνα 0-1 στο 81.

που ρωτάει αν η Λεβάν είναι στη Φιλαδέλφεια. Φίλε μου, θα γίνει κλήρωση για την έδρα. Δεν παίζει ρόλο αν η ομάδα είναι στους χείρους ή στους ανίσχυρους. Γίνεται κλήρωση για την έδρα των παιχνιδιών, αν είναι μέσα πρώτο μάτς ή έξω. Ανάλογα, τι θα βγάλει η κλήρωση. Δεν παίζει ρόλο δηλαδή αν είσαι στους χείρους ή στους ανίσχυρους. Η έδρα βγαίνει με κλήρωση.

Πήγαμε και μια έτσι ένα... Τέλος για μια πολύ ιστορική ομάδα από την Ιταλία, εκεί που η Μπρέσια διαλύθηκε μετά από 114 χρόνια ιστορίας. Διαλύθηκε η ομάδα από την Ιταλία, η Μπρέσια. Φίλε Βασίλη, με την ΑΕΚ άσπισαν τα μαλλιά μας. Έχουμε συνηθίσει με αυτή την ομάδα. Χρήστος από Ήλιον, τώρα στα Λουτρά ωραία Σελέγγυς. Καθόμαστε παραλία εν Πασέλινο και σε ακούμε. Πολλά φιλιά σε σένα και όλα τα Χανούμια, λέει ο φίλος μου ο Στάθης που είναι τώρα, ο Χρήστος μάλλον που είναι τώρα σε πολύ ωραία μέρη, πολύ ωραία περιοχή, στα Λουτρά ωραία Σελέγγυς και με Πανσέλινο. Γεια σου φίλε μου, Χριστάρα.

Ο φίλος ο Νεκτάριος από την Αίγινα, στο φίλο μας τον Χριστόφορο που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τον μπάσκετ, ο Θεόφιλος. Βλέπω εδώ ότι είναι στην 16η αγωνιστική, 11-12-26 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι 12 Δευτέρου του 27, 28η αγωνιστική.

Ο φίλος ο Μάνος μου στέλνει μήνυμα με εικόνα από τον Άγιο Νικόλαο Λαβρίου. Μια πολύ ωραία εικόνα. Καλά να περνάς φιλαράκο μου και

Φιλαράκο, θα κάνουμε εκπομπή και αύριο, φίλε Γιώργο. Αύριο θα είναι τελευταία μέρα, είπαμε. Θα... ξημερώματα Παρασκευής 3 η ώρα κλείνουμε για τη φετινή σεζόν. Πάμε και εμείς να κάνουμε τις διακοπές μας, τα μπάνια μας, με την οικογένεια, με τα πιτσιρίκια μας και να επανέλθουμε 23 Αυγούστου, Κυριακή βράδυ, που θα έχει ολοκληρωθεί. Θα έχουν ολοκληρωθεί τα μισά παιχνίδια του Σαββάτου. Κυριακή βράδυ θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική. Κανονικά θα είμαστε την νέα χρονιά 10 με 3.

Καλησπέρα στο φίλο μας τον Ηλία που μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη Πανιώνιος. Στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Καλησπέρα Μπιλάρα, ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Και στο φίλο μας τον Αποστόλη να πούμε μια καλησπέρα που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Και ο Γιώργος, ο φίλος από την Λιούπολη στο Περίπτερο. Και ο Παναγιώτης που είναι και τέτοια ώρα ποιητής γράφει: τα όνειρα είναι σαν τον καπνό, μπορείς να τα δεις αλλά όχι να τα αγγίξεις. Τι είπες τώρα.

μια κλήρωση θα γίνει, είπαμε, 3 Αυγούστου μεσημέρι, 1 η ώρα. Θα ξέρουμε τον αντίπαλο της ΑΕΚ 2-90 λεπτά πριν τους ομίλους του League Face, της League Face. Μεσημεράκι 3 Αυγούστου θα μάθουμε τον αντίπαλο της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός, φίλε, παίζει 4 Αυγούστου στο Καραϊσκάκη πρώτα με την Νάιμέγεν και μια εβδομάδα μετά παίζει εκτός έδρας με την Νάιμέγεν στην Ολλανδία.

0: Είπαμε θα παίξει ή με τη Χάμαρμπι ή με την Άντερλεφτ. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει, έχουμε το Παναθηναϊκό αντίπαλος έχει βγει. Είναι η ΣΕΣΕΚΑ 1948. Και αυτή μια ομάδα βατός αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό. Μετά θα δούμε, μετά θα είναι τα πράγματα πιο δύσκολα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις. Με την Μπάξη λογικά θα κάνει την πρώτη. Μετά με τους Βούλγαρους, αν κάνει τη δεύτερη, θα κάνει άλλη μία για να μπει σε ομίλους του Κόφερενς. Για πάμε στη γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μπίλη.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Δεν μου λες ο Μπακασέτας που πήγε, σε ποια ομάδα πήγε?
0: Ακόμα δεν ξέρουμε, δεν έχει πάει πουθενά.
1: Ο Σιώπης έχει πάει απάνω.
0: Πήγε στην Τουρκία, στην Καραγκιουμπούρκ. Κάπως έτσι λέγεται η ομάδα.
1: Ο Τζίτζης, πού είναι ο Τζίτζης?
0: Ο Τζίτζης είναι στο Εγάλο, εκεί έχει πάει, στο Εγάλο αυτός τώρα.
1: Δεν θα έρθει, δεν
0: θα είπε θα έρθει σήμερα, είπε θα έρθει. Τώρα τον περιμένουμε πιο αργά όμως, γιατί δουλεύει τέτοια ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός θέλει ακόμα, θέλει τρεις προκρίσεις. Κάτι που, όπως θυμάστε πέρυσι με την ΑΕΚ, που έκανε τρεις προκρίσεις για να μπει στους ομίλους.

Διαβάζω εδώ πέρα στη Βραζιλία μια απόβαση που μπορεί να αλλάξει το ποδόσφαιρο. Έγινε στην Βραζιλία. Ποδοσφαιριστή να τιμωρείται με απαγόρευση συμμετοχής μέχρι ο αντίπαλος που τραυματίσει και να επιστρέψει στη δράση. Δηλαδή, κάποιος παίκτης τραυμάτισε τον άλλον, του λέει ο διευθυντής, βγες έξω μέχρι να σηκωθεί και να γίνει καλά ο τραυματίας. Εσύ θα είσαι στον πάγκο. Θα είσαι έξω από το γήπεδο. Αν γίνει αυτό και στην Ευρώπη, εντάξει, το ποδόσφαιρο αλλάζει τελείως από αυτό που ξέραμε. Ο Βίκτορ Γκάμπριελ, αμυντικός της Ίντερ του Πόρτο Αλέγκρε, τραυμάτισε σοβαρά τον Γκάμπριελ Πεκ, επιθετικό της Κρουζέιρο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει κάταγμα στο αριστερό πόδι και να τον αναγκάσει να μείνει εκτός δράσης για 6 μήνες. Βέβαια, εντάξει, είναι σοβαρό χτύπημα, σοβαρός τραυματισμός. Η τιμωρία που επιβλήθηκε στο θήτη του πολύ σκληρού μαρκαρίσματος είναι η απαγόρευση συμμετοχής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του μέχρι ότι ο αντίπαλος δεν βγήκε εκείνη την ώρα έξω για μέχρι να μπει ο αντίπαλος. Ο αντίπαλος βγήκε έξω, έπαθε μεγάλη ζημιά 6 μήνες εκτός και η τιμωρία του παίκτη που τον τραυμάτισε να μείνει και αυτός 6 μήνες εκτός, μάλλον μέχρι να επανέλθει ο ένας παίκτης κανονικά στην ομάδα του, ο άλλος θα μείνει τόσο καιρό έξω.

Δηλαδή αυτό ο παίκτη έμεινε 6 μήνες. Άρα θα μείνει και το θήτη 6 μήνες. Ένα σταματία που μένει 15 μέρες, θα μείνει και 15 μέρες έξω ο άλλο. Ένα μήνα, ένα μήνα.

0: για ένα ακόμα παίκτη του Παναθηναϊκού που ενδιαφέρεται για τον Γκος, τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και νυν παίκτη της Γιαργύρης. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, μέχρι εκεί όμως, ο οποίος Παναθηναϊκός του προσφέρει το διπλάσιο συμβόλαιο από ό,τι έχει στην Ζαλγκύρης. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχει γίνει κάτι παραπάνω. Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μηνυματάκι από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλά από μένα, ο Γιώργος από τη Ρόδο, εκεί μας ακούτε από το Prime Radio 103,7, όπως μας ακούτε και στη Θεσπρωτεία Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6, νομός Έτωλα Καρδανίας, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς, δεν μπορούσαμε να έχουμε συχνότητα στο Αγρίνιο που είναι η πατρίδα του φίλου μου του Σάκη του Μπουσδούνη, να τον ακούνε οι πατριώτες του. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6, Ηλία, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζακυνθό 98,6, στην Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6, στη Βιωτία και στη Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3, Αργοσαρονικό, Εύβοια και Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Πάμε σε ακόμα ένα φίλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον Πίλαρο, το φίλο μου.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά φιλαράκι, τι κάνεις εσύ?
1: Λέω μια χαρά. Λέω, σε έχω να πείσει μόνο οι τζίτζιδες και οι...
0: Ο τζίτζις και οι υπόλοιποι έχουν πάει για πλευτές.
1: Και Χάτιμαν και όλοι αυτοί να βγουν και λέω κάτσα να τους κάνω παρέα.
0: Καλά έκανες.
1: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε λιγάκι λυπητερά, να το πω έτσι. Να δώσουμε συλληπιτήρια στις οικογένειες των πυροσβεστών.
0: Ναι, τα είπα και νωρίτερα, αυτά είναι τα άσχημα.
1: Αυτά είναι τα άσχημα λοιπόν τώρα, έτσι. Εμείς διακοπές και άλλοι να παίρνουν.
0: Ναι, αυτά είναι τα άσχημα.
1: Έτσι. Εντάξει, τι να πεις, σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν κουβέντες να πεις έτσι πολλά πράγματα. Να πούμε. Απλά να είναι καλό παράδεισο να έχουν και να ζήσουν οι οικογένειές να τους θυμούνται. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να πεις.
0: Τι να πεις.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά. Με αφορμή την ΑΕΚ που έλεγες ότι θα έχει να έχει κλήρωση και τα λοιπά, η ΑΕΚ θα έχει, πότε παίζει, 16...
0: Νομίζω 16 Αυγούστου, ναι.
1: 16-24, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, 16-24, 17-25, κάπου εκεί, εκεί πάντως.
1: Ναι, ναι, ναι, κάτι τέτοιο, λοιπόν.
0: Μετά το 15 Αυγούστου.
1: Αυτό είναι παιχνίδι Champions League, να το πω έτσι. Και όποιος αποκλείεται πάει κατευθείαν, πώς το λένε, Europa, ναι, για να πέσει και για
0: Europa. Όχι, κόφερες κατευθείαν. Και ο Ολυμπιακός και οι να αποκλειστούν πάνε κατευθείαν στο, έχουν εξασφαλίσει θέση στο Europa.
1: Στο Europa, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Τι σκεφτόμουν προηγουμένως. Η ΑΕΚ τώρα, παίρνουμε την ΑΕΚ. Η οποία δεν είχε καλές πορείες. Πέρσι όμως είχε καλή πορεία.
0: Ναι.
1: Αυτή την καλή πορεία θα την κουβαλάει τώρα μαζί της για τα επόμενα 4 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μάλλον τη βαθμολογία, ναι. Τη
0: βαθμολογία, ναι. Βαθμολογία, ναι.
1: Ενώ αντίθετα τις κακές ακόμα τις έχει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή για άλλα 3 χρόνια δεν θα έχει χαμηλή βαθμολογία, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό πρέπει να το κοιτάξουν οι ομάδες μας και βλέπω ότι δίνουν πλέον επιτέλους βάση έτσι, στην Ευρώπη, όπου εκεί πέρα είναι τα φράγκα που μπορούν να πάρουν μέσα από τα παιχνίδια της Ευρώπης έτσι, και να παίρνουν καλούς παίκτες, να ανέβουν, ξέρω εγώ, σε επίπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω να διαφωνείς.
0: Όχι, έτσι, όχι, όχι, συμφωνώ, έτσι είναι.
1: Έτσι, δηλαδή να αφήσουμε αυτή τη μύρλα, ναι μεν, ναι, εντάξει, θα πάμε για πρωτάθλημα τέτοια, αλλά...
0: Κοίτα,
1: παρατάμε λέει, ναι, την Ευρώπη να κοιτάξουμε το πρωτάθλημα.
0: Ναι, φίλε,
1: και
0: το
1: δεν παίρνει τίποτα.
0: Και το πρωτάθλημα όμως δεν μπορεί να αφήσει. Και αν δεν πάρει πρωτάθλημα, αν δεν βγει τρίτο τέταρτο, δεν ξαναπαίνει Ευρώπη.
1: Αλλά να σου πω και κάτι.
0: Για να παίξει Champions League πρέπει να παίξει πρωτάθλημα. Αν δεν παίρνει να βγει δεύτερο, πώ θα παίξει Champions League. Για να βγει Ευρώπη πρέπει να βγει τετράδα. Αν δεν βγει τετράδα, πώ θα παίξει Ευρώπη. Άρα και το πρωτάθλημα μετράει.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό, δεν σου λέω
0: δηλαδή
1: να
0: πάρει τώρα, να παίξει δηλαδή τώρα, αν ο Ολυμπιακός ή αφαιρθεί π.χ. που είναι η ομάδα σου για το Champions League αν περάσει και πει μετά και βγει προς το πράγμα πέμπτος του χρόνου, πάνε τα λεφτά.
1: Μα γι' αυτό και ενισχύονται, βλέπεις ότι ενισχύονται και ενισχύονται, κάνουν, δηλαδή έχουν πάρει σοβαρού, καταρχάς έχουν πάρει από πέρσι και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και πέρσι και πρόπερσι και χρόνια πολλά έχει έτσι, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο ενισχύθηκε με προσωπικό τέτοιο που κοιτάει ξέρεις παίχτες να φέρει καλούς και το βλέπουμε. μέσω Νότιχαμ, μέσω Νότιχαμ. Παράδειγμα.
0: Αλλιώς δεν μπορεί να σου φέρει. Αλλιώς δεν μπορεί να σου φέρει.
1: Έρχονται καλοί παίχτες.
0: Ναι, αλλιώς δεν μπορεί να σου φέρει, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα συμβόλαια και δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει θέμα αργότερα στην πορεία με το financial fair play. Είναι και αυτό που παίζει ρόλο. Πάω και θυμάστε τι έπαθε πριν δύο χρόνια. Που δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές.
1: Ο Ολυμπιακός στη στιγμή που είναι δανεικοί, δεν πιστεύω, αλλά δεν ξέρω πόσο δανεικός μπορεί να έχει από μια ομάδα. Υπάρχει περιορισμός από
0: αυτό. Όχι, δεν νομίζω.
1: Δηλαδή από την Νότιχαμ παράδειγμα μπορεί να έχει μια δεκάδα δανεικούς.
0: Ναι ρε παιδί μου, η Νότιχαμ, οκ, ανοίξει το Μαρινάκι, αλλά δεν είναι. Ωραία, και ξέρουμε ότι είναι στο Μαρινάκι Νότιχαμ, αλλά δεν είναι αυτός ο πρόεδρος, είναι άλλος. Γιατί αν δεν μπορεί να έχει μια ομάδα, ένας πρόεδρος 5-6 ομάδες, είναι άλλη μπροστά. Άστρα, εμείς το ξέρουμε. Το ξέρουν όλοι ότι ο Μαρινάκης είναι ο μεγαλομέτοχος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Μπορεί να πάει σε όσους δανεικούς θέλεις.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Και νομίζω ότι
1: πρέπει να υπάρχει κάποιος περιορισμός.
0: Δεν νομίζω.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό ας το.
0: Δεν μπορεί να πάρει κιόλας 10 δανεικούς, εντάξει, δεν γίνεται κιόλας, δεν το κάνουν και οι ομάδες τώρα. Να πάρει 10 δανεικούς από την Νότιχαμ. Να σου πει τι έγινε, Νότιχαμ θα γίνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν το κάνουν και οι ομάδες οι ίδιες να παίρνουν τόσους πολλούς δανεικούς. Δεν το κάνουν και οι ομάδες οι ίδιες.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει πάρει δύο δανεικούς τώρα που είναι, όπως λέει και ο Μιτσάρας, από το Γαλάτσι, από το Πάνω Ράφι, ο Αεξής.
0: Ναι, είναι ο παίκτης που πήρε τώρα, ο Πιτσιρικάς. Είναι ένας
1: παίκτης. Ναι, ότι είναι καλός, τώρα τον δούμε.
0: Δεν τον έχω δει εγώ, αλλά λένε πληροφορίες στις τάσεις που έχει ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής με πολύ μεγάλη εξέλιξη, ταλέντο μεγάλο στην Πορτογαλία. Να τον δούμε όλα στο γήπεδο, παιδιά.
1: Ναι, ανακοινώθηκε και ο Ορτέγκα.
0: Ναι, τερματοφύλακας.
1: Ναι. Τι έγινε, δηλαδή μετά τους καμαράδες, το σόι των καμαράδων, θα πάμε στο σόι τον Ορτέγκα τώρα.
0: Ορτέγκα, δεύτερος Ορτέγκα, ναι.
1: Ναι.
0: Ένας μπορεί να φύγει μάλλον. Πιέζει λίγο.
1: Μια περίοδο ο Ολυμπιακός είχε 4 νομίζω ή 5 Παπαδοπουλέους.
0: Ναι. Εντάξει,
1: Αβραάμ,
0: ναι.
1: Τον άλλον το center back το πιτσιρικά που πήγε Γερμανία, 2. Τον Παπαδόπουλο.
0: Είναι συγχυσμένο όνομα γι' αυτό.
1: Ναι,
0: και Καμαρά,
1: ναι,
0: Καμαρά στην Αφρική είναι πολύ συγχυσμένο όνομα.
1: Ναι, Καμαρά. Ναι. Αυτό που πήρε ο Παναθηναϊκός, ναι, Καμαρά.
0: Ναι, είναι πολύ συγχυσμένο όνομα. Αυτό που έχει ο Πάο, Καμαρά. Δηλαδή είναι συγχυσμένο όνομα πολύ το Καμαρά στην Αφρική.
1: Ναι. Όπως το λες. Τέλος πάντων, αύριο θα δούμε τα παιχνιδάκια. Έτσι, 9 παρτέταρτο Πάο, έτσι και 9.30 Παναθηναϊκός.
0: Ναι, θα περάσει το βραδάκι μας αύριο.
1: Πιστεύω να περάσουν έτσι, να μην δείχνουν σοβαρότητα.
0: Και εγώ νομίζω ότι θα υπάρχουν.
1: Αυτό το βλέπουμε, ότι δείχνουν σοβαρότητα.
0: Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια έκπληξη. Νομίζω θα περάσουν και οι δύο με νίκες.
1: Ναι, ακριβώς. Και καλό και για αυτούς, έτσι, σαν ομάδες, αλλά και. Πώς θα λέμε για τη βαθμολογία μας, θα πάμε στη 10η θέση κάπου εκεί,
0: ναι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός βέβαια ακόμα θέλει δουλειά, όχι δουλειά σαν ομάδα, γιατί οι ομάδες θέλουν όλες δουλειά, θέλει όμως ακόμα δύο προκλήσεις. Η μία επόμενη θεωρώ ότι είναι και αυτή μια ομάδα της ΕΚΑ Σόφιας 1948 βατή αντίπαλος, μετά η άλλη δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Πάοκ θα έχει πιο δύσκολο έργο. Παίζει με τη Χάμαρμπι που ήταν πρωταθλήτρια, νομίζω, Σουηδίας. Όχι, ναι. Η δεύτερη βγήκε τέλος πάντων. Ή με την Άντερλεχτ. Δηλαδή παίζει με πιο καλές ομάδες από τις ΕΣΕΚΑ Σόφιας.
1: Εγώ αν θα ήμουν θα προτιμούσα.
0: Να μου πει στην Ευρώπη.
1: Με ποια έννοια το λέω. Η Χάμαρμπι είναι σε full φόρμα τώρα.
0: Οι Δανείοι, οι Σουηδοί, οι Νορβηγοί, αυτά είναι full πρόγραμμα.
1: Ναι, και ξέρεις,
0: οι Δανείοι όχι τόσο πολύ.
1: Σε καταπίνουν, έτσι.
0: Οι Δανείοι όχι τόσο πολύ, δεν έχουν παίξει πολλά παιχνίδια. Οι Νορβηγοί και οι Σουηδοί έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια.
1: Ακριβώς. Και σε καταπίνουν, δηλαδή μέσα στο γήπεδο σε καταπίνουν. Και σε νορμάλ συνθήκες, δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, δύο κλάσεις παρακάτω από σένα. Αλλά είναι τώρα αυτό η full φόρμα που έχουν τα παιχνίδια και οι ελληνικές ομάδες ακόμα φτιάχνονται. Πάντως πιστεύω θα δούμε φέτος πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Έτσι, δηλαδή πιστεύω θα έχει ενδιαφέρον, δεν θα έχουμε εκπλήξεις, ξέρω εγώ, να δούμε.
0: Εντάξει, θα είναι οι τρεις ομάδες περσινές και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερος. Από ό,τι φαίνεται θα είναι καλύτερος φέτος, δηλαδή δεν θα κυνηγάει τη Λιβαδιά. Θα είναι μέσα στην τετράδα από νωρίς και θα γίνει μεγάλη μάχη, θεωρώ, για το πρωτάθλημα. Εντάξει, λίγο παραπάνω από Ολυμπιακός και ΑΕΚ πιο μπροστά και από κάτω πάω και ο Παναθηναϊκός. Αλλά οι διαφορές θα είναι μικρές, θεωρώ. Θα έχουμε μεγάλη μάχη φέτος.
1: Ακριβώς. Πιστεύω θα είναι και ανεβασμένος. Βέβαια δεν θα ενοχλήσει πολύ αυτό, παράδειγμα, αυτές ομάδες τέσσερις που είπες προηγουμένως, τις τέσσερις πρωτοπόρες, να τους πούμε, αλλά θα είναι πιστεύω ανεβασμένος και Όφη και λόγω Ευρώπης.
0: Ναι, και ο Ατρόμητος φαίνεται ότι κάνει κάποιες μεταγραφές.
2: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
7: Η ώρα είναι 11.30.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
13: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
14: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
15: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
14: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος.
16: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
12: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι διπλό η πλήνικη. Και εσύ παίρνεις ψυχολογία και δεις τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι και ο Ολυμπιακός χάνει πολύ έδαφος.
1: Ναι ρε παιδί μου, είναι αυτό που παράδειγμα στο μπάσκετ κάνει μια ομάδα την επίθεση, δεν βάζει το καλάθι και η άλλη ομάδα βάζει το καλάθι και δεν είναι δύο ποτέ, είναι τέσσερις.
0: Ναι βέβαια, γιατί χάνει ένα καλάθι ο ένας, ναι, εύκολο και βάζει ο άλλος το καλάθι.
1: Ναι, κατάλαβες. Ναι. Είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό έγινε και με την ΑΕΚ που λες πέρσι. Έτσι, αλλά εμείς τον βλέπαμε τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός ήταν κακός πέρσι.
1: Ακριβώς. Φέτος ελπίζουμε ότι θα έχει διορθωθεί με αυτούς τους παίκτες που έχει πάρει. Ο Μεντιλίμπαρ φέτος δεν έχει καμία δικαιολογία.
0: Εντάξει, δηλαδή, είναι και.
1: Που έχει πάρει.
0: Είναι και μια ομάδα Ολυμπιακός φέτος. Είναι ψιλοκαινούργια, εντάξει.
1: Έτσι, ακριβώς. Και έχει γεμίσει σε όλες τις γραμμές.
0: Είναι
1: έτσι,
0: δηλαδή. Πολλοί παίχτες που είναι καινούργοι στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Καλοί παίχτες.
1: Και
0: πρέπει ο Μεντιλίμπαρ να του
1: φτιάξει. Έχει πάρει καλά τώρα.
0: Να φτιάξει ένα καλό σύνολο.
1: Από το Σεντερφόρ, επειδή μας έχει μείνει καημός σε όλους τους Ολυμπιακούς, δεν πρέπει να παίζει ο Τσικίνιο.
0: Τώρα έχει. Τώρα πήρε τον Πιτσιρικά, πήρε τον Φορτούνη.
1: Έχει τον Σότα, έχει τον Φορτούνη.
0: Το Φορτούνη μπορεί να παίξει εκεί. Έχει παίχτες, έχει επιλογές τώρα.
1: Ακριβώς. Στα αμυντικά χάφη εκεί πέρα πάλι έχει παίχτες και έτσι να μείνει που λέει ο λόγος. Πάλι έχει παίχτες.
0: Ναι, εγώ θεωρώ πάντως φέτος, το έχω ξαναπεί και με τον Γιώργο Μοιραία από Νέα Υόρκη, ότι ο Μεντιλίμπαρ φέτος θα έχει πιο σκληρή κριτική από τις άλλες χρονιές.
1: Ακριβώς. Δεν θα υπάρχει δικαιολογία. Δεν θα μπορείς να πει, α, δεν έχω παίχτη.
0: Να ήταν η χρονιά.
1: Γιατί είναι όλοι, δηλαδή, center for, El Khabib, αυτή τη στιγμή έχει Ελγαμπέ, Ταρέμι, Γιάννη. Ποιον είναι να φέρουμε τον Εμπαπέ, μετά εκεί πέρα πάμε.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρουμε αν θα μείνει ο Γιάννη και ο Καταρέμι. Θα δούμε αν θα φύγουν.
1: Αυτή τη στιγμή ποιου έχει.
0: Ναι, αυτούς έχει τους.
1: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ποιο πρέπει να πάρει μετά. Πάμε στον Εμπαπέ, στο Χάλαντ, σε αυτούς πάμε μετά.
0: Εντάξει, δεν γίνεται αυτή. Μετά τον Ρεκαβή δεν γίνεται ο Χάλαντ.
1: Είναι πολύ.
0: Μετά τον Ρεκαβή υπάρχουν πολλοί. Όχι ο κατευθείαν ο Χάλαντ, εσύ το πέρασε στο άλλο άκρο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι ελληνικό πρωτάθλημα, ελληνική ομάδα. Μετά πού πρέπει να πάει.
0: Ναι, εντάξει, οκ, έχεις τρία με τον Ρεκαβή βασικό και άλλους δύο που είναι εντάξει, οκ, είναι γεμάτος ο Ολυμπιακός. Τώρα δεν ξέρω αν θα φύγουν ή θα πάρει κάποιον άλλον. Εντάξει, οκ, αλλά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά μου την λέει φέτος.
1: Παράδειγμα, να το πω διαφορετικά. Δεν έχουμε center for τον Clayton βασικό.
0: Ναι, ναι.
1: Σου λέω τον τέταρτο που είναι αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό, έτσι. Που φωνάζουμε όλοι ότι δεν τη βρίσκει ούτε με σφαίρες την μπάλα. Αλλά δεν έχει βασικό center for αυτό, ναι.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, ναι, τον Ρεκαμπή.
1: Καταλαβαίνω.
0: Θα δούμε. Πάντως είναι η χρονιά του με την Λίμπαν είναι καθή, θα κριθεί πιο σκληρά από τις προηγούμενες χρονιές.
1: Ακριβώς. Και πιστεύω ότι και αυτός το έχει καταλάβει και θα κοιτάξει αυτές τις στενοκεφαλιές που έχει να τις αυλύνει, να γίνει πιο ευρυγόνιος, να το πω έτσι, πιο στη σκέψη και σε όλα αυτά. Που την έχει, απλά τον πιάνει ξεσημούρλα. Η Βασκόνικη εκεί πέρα, η Βάσκικη. Έτσι και η ξεροκεφαλιά δηλαδή και λέει όχι εδώ, μέχρι τέλος. Ναι ρε μεγάλη, δεν είναι έτσι. Μέχρι τέλος εδώ πέρα, παράδειγμα με το Τσικίνιο.
0: Ναι, δεν έχει και άλλον πέρυσι. Δεν έχει και άλλον πέρυσι, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, πέρυσι να δεχτώ δεν είχε, τώρα έχει.
0: Τώρα έχει, τώρα δεν υπάρχει να βάλει.
1: Δηλαδή θα τρελαθώ άμα θα δω το Τσικίνιο. Δεν ξέρω τι. Άμα θα δω το Τσικίνιο δηλαδή πίσω από τον LKB. Και εδώ τώρα το ΣΑΣ στον πάγκο, το Φορτούνι να παίζει έξω αριστερά, το Ζώτα να παίζει ξέρω εγώ λίπερο. Άντε.
0: Θα δούμε. Υπομονή.
1: Ναι, υπομονή το κύριο.
0: Εντάξει, τώρα μην περιμένεις το επίσημο με την ΑΕΜΕ και το να τους βάλει όλους αυτούς, εντάξει, γιατί τώρα ήρθανε.
1: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει. Εγώ
0: μπάνω τους έχεις τον πάγκο, μπάνω τους έχεις τον πάγκο το Ζώτα.
1: Και σκιάνω δεκάδες και σκιάνω μπαμπάμ επί τόπου. Λοιπόν, τερματοφύλακα πιστεύω θα παίξει όπως είπαμε ο Πόποβιτς.
0: Ναι, νομίζω και εγώ δεν θα βάλει τον Ορτέγκα.
1: Δεξιά Σάλιακας, αριστερά Μπρούνο, σέντερ πάκτα Σμαϊλόβιτς με Κάρμο. Αμυντικά χαφ πιστεύω θα βάλει Έσε με Μουσακίτη, ήταν καλό δίδυμο. Μπορεί να κάνει και την έκπληξη επειδή έχει το κόλλημα με τον Τσικίνιο να βάλει έστε Τσικίνιο και αυτό πάρα πολύ καλό δίδυμο και ας έχουν να παίξουν μαζί δύο χρόνια. Πιστεύω δεξιά Ροντινέη, αριστερά μπορεί να δούμε Φορτούνι και πίσω από τον LKB το Ζώτα.
0: Ναι. Κατά 5 έκτα.
1: Εντάξει, μπορεί να δούμε το Φορτούνι να τον έχει στον πάγκο, ναι. Παράδειγμα και να δούμε τον.
0: Εκεί στα 4 δέκατα είναι αλλαγμένη ομάδα. Τόσοι να οπέζει, 6 παίκτες να οπέζει, οι υπόλοιποι είναι καινούργοι.
1: Ναι, τερματοφύλακα
0: δεξιμπάκ.
1: Τα δύο σεντερμπάκ. 4.
0: Πίσω από την επιθετικό, αν πάει ο Ζώτα. 5 αυτό. Οι μισοί παίκτες πάνω κάτω είναι καινούργοι.
1: Ναι, η μισή ομάδα καινούργια. Και αυτό το είπα, η καινούργια ομάδα και με πολύ καλούς παίχτες δίνει και κίνητρο και ξέρεις και στον κόσμο ενδιαφέρον. Δεν του παρουσιάζει παράδειγμα την περσινή ομάδα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Που τη ξέρει.
0: Και ο κόσμος βέβαια.
1: Να δει λίγο το άγνωστο, να δει το
0: ναι,
1: καινούργιο.
0: Ναι, ο κόσμος περιμένει. Ναι, περιμένει ο κόσμος να δει αυτοί που ήρθαν, αυτοί που θα είναι στο Ολυμπιακό.
1: Πόσο κάνουν, πώς παίζουν, ξέρεις,
0: πόσο καλά μπορούν να παίξουν. Ναι, σωστό αυτό. Οκ, Μπιλάρα.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Μια χαρά. Μπιλάρα, καλησπέρα και απόψε μαζί σου στην ακρόαση. Υπόκειται στους ισχυρούς. Ήρθα από ένα δικό μας παιδί, ο Γιόνσον, που έχει πάει στην Άρχους. Ναι, στην Άρχους έχει πάει και από ό,τι μου λέει ο Νικόλας, που μάλλον παρακολούθησε το παιχνίδι ή από το ίντερνετ ή από πληροφορίες του, είχε λέει και πολύ καλή απόδοση. Μπράβο στο φίλο μας, τον Γιόνσον.

τρεις μπορούν να πάνε βάση κανονισμού δανεικοί. Α, δεν το ήξερα αυτό. Βάση κανονισμού UEFA, τρεις δανεικούς. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει Ζώτα, Κάρμο και Γκουστάβο Σα. Α, δεν το ήξερα αυτό, ότι είναι μέχρι τρεις. Καλά, λίγο Βασίλης, δηλαδή, λοιπόν, πριν που μιλάγαμε. Λοιπόν, πάμε στο ένα μικρό διαλυματάκι. Το χάσαμε 11:30, δεν πειράζει. Κάναμε το κουβεντούλα με τον Μπίλαρο και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Sports. 2:10, 2:20, 59:43. 2:15, 2:15, 59:43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69:39, 9:43, 9:43 και το email μας onairpapaki943.gr και μην ξεχνάτε και το tvelada.gr με εικόνα και ήχο. Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βέλβιτα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 13 λεπτά πριν τις 12, πριν ξεκινήσει καινούργια ημέρα. Ημέρα είπαμε Πέμπτη, που παίζουν οι δύο ομάδες μας, ο ΠΑΟΚ με την Άμμο Κιέβου και ο Παναθηναϊκός με την Πάξη. Πολύ κοντά και οι δύο ελληνικές ομάδες, πολύ κοντά στην πρόκριση μετά τα αποτελέσματα των πρώτων παιχνιδιών. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-1, ο ΠΑΟΚ 3-2. Να πούμε το πρόγραμμα, το μάλλον να δούμε τι έχουμε, αν έχουμε κάποιο τελικό αποτέλεσμα. Η Σλόβαν με την Ιμπέρια ήρθε 1-1 τελικό, η Ραπίδ με τη Σάδα Κόλωμα 6-2 τελικό. Αυτά είναι τα τελευταία τελικά αποτελέσματα. Πάμε στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Σπορτίβο Λουκένιο, Σπορτίβο Τριντένσε είναι 0-4 στο 86. Δεφένσα Χουστίσια, Ντεπορτίβο Ριέστρα 2-0 στο ημίχρονο, τα υπόλοιπα ξεκινούν αργότερα. Φίλος ο Παναγιώτης Μπιλάρα, μπορείς να πεις το πρόγραμμα το σημερινό, μάλλον το αυριανό εννοείς, της Πέμπτης. Μισό λεπτό να το βρω, φίλε, και να τα πούμε όλα αναλυτικά, γιατί έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Να τα πούμε μια φορά όλα. Τα πρώτα μας ξεκινούν στις 5, είναι για το Conference. Club Escaldes με την Vaduz, Tombol με την Panevezis. Έχουμε ένα φιλικό Μόντσα με τον Άρη στις 7. Πάμε στο, για το Europa, Maccabi Tel Aviv με τη Σερίφ Τιρασπόλ. Συνεχίζουμε με το Conference, Άουντα Στεάουα Βουκουρεστίου, Γιάμπλονετς Βαρασντίν, Ζήρα Πάιντε, Ήλβες Στιαρνάν, Ίντερ Τούρκου Μπασάκ Σεχίρ, Νόα Ζίμπρου, Νόμε Κάλιου Σέλμπουρν, Πιούνικ Γερεβάν Δεμπρετσένη, Λεβάντια Ταλίν Γκέτεμπορκ. Συνεχίζουμε με το Europa, Midland Besiktas, Πάφος Χάιντουκ Σπλιτ, Χράντετς με την Τρόμσο. Συνέχεια με το Conference, Γκιόριέτο με την Μπίσεν, Βελές Μόσταρ με την Τουνάισκα Στρέντα, Ζαλγκίρις Δυναμό Τυφλίδας, Μπραν με την Κλούζ. Μου φαίνεται πολύ μικρός ο Άσος, 1.35. Νορβηγοί βέβαια που είναι σε full φόρμα, γιατί είναι, το πρωτάθλημα είναι σε full ρυθμούς. Παίζει με τους Ρουμάνους Κλούζ, το 1.35 μου φαίνεται πάντα πολύ μικρό. Τέλος πάντων, Νόρτζελαντ Γκάις, Δυναμό Μίνσκ με την Νεύτσι Μπακού, Πετροκούμπ με την Μπόρας Μπάνια Λούκα, Τορσβάν Μάδεργουελ, Βαλέτα με την Ρακόβ, The New Sense Flora Tallinn, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ΑΕΚ Λάρνακας, Derry City Rijeka. Πάμε στα παιχνίδια του Europa. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, ΤΣΣΚΑ Σόφιας με την Καραμπάκ. Συνεχίζουμε με το Conference, βραδινά ματς τώρα, Άγιαξ Βοϊβοντίνα, Βέστρη Ρίγα Σκόλα, Λουντογκόρετς Χάπολ Τελαβίβ, Μπαλκάνι Μποέμιαν, Σκεντίγια Μπράβο, Σιόν Μπάτε Μπόρισοφ. Πρώτο μας τα λέγαμε για το παιχνίδι αυτό. Ήταν πολύ μεγάλο το άσος της Μπάτε Μπόρις. Έδινε 10,5, το χ 5,5. Τελικά ήρθε 1-1, αν θυμάμαι καλά. Τώρα πάλι τα ίδια έχουν τη Σιόν. Βέβαια παίζει στο γήπεδό της τώρα. Το απόλυτο φαβορί με ένα 0-8. Πολύ μικρό μου φαίνεται. Τέλος πάντων, Ούνα Στράσελ με την Παρτιζάν, Άντελετ Χάμαρμπι, εδώ διαφέρει τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι αυτό. Φερετσβάρος Βέντε είναι για το Europa. Conference Αύστρια Βιέννης Λεπάγια, Γάντι με την Τσεκάρση, Μόσταρ Ζίσκι Μόσταρ Βαλούρ Ρέκιαβικ, Κατοβίτσε Ζήλινα, Κλούζ Αλασκέρπ, Παναθηναϊκός Πάξη, 1.25 άσος, Κόλε Ρέιν Ελσίκη, Κόπερ Ρούναβικ, Μπενφίκα Σενγκάλεν είναι για το Europa, Μπράγκα με τη Ζελέζιντσαρ, Δυναμό Σίτι Αλουμίνι, Σουτιέσκα με την Βίτεμπσκ, Χιμπέρνιαν Μαλίσεβα. Αυτά είναι τα τελευταία μάτς για το Conference. Πλούσιο πρόγραμμα, πολλές επιλογές, παιδιά διαβάστε, κοιτάξτε τα πρώτα παιχνίδια που είχαν έρθει, επιλέξτε και καλή επιτυχία, καλά κέρδη σε όλους και σε όλες όσοι παίζετε κοπέλες στοίχημα, καλή επιτυχία και σε εσάς. ...18, 19 και 24, 25 είναι τα πρώτα παιχνίδια της ΑΕΚ για το Champions League, 18-19 Αυγούστου και 24-25.

για το φίλο που ρωτάει, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, φίλε, το διάβασα και προχτές, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, αν η ΑΕΚ προκριθεί, θα ξεκινήσει τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League, έχοντας πάρει ήδη 18,6 εκατομμύρια ευρώ. Αν περάσει, μιλάμε για πολλά πολλά λεφτά, και πρηματοδότηση μετά είναι 2,1 εκατομμύρια η νίκη και 700 χιλιάρικα η ισοπαλία. Αν περάσει πάντως, έχει εξασφαλισμένα 18,6 εκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ, είναι μεγάλο το νούμερο. Στα ζευγάρια τα είπαμε πριν που μπορεί να παίξει η ΑΕΚ, να ξαναπούμε μια φορά ακόμα για όσους δεν τα έχετε ακούσει. Η Σιρή είναι ο νικητής, στους χειρούς μπαίνουν οι ομάδες νικητής ζευγαριού Ερυθρού Αστέρας με τη Χάπολ Μπερσεβά, νικητής ζευγαριού Δυναμό Ζάγκρεπ με την Κάουνα Ζαλγκίρης, η Σέλτικ, νικητής ζευγαριού Σλόβαν Μπατισλάβας Μιάλμπι είναι Σλόβαν Μπατισλάβας, και βέβαια είναι η ΑΕΚ που πέρασε στους ισχυρούς. Ανίσχυρη τώρα είναι η ΑΕΚ, θα παίξει μία εκ των νικητή ζευγαριού Τσέλιε Αραράτ, νικητή ζευγαριού Καϊρά Ταλμάτι με τη Λεύσκη Σόφιας, με την Λίντσερ, με τη Βίκινγκ, ή τον νικητή του ζευγαριού Άρχους με τη Σαμπάχ. Μία από αυτές τις ομάδες θα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ. Η κλήρωση είπαμε 3 Αυγούστου μεσημέρι, 1 η ώρα.

2-20-59-43, 2-15-215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr. Μας βλέπετε και μας ακούτε βέβαια και από το tvelada.gr. Είπαμε για τον Κάγκο, ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τη Χάπολ Μπερσεβά. Έπαιξε, έκανε και assist για τον goal, το ένα από τα δύο της Μπερσεβά, και αναμένεται στην Αθήνα τις επόμενες μέρες για να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

παίζει 60 λεπτά μετά από μήνες. Είδα νεαρούς παίκτες. Το παιχνίδι αυτό με βοήθησε να ξεκαθαρίσω όποιες αμφιβολίες είχα στο μυαλό μου για περιπτώσεις. Όσον αφορά τον Μάγερ, δεν έχει κάνει προπόνηση ακόμα μαζί μας. Ήταν μια ευκαιρία να προπονηθεί με τον χρόνο που έπαιξε. Να νιώσει την συνεργασία με τους παίκτες του. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και είναι χρήσιμο το μάτς. Πολύ, πολύ χρήσιμο μάτς για εμένα. Έβγαλα πολλά συμπεράσματα. Για τη θέση του Μάγερ είπε ότι έτυχε να παίξει δεξιά. Ένα από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα είναι ότι μπορεί να παίξει δεκάρι στα άκρα ή ακόμη στο 6 ή 8. Όποτε χρειαστεί είναι τα μεγάλα του πλεονεκτήματα. Για την εμφάνιση έμφαση στο pressing, πιστεύω ότι το είχαμε και πέρυσι σε αρκετά παιχνίδια. Σήμερα δεν ήταν εύκολο. Υπήρχε υψηλή θερμοκρασία, αγωνίστηκαν παίκτες χωρίς μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Είχαν προκλήσεις μπροστά τους. Τα λίγα λεπτά συμμετοχής, τον δύσκολο αντίπαλο, το πόσο πρεσάρουμε εξαρτάται και από τον αντίπαλο. Κάποιοι το έκαναν καλά, κάποιοι λιγότερο καλά. Βγήκαν τα συμπεράσματά μου σε όλες τις περιπτώσεις. Αν περιμένει άλλη μεταγραφή στην Ολλανδία, σε ποια θέση περιμένει παίχτη, πιστεύω ναι, αλλά ας δούμε. Χρειαζόμαστε άλλον ένα στο κέντρο σίγουρα και ίσως κάποιες ακόμα κινήσεις ποιότητας. Περιμένω άμεσα τον Μέσο και θεωρώ ακόμα μια κίνηση στο ξεκίνημα της ομάδας στην Αθήνα μετά το ρεπό που θα πάρει η ομάδα. Για τα συμπεράσματα που έβγαλε, αν επηρεάζουν τα μεταγραφικά και την παρουσία του Ηλίασον, είπε: ο Ηλίασον είναι παίκτης μας, είναι πάντα εκεί. Δεν τον έβγαλε κανείς εκτός, τον υπολογίζω πάντα. Έχει δουλέψει, ξέρουμε τις αρετές του. Έκανε τα περισσότερα καλά σουτ στο μάτς. Πάντα υπάρχουν στιγμές που μπορεί να κάνει περισσότερα. Είναι εδώ, έχει συμβόλαιο και ξέρουμε ποιος είναι. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολης μετά τον αγώνα με τη Σαμ Σπορτ και Ινίτα Τσάικ με 1-2 στο πρώτο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Είπαμε 2 Αυγούστου έχουμε το τελευταίο φιλικό με τη Sint Truiden, μια βέλγικη ομάδα.

0: Έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή με την καλησπέρα του. Εντάξει, παιδιά, δεν είπε κάτι καινούργιο ο Νίκολιτς. Είπε αυτό που είπε και τις προηγούμενες μέρες, ότι θέλω δύο παίκτες στα χάφο. Ένας ήρθε, ο Μάγερ, περιμένει ακόμα άλλον έναν. Πιθανόν, λέμε τώρα, μπορεί να γίνει και μέχρι την Παρασκευή μεταγραφή του χαφ και θα περιμένουμε και κάποιον.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
0: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Ναι, Παρί. Μισό αναλυτικά, θα πάμε τις πρώτες έξι αγωνιστικές. Παναθηναϊκός Άκτορ Παρί 24 Σεπτέμβρη. Δεύτερη αγωνιστική, Παναθηναϊκός Άκτορ με τη Βιλερμπάν. Τρίτη αγωνιστική, Παναθηναϊκός Άκτορ με τη Μακάμπη. Τέταρτη παίζει πάλι μέσα με την Φενέρμπαχτσε. Πέμπτη παίζει με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Έκτη έρχεται μέσα με τη Χάπολ Τελαβίβ. Με τον Ολυμπιακό είπαμε παίζει τη 18η αγωνιστική. Όχι, 16η να παίζει. Ναι, 16η με τον Ολυμπιακό. Στις 11-12 το βράδυ, 9 και 4 το πρώτο έτσι μεγάλο ντέρμπι στην Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και μετά είναι 28η αγωνιστική, παίζει στο εκτός έδρας, σαν και το ΣΕΦ έτοιμο, θα παίξει με τον Ολυμπιακό 12 Δευτέρου, δηλαδή τη νέα χρονιά, την ίδια ώρα 9 και 4 Ευρωλίγα, η οποία φέτος έχει 38 αγωνιστικές. Τελευταία αγωνιστική ο Παναθηναϊκός παίζει μέσα με την Ρεάλ 15 Τετάρτου, τον Απρίλιο δηλαδή. Μια Ευρωλίγα η οποία και φέτος θα είναι στην αρπαστική από ό,τι φαίνεται, με πολλές ομάδες, δυνατές ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η Φενέρ είναι δυνατή, η Ρεάλ και αυτή δυναμώνει, η Βιλερμπάν θα είναι μια ομάδα η οποία θα είναι και αυτή με ακριβό ρόστερ. Θα έχουμε φέτος μια Ευρωλίγα έτσι να παρακολουθούμε, να περνάνε τα βράδια μας. Ωραία Ευρωλίγα πέρυσι και φέτος θεωρώ θα είναι το ίδιο στην αρπαστική και μπορεί και καλύτερα από πέρυσι.

Λάρα, καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Κυριάκος, πέστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε του Τζολάκη στη Χάλη μεταγραφή. Λέγαμε ότι δεν αλλάζει κάτι, θα υπογράψει στη Χάλ. Τετραετές συμβόλαιο. Θα πούμε καλή επιτυχία στον Κωνσταντίν Τζολάκη. Με πολύ καλές χρονιές στον Ολυμπιακό. Με τους παίκτες οι οποίοι έκαναν... ήταν από τους πυλώνες για το κόφερες του Ολυμπιακού, πιάνοντας πέναλτι με στη Φενέρ και πολλά πολλά παιχνίδια παίκανε καλά. Τώρα θα πάει να παίξει στην Χάλ, η οποία ομάδα της Χάλ ανέβηκε στην Premier League. Να του πούμε καλή επιτυχία, να είναι γερός.

ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι φύλακας. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, πέστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Η φίλη μας η Κατερίνα από τα Κάτω Πετράλωνα μας έστειλε την καλημέρα της, και στο φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Είπαμε, εμείς έχουμε το δωράκι μας, μια ποικιλία κρεατικών, special ποικιλία για δύο άτομα, για παραπάνω είναι, αλλά είναι χορταστική για δύο άτομα λοιπόν, και δύο παγωμένες μπύρες εκεί στο μπιστρό, το οποίο είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, και ο φίλος ή η φίλη μπορεί να πάει την επόμενη εβδομάδα, όποια μέρα θέλει. Το μπιστρό ούτως ή άλλως θα κλείσει για τον Αύγουστο κάποιες μέρες, νομίζω μετά τις 8 Αυγούστου, και θα επανέλθει Σεπτέμβριο με νέα κόλπα, ολοκένουγιο κατάστημα, ανακαινήσει.

ονόματε, Βασίλης από Μπραχάμι, για σου Μπιλάκο. Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε μηνυματάκι και μας λέει: Μπιλάρα, εγώ φεύγω Σαββάτο το πρωί με τη γυναίκα και τα δύο κουτσούβελα και πάμε στη Μάνη, στο Ίτυλο. Το Ίτυλο είναι αλλιώς Τούπα. Φοβερό μέρος. Φιλαράκο, θα περάσεις όμορφα, δεν ξέρω αν έχεις ξαναπάει εκεί. Είναι φοβερά. Ωραίες παραλίες, ωραίο φαγητό και ωραία διαδρομή. Δεν ξέρω τώρα αν κατέβεις από τα Αίγια, το είπες από Καλαμάτα παραλιακά, όπως και να πας, πάντως είναι ωραία διαδρομή. Και από την Καλαμάτα αν μπεις και πας παραλιακά γύρω γύρω μέχρι να φτάσεις στη Μάνη, ή αν πας από πάνω από τα Αίγια, είναι φοβερές διαδρομές και οι δύο. Καλά να περάσετε, καλά μπάνια, καλή ξεκούραση και με το καλό να μας έρθετε με μπαταρίες γεμάτες, που λέει. Να είστε Duracell.

ποτά πετράλωνα. Ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλημέρα σε όλη την παρέα από το Ναύπλιο το φιλαράκι μας. Θα έρθει καθόλου Ναύπλιο, λέει ο φίλος, μπορεί να έρθει στο Ναύπλιο, φιλαράκο μου, αλλά ένα διήμερο όμως. Δηλαδή το τελευταίο διήμερο πριν γυρίσουμε από, για δουλειά, μήπως έρθω 2 μέρες στο Ναύπλιο και κάτι φιλαράκια με περιμένουν μαζί με την οικογένεια βέβαια.

Και εγώ μόλις σχόλασα, φιλαράκο μου Κώστα, καλή ξεκούραση εκεί στην Κύπρο που μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου 104. Ο Νικόλας, καλημέρα Βασίλεια Εκάρα μόνο, Νικόλας Καματερό, Φούρναρης και τώρα και Ψαράς. Έτσι λέει, τέλος πάντων δεν έχουμε δει εμείς ακόμα ούτε μαρίδα που λέμε. Όχι γόπα, γιατί μπορεί να δούμε καμιά γόπα τσιγάρου. Ούτε μαριδούλα δεν έχουμε δει, ούτε αθερίνα, κύριε Νικόλα. Μάλλον έχουμε δει φωτογραφίες, αλλά φωτογραφίες είναι του Ψαρά. Βάλεις κάρβουνο αύριο. Μου πεις 5 ώρα.

Για το φίλο που με ρωτάει, τον Παναγιώτη Μπιλάρα, αν γνωρίζεις που είναι τώρα προπονητής ο Νόμπλιας, ο Νίκος Νόμπλιας, πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος, άκουσα πριν τον Ζαχάκη με τον φίλο μου τον Στρατάκη, πρέπει να είναι στα Χανιά, γάμα εθνική τα Χανιά, τα οποία είναι φαβορεί από την ΕΕ για να ανέβουν κατηγορία και έχουν στο τιμόνι τους τον Νίκο Νόμπλια, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, νομίζω Χανιά είναι. Πέντε βγαίνουν περίπου, φίλε μου. Τι να κάνω. Κάρβουνα, αργούνε τα κάρβουνα. Τίποτα, Νικολάκη μου.

Τις 12. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ξημερώνει Πέμπτη, ο μήνας έχει 30 Ιουλίου. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 3, όπως κάνουμε καθημερινά, και έτσι θα κάνουμε και το Σεπτέμβριο και μετά από τον Αύγουστο και μετά 23 Αυγούστου επανερχόμαστε 10 με 3. Θα ακούσετε και μέσα στον Αύγουστο το νέο πρόγραμμα του σταθμού, το καινούριο, με πολλές έτσι και με πολλά καινούργια πράγματα. Κάντε υπομονή, θα έρθουν όλα με την ώρα τους. Ο φίλος ο Γιώργος ετοιμάζεται να φύγει διακοπές την Κυριακή, το απογευματάκι θα πάει στην Κύπρο, στον κουμπάρο του, για 7 μέρες. Καλά να περάσεις φίλε μου εκεί στην Κύπρο. Μιλάρα νησί ή όχι νησί, τι προτιμάς, παιδιά, καλή παρέα να έχεις. Όλη η Ελλάδα όμορφη είναι, όπου και να πας, αν έχεις καλή παρέα. Όπου και να πας η Ελλάδα είναι πανέμορφη, το καλύτερο οικόπεδο είπαμε στον πλανήτη. Απλά πρέπει να έχεις καλή παρέα. Και όπου και να πας, άμα έχεις καλή παρέα, περνάς όμορφα, ή σε βουνό να πας ή σε θάλασσα. Αν πεις ο καλοκαιράκι χρειάζεται και θάλασσα, οκ. Okay. Ο καθένας έχει τα γούστα του. Άλλοι προτιμούν το καλοκαίρι να πάνε κάπου ψηλά να έχει δροσιά. Και αυτό σωστό. Μπιλάρα Μάνη, που θα πάω, λες, ή τη Λοστούπα, είναι το ίδιο πράγμα, φίλε. Να πας στο λιμένι, φοβερό βέβαια το λιμένι. Αν οι τιμές, η ζωή γενικότερα είναι ακριβή, νομίζω, φιλαράκο, όχι. Καμία σχέση με κάποια άλλα μέρη στην Ελλάδα. Νομίζω θα βρεις, δεν ξέρω, ξενοδοχείο ότι έχει κλείσει το μάτιο, αλλά σε φαγητά θα βρεις καλές τιμές. Μια χαρά, να το ψάξεις λιγάκι. Υπάρχουν και ακριβά πράγματα και στο λιμένι και στη Στούπα και στην Αερόπολη. Και στο Ήτρο, αλλά μπορείς να ψάξεις να βρεις και μαγαζιά με πολύ καλές τιμές και ωραίο φαγητό, φρέσκο ψαράκι και όχι μόνο. Βέβαια και στο λιμένι θα πας οπωσδήποτε, είναι πανέμορφα. Ο φίλος ο Στράτος, μπιλάρα και εγώ, για Πελοπόννησο είμαι, για Μονεμβασιά. Πανέμορφα, τι να λέμε τώρα. Παιδιά, είπαμε, όπου και να πάτε, καλά να περάσετε. Καλά μπάνια, καλή ξεκούραση, όλη η Ελλάδα είπαμε είναι

τη βγάλουμε από περιοχές κάτω εκεί, Ανάβησο, Σούνιο, Λαγονής και τα υπόλοιπα. Φίλε μου, και εκεί ωραία είναι. Και εκεί έχουν παραλίες. Εντάξει, δεν θα πας εκτός. Μάλλον από την Αθήνα θα φύγεις μακριά. Θα πας στο Σούνιο, θα είσαι 60 χιλιόμετρα. Άρα είναι σαν να πας ταξιδάκι. Μια χαρά είσαι. Και εδώ στην Αθήνα, να περάσεις καλά, να κάνεις τα μπάνια, να ξεκουραστείς. Και του χρόνου να είσαι καλά, να πας διακοπές εκτός Αττικής. Ναι, διαβάζω ότι ο γιος τον είχε πολύ καλή απόδοση στο παιχνίδι. Ο πρώην παίχτης ΑΕΚ παίζει τώρα στην Άρχους, η οποία πέταξε έξω την Λεχ Πόζνα να τροπεί στα πέναλτι. Κέρδισε με 5-3 στα πέναλτι, κανονική διάρκεια 0-3, όσο είχε χάσει και στην Δανία. Τελικό αποτέλεσμα 1-4, στα πέναλτι πέρασε η Άρχους και ο γιος τον είχε μια πολύ καλή απόδοση από ό,τι διαβάζω εδώ στα ρεπορτάζ. Στο 8,5, άρα πήγε πολύ, πολύ καλή απόδοση είχε. Μπράβο κύριε Γιόνσον, μπράβο, έβαλε το χεράκι σου και εσύ για να είμαστε στους ισχυρούς. Για τον Αλεξανδρόπουλο λέγαμε χθες, τον παίκτη που ήταν στη Sporting, το οποίο δεν έπιασε, στη Sporting, και η Sporting τον αφήνει, παίζει πάλι για ελληνική ομάδα, για τον Άρη από ό,τι μιλούν, και συμβόλαιο 500.000 ευρώ, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του πολύ δυνατά, τελικά δεν κατάφερε να κάνει το μεγαλύτερο βήμα, να πάει παραπάνω, πήγε στη Sporting, αλλά δεν κατάφερε εκεί να πείσει προπονητές, τεχνικό team, και θα φύγει από την Πορτογαλία, και από ό,τι λένε εδώ κάποιες πληροφορίες είναι για τον Άρη με 500.000 ευρώ, αλλά ακόμα δεν είναι κάτι δεδομένο. Μιλάμε, αν πέσουμε με τη Λάσκ Λίντσε, θα βρεθούμε αντίπαλοι με τον Λιούμπισιτς. Ναι, εκεί πήγε δανεικός ο Λιούμπισιτς με οψιόν αγοράς,

Μιλάγα τι κάνω για να βλέπω και εικόνα και ήχο. Φίλε μου, από το κομπιούτερ, από το κινητό σου, από τον υπολογιστή σου, από το τάμπλετ, πληκτρολογείς tvelada.gr. Όπως το ακούς, tvelada.gr, βλέπεις την αφέντο μου σουνάρα μου.

Θα διαβάζω. Λοιπόν, 375 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, στη ΓΕΚ Τερνά, την εταιρεία, από το Ταμείο Ανάκαμψης για καζίνο στο Ελληνικό. Τσάμπα πράγμα. Και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που διαβάζω, διαβάζω τώρα, πριν από λίγο βγήκε, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, λίγο πριν 4-5 λεπτά, σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα, η Μπαρσελόνα φαίνεται πως ενδιαφέρεται ζεστά για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη από την Μπενφίκα. Αν γίνει και αυτό, θα είναι μια τεράστια μεταγραφή. Μιλάμε για τεράστια μεταγραφή. Από την Μπενφίκα να παίξει στην Μπαρσελόνα ο Βαγγέλης Παυλίδης. Και έχει μια ρήτρα, νομίζω, τεράστια ο Παυλίδης. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει γύρω στα 80 εκατομμύρια η ρήτρα.

Ναι, διαβάζω εδώ πέρα και ότι στο Άργο, στο Άστος Κινουρίας, τώρα δεν ξέρω αν είναι τώρα τα, σήμερα ή χτες αυτό που έγινε, πέταξαν σε κάτω, διαβάζω, σκουπιδιών σκύλο νεκρό με σύρμα περασμένο στο λαιμό. Τι να πεις, τι να πεις για αυτούς τους ανθρώπους τώρα που παίρνουν τα ζωάκια και τα κακομεταχειρίζονται, τα σκοτώνουν, τα κρεμάν και κάνουν διάφορα πάνω στο σώμα των ζωντανών. Αυτοί πρέπει να, πώς το λένε, να πιάνονται και να κατηγορούνται σαν κανονικοί δολοφόνοι, εντάξει, για μένα τουλάχιστον. Όχι πρόστιμο και αναστολές, μέσα στη φυλακή. Μιλάμε για ζώα, ζώα. Τέλος πάντων, τα ζώα έχουν ψυχούλα, τα καημένα. Κάτι χειρότερο, τέλος πάντων. Σκουπίδια, να πούμε, όχι ζώα, σκουπίδια της κοινωνίας είναι αυτοί οι τύποι. Αυτοί ή αυτές, οι άντρες ή γυναίκες που κάνουν τέτοια πράγματα στα ζωάκια, τα οποία δεν τους κάνουν και τίποτα.

φιλαράκο Δημήτρη, το είπα πριν από λίγο για την Πρέσια που διαλύθηκε μετά από 115 χρόνια με απόφαση του Ιταλικού Δικαστηρίου. Μια ομάδα θρύλος για την Ιταλία, τεράστιο μέγεθος. Τελικά μετά από 114-115 χρόνια διαλύθηκε οριστικά, όχι έπεσε κατηγορίες, διαλύθηκε οριστικά.

2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνυματάκια 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

μιλάνε ωραίες χαλαρές εκπομπές, και από τον Αύγουστο θα γίνει πανηγύρι. Ναι, από τον Αύγουστο, παιδιά, που ξεκινάει το πρωτάθλημα, δεν θα είναι τόσο μάλλον χαλαρές θα είναι εκπομπές, αλλά θα έχουμε και πιο πολύ έτσι γκρίνια για τις ομάδες μας, μουρμούρα και πολλά διάφορα, όπως γίνεται κάθε χρονιά. Παράπονα οι οπαδοί των ομάδων, οι ευχαριστημένοι κάποιοι άλλοι. Θα έχουμε τον Αύγουστο, από 20 Αυγούστου και μετά που ξεκινά το πρωτάθλημα, θα έχουμε λίγο έτσι παραπάνω ένταση. Τώρα είμαστε χαλαρά. Πέρα έχουμε και τώρα κάποιες γκρίνιες από φιλικά παιχνίδια. Διαβάζω εδώ πέρα παδούς της ΑΕΚ, τον παδό του Ολυμπιακού προχτές.

να ακούσουμε το τραγουδάκι μας, να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επανέλθουμε λίγο μετά τις 12:30. Εσείς πάντα εδώ, 9:43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα, Sports.

0: 94,3 Interveter Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 12.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 34 λεπτά μετά τις 12. Και πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ο Γιώργαρο.
1: Δεν μου λες, τα χαπάκια σου δεν τα έχεις πάρει.
0: Τα έχω πάρει κανονικά με την ώρα μου. Εσύ αργείς να πάρεις από ό,τι μου είπανε.
1: Αφού τα έχεις πάρει τα χαπάκια σου, πώς εσύ είδες στο παιχνίδι το πρώτο με τη Λεχ Πόσνας 0-3 που ήρθε 1-4, ρε.
0: 1-4 ήρθε. Ναι, 1-4, 1-4 είπα, ρε φίλε, και 0-3.
1: Ναι, αλλά εσύ λες 0-3.
0: 0-3 κέρδισε, ρε, η Άρχους.
1: Λοιπόν, πρέπει, άκουσε με, πρέπει επιγόντως να σε κλείσουν, δεν προλάβεις να πας 3.
0: 0-3 κέρδισε η Άρχους, είπα 1-4, λάθος έκανα. 0-3 κέρδισε η Άρχους, είπα.
1: Τι 0-3, αφού και το ένα ήρθε 1-4 και το άλλο 1-4, ρε.
0: Είσαι του γιατρού εσύ, ρε. Στην παράταση έγινε, ρε, 0-3.
1: Λοιπόν, θα μπεις μέσα.
0: Βρε τρελοκομείο, 0-3 ήρθε η Λεχ Πόσνα με την Άρχους.
1: Το παιχνίδι 0-3, τώρα ήρθε 1-4 και πέρασε σαν πέναλτι.
0: Τι 1-4, 0-3 ήρθε το παιχνίδι σήμερα και έγινε στην παράταση 1-4. Αυτό είπα. Αυτό είπα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Αλλά εσύ ακούς, γιατί τα φάρμακα, τα φάρμακα, τα φάρμακα τα παίρνεις στο στόμα, όχι στα αυτιά.
1: Ναι. Εγώ άκου τι σου λέω εγώ.
0: Περήφανο στα αυτιά μου φαίνεται είσαι. Έχεις
1: θα χρειαστείς λίγο παραπάνω να σε
0: και την τρέλα έχεις. Και την τρέλα έχεις και περήφανο στα αυτιά είσαι.
1: Ναι, για πες μου τώρα, έχεις 23 το πρόγραμμα, πώς πάει, για πες μου, για να ξέρω.
0: Ποιο πρόγραμμα, 23 Αυγούστου γυρνάω εγώ, Κυριακή βράδυ είναι, θα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική.
1: Ωραία. Και να συνεχίσει μετά από πόσο όπως είσαι αυτή
0: ναι,
1: τη
0: στιγμή. Ναι. 10 με 3.
1: Α, 10 με 3.
0: Ναι.
1: Σε αυτή θα παραμείνει δηλαδή.
0: Ναι, λογικά ναι. Λογικά ναι.
1: Ναι. Μάλιστα. Θέλω να πω στον Νίκο τον Κατσάτσο. Νίκο Κατσάτσο, κράτα γερά, γιατί έχεις πολλούς από πάνω σου που σου κάνουν και τους πονηρίδιδες. Σου κάνουν κριτική. Αλλά όταν λένε αυτή τις αερολογίες που λένε στον αέρα, μετά λένε συγγνώμη. Αλλά σε σένα κάνουν κριτική.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Ναι. Βέβαια στον Κατσούφι δεν τολμά να κάνουν κανένα τέτοιο. Γιατί ο Κατσούφις είναι άλλη αλεπού. Απλά τα λέω γιατί. Anyway. Δεν μου λες τι καινούριο έχουμε. Για πες μας από μεταγραφές.
0: Από Ολυμπιακό δεν έχει κάτι νεότερο. Υπέγραψε ο Σά, υπέγραψε ο Ορτέγκα. Κομπλέ. Αυτός ο Αργερινός είχε πει να περιμένει δύο μέρες. Τελικά αποφάσισε να πάει στη Σουόνση να παίξει στην Championship ή στη Λανς. Δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος, εντάξει, παιδί μου, δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Εντάξει, δικαίωμά του είναι. Ο Ολυμπιακός του κάνει μια πρόταση καλή. Το ανέβασε πολύ το μισθό που έπαιρνε εκεί. 250.000 το μήνυμα το χρόνο έπαιρνε 300 και ο Ολυμπιακός του πήγε στο 1 εκατομμύριο περίπου. Πολύ μεγάλο συμβόλαιο του Ολυμπιακού. Ο άνθρωπος προτιμάει να πάει να παίξει όμως.
1: Όχι, δεν πειράζει. Μακριά.
0: Αυτό λέω.
1: Το αριστερό μπακ, τα δύο αριστερά μπακ.
0: Το αριστερό μπακ, αυτό ο καινούριο που έπαιξε πέρυσι στην Αϊτχόν, δανεικό από τη Ρώμα. Τα έχει βρει με τον παίχτη ο Ολυμπιακός και στα.
1: Θα πάρει δύο Ολυμπιακός, γιατί φεύγει και ο Μπρούνος, το είπα.
0: Ναι, έτσι φαίνεται, ότι θα πάρει κι άλλον. Και.
1: Φεύγει και ο Μπρούνο.
0: Ναι, ακόμα δεν έχει βέβαια. Εντάξει, ακούστηκε, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι έτσι.
1: Τι σου λέει τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω, ακόμα δεν υπάρχει κάτι που να ανακοινώσουμε. Ότι μου λέει ο Γιώργος τώρα, τι σου λέει ο Βασίλης. Και εγώ μπορώ, λέω ό,τι θέλω, αλλά. Δεν
1: ο
0: έχει κάτι.
1: Να μην λέει, γιατί ο Βασίλης οπότε λέει, μας λέει.
0: Λέω ρε παιδί μου, δεν υπάρχει ανακοινώσιμο κάτι από τον Ολυμπιακό ότι ο Φεύγει ο Μπρούνο.
1: Δεν ανακοινώσιμο ούτε για τη μεταγραφή του ΣΑΕ. Υπόγραψε για να κάνει ένα.
0: Αυτό λέω.
1: Οι ομάδες έτσι κάνουν να
0: ναι, ρε παιδί μου, τώρα με τον Μαροκινό.
1: Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι έχω μια προσφορά στα 3-3,5 εκατομμύρια.
0: Με τον Μαροκινό όμως ο Ολυμπιακός έχει βγει και έχει πει τη συμφώνησα με τον Μαροκινό. Έχουμε τη Ρώμα στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Με τη Ρώμα και πιθανόν να πέσει να έρθει στον Ολυμπιακό τις επόμενες μέρες. Αυτό.
1: Ωραία, θα πάει με τον Μπρούνο τώρα και με τον
0: Μπρούνο. Ναι, τώρα θα πάει με τον Μπρούνο, λογικά ναι.
1: Θα πάει τον Μπρούνο.
0: Ανέβασε προσφορά η Ρίβερ στα 4,5 εκατομμύρια. Ο Ορτέγκα θέλει να πάει να παίξει την πατρίδα του και στη River Plate.
1: Θα πάει, ρε παιδί μου, αλλά λέω μήπως μπορέσουμε να τη βγάλουμε να πούμε να παίξει τα δύο παιχνίδια. Ναι, έλεγα εγώ. Να υπάρχουν δηλαδή δύο αριστερά πάκια τα δύο παιχνίδια. Αλλά έχει και τον Πυρόλα που μπορεί να σου παίξει εκεί στη γυρότερη περίπτωση.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να φύγουν και οι δύο μαζί πριν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Νομίζω κάποιο θα μείνει για να παίξει.
1: Αυτό έλεγα, ρε παιδί μου, και για του δύο να μείνουν για τα πρώτα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την
0: Νάιμέγεν
1: και θα δούμε μετά τι κάνουμε από εκεί και πέρα. Κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα έχει πάρει και το ΣΑΠ, εκταράς αυτός 25 εκατομμύρια, χρηματιστηριακή αξία.
0: Ναι, είναι οι συστάσεις που έχουν από την Πορτογαλία πάντως λένε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Εντάξει.
1: Είναι καλός.
0: Τώρα δεν τον έχουμε δει, αλλά εντάξει, δεν είναι και όλοι ψέματα.
1: Όχι, εντάξει,
0: δεν γίνεται.
1: Θα τον δούμε στον πάγκο όπως το είπες εσύ, στον πάγκο, στο χορτάρι όλα.
0: Ναι, παιδί μου, όμως είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται με περγαμηνές.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι παιχταράς και αυτός είναι. Εγώ αλλού βασίζομαι στο Ζώτα, που τον ξέρω τον παίχτη πολύ καλά.
0: Αυτό τον έχουμε δει.
1: Να δώσει. Ο κακός Ζώτα, τι θα μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό. Όχι ο καλός, ο κακός. Το έχω πει αυτό. Γιατί άμα δεις τον καλό, θα δούμε και άλλα πράγματα. Τρελά στον Ολυμπιακό. Έτσι πιστεύω εγώ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η ομάδα τι έκανε σήμερα.
0: Έχασε το Σάμπσπορ 1-2.
1: Από ποιον?
0: Από τη Σάμπσπορ, τους Τούρκους.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες, στην Άρχους δεν έχει πάει ρε αυτός.
0: Ο Γιόνσον και ήταν και φοβερή απόδοση σήμερα.
1: Έπαιζε αυτός.
0: Έπαιζε και εδώ πέρα διάβασα ότι τον βαθμολόγησαν 8,5.
1: Αυτός ο παίκτη πώς το χάσατε?
0: Εντάξει, φίλε, δεν ήταν επιλογή του Νίκολιτς.
1: Ναι, δηλαδή αυτός ο παίκτης όποτε έμπαινε στην ΑΕΚ έδινε.
0: Όχι, ήταν πολύ καλός. Πολύ καλός παίκτης. Απλά δεν ταιριάζει στον Νίκολιτς. Εντάξει, κάθε προπονητής.
1: Βλέπεις καμιά φορά οι προπονητές όταν δεν γουστάρουν κάτι.
0: Ναι,
1: δημιουργούν και θέματα.
0: Κοίτανε, σου λέω, πήγε στο 8,5 λεπτό. Απόδοση του. Δεν άκουσα, ρε φίλε, δεν άκουσα.
1: Δεν άκουσα
0: το Δημήτρη καθόλου σήμερα, τον Στρατάκη.
1: Δεν ξέρω, ρωτάει αυτό, σε ρωτάω.
0: Δεν άκουσα τίποτα.
1: Ο
0: Ολυμπιακός, εντάξει, ετοιμάζεται. Τώρα πήρε το δώσ, το μάτς με την Αϊμέγγιν. Στο Καραϊσκάκι, 4 Αυγούστου.
1: Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι.
0: Μετά ο Ολυμπιακός, εγώ νομίζω, γιατί μετά δεν παίζει κι άλλον αγώνα, ή μπαίνει κατευθείαν να περάσει τώρα. Παίζει κι άλλον αγώνα ο Ολυμπιακός.
1: Έχει άλλον με την Ελλάδα.
0: Άλλον ένα αγώνα. Η ΑΕΚ έχει μόνο αγώνα που βγήκε από τα θήτρια. Κάπως έτσι δεν πάει, έτσι, ναι.
1: Η ΑΕΚ πάει, ναι. Η
0: ναι,
1: Ολυμπιακός
0: ναι, ναι. Θα έπαινε κατευθείαν ο Ολυμπιακός.
1: Κάτι ήθελα να πω, επειδή ακούω πολλούς. Τώρα αυτό δεν αφοράει εσένα όμως, αλλά επειδή μην τζιμπήσεις. Επειδή ακούω πολλούς που έχουν βγάλει γλωσσίτσα και θα σου πω μετά μια συζήτηση που θέλω να κάνω και θα σου εξηγήσω γιατί αυτό που θα σου πω τώρα από εκεί πέρα, από αυτά που θα σου πω τώρα και τα υπόλοιπα είναι πιο σοβαρά. Και έχουν βγάλει γλωσσίτσα ότι κοιτάξτε να μαζέψουμε πόντους για να βγαίνουν οι πρωταθλητές απευθείας όπα πάμε στη 10η θέση. Λοιπόν μάγκες, ακούστε κάτι, γιατί και μιλάω για από βορρά μεριά. Ο Ολυμπιακός, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, είναι η μοναδική ομάδα που έχει εξασφαλίσει και πρόπερση και πέρυσι και φέτος και πάει απευθείως από το ranking και με τη μαγιά του. Είτε είναι δέκατη η Ελλάδα, είτε είναι δέκατη ο Ολυμπιακός, πάρει τεθείαν στους ομίλους. Πάρτε το χαμπάρι λοιπόν εσείς εκεί πάνω. Να το αντιληφθείτε αυτό. Εάν βγει δέκατη η Ελλάδα, γι' αυτό κοιτάξτε να φέρετε βαθμούς, θα ωφελήσει εσάς που παίζετε προκριματικά. Ο Ολυμπιακός σαν πρωταθλητής, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, το ξέρω ότι δεν σας αρέσει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, πάει απευθείας στους ομίλους. Τελεία παύλα παράγραφος. Άκουε φίλε κάτι.
0: Ναι.
1: Άκουσες τις δηλώσεις του Μονεβασιώτη.
0: Του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Τι είπε?
1: Δεν ξέρω, λέω ότι σ' άκουσες.
0: Όχι, να μου πεις. Αυτό σου λέω ότι είπε, να μου πεις.
1: Έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη σε ένα σταθμό Θεσσαλονίκης ο Άρχοντας και λέει λοιπόν ότι εμείς θέλουμε ψήφισα τον Αλαφούζο γιατί εμείς θέλουμε ένα μάνατζερ να μας φέρει μεγαλύτερα έσοδα. Και γιατί μας είπε ο Αλαφούζος τώρα, πρόσεξε τι είπε, ότι για κεντρική διαχείριση. Βέβαια ο δημοσιογράφος που τον ρώταγε, επειδή αν δεν είναι Μαϊντανός, που Μαϊντανός είναι, αλλά αν δεν είναι Μαϊντανός, λέω εγώ, δεν έκανε τις ερωτήσεις, έπαιξε το παιχνίδι του. Δεν τον ρώτησε να του πει, με συγχωρείτε, πρώτα απ' όλα τα έσοδα, γιατί εγώ θα τα μεθάσω φέτος, για εγώ αν ήμουν ο Μαρινάκης, που δεν είμαι, αλλά εγώ το προτείνω, εσείς τον Ολυμπιακό ακούτε, πρόεδρε ακούς, για πάρ' την ομάδα, βάλ' την στο Sky, στο BT και στην πλατφόρμα τη δικιά σου, τον Ολυμπιακό, να δεις τι θα πάρουν οι υπόλοιποι. Για κάνε μια σύμβαση από αυτά τα κανάλια που έχεις, ξέρω εγώ τι λέω, και πάρ' τον Ολυμπιακό, δώσ' τον στην Κοσμοτέ και πες πόσα μας 17, όχι, 50, μας δίνει το Sky και το BT. Και άνοιξε μια πλατφόρμα και πάρε ένα 50-άρικο και ας τους υπόλοιπους όλα τα παίρνει. Γιατί ο κύριος Μονεβασιώτης, το 1,5 εκατομμύριο που ανέβηκε τώρα, πρώτη κατηγορία του, φανήκανε λίγα.
0: Εντάξει, μόνο τώρα ο καθένας πρόεδρος δεν θέλει να πάρει περισσότερα.
1: Όταν μας λες ότι μιλάς για την κεντρική διαχείριση, ποια κεντρική διαχείριση? Κεντρική διαχείριση δεν έκανε ο Μαρινάκης και τους ανέβασε και τα ποσοστά αλωνών και ο άλλος πήγε και έκανε πλατφόρμα μόνος του. Ρε ποιον δουλεύετε? Νομίζετε ότι πιπηλάμε το δάχτυλο? Δικαίωμά σας να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά να μας πουλάτε και παπά στη μούρη μας, δεν παραπάει.
2: Γιατί και κάποιοι δεν κοιμόμαστε. Κάνουμε ότι κοιμόμαστε, δεν κοιμόμαστε. Για να δούμε λοιπόν τα έσοδα της πρώτης χρονιάς, κύριε Μονεβασιώτη, φέτος. Στον ένα χρόνο, Μαρινάκη, ακούς, εκεί στην ΠΑΕ, ακούτε. Για μέτρηστε τα τι θα πάρει ο καθένας και πόσα θα έσοδα θα φέρει σαν πρόεδρος της ΟΠΕΔΕΚ την πρώτη χρονιά. Και την επόμενη χρονιά πόσα θα φέρει ο Μαρινάκη, να δούμε ποιος θα φέρει τα περισσότερα. Ξέρεις, φίλε, η αχαριστία με εκνευρίζει πολύ.
0: Εντάξει, ο Ηρακλής δεν μπορεί να πει αχαριστία, γιατί δεν ήταν Super League πέρυσι για να ξέρει πόσα παίρνει.
2: Όχι, ο πρόεδρος του είπε
0: ότι φέτος θέλω να έχω περισσότερα έσοδα. Ότι θέλω να έχω περισσότερα έσοδα.
2: Ο οποίος είπε το απίστευτο. Άκου τι είπε τώρα, γιατί συγγνώμη συνέχεια. Είμαι απογοητευμένος, λέει. Δεν θέλω να πω, λέει, και πιο βαριές κουβέντες για τους φιλάδους του Ηρακλή. Γιατί λέμε την καρδίτσα, έχονταν οι τσαπατίδες. Δηλαδή δεν μονεβάσει ότι εσύ που έχεις την ομάδα μας κάνεις παράπονα ότι με την καρδίτσα πέρυσι σου μπήκανε 3.000, 5.000, 2.000 και δεν προλάβαινες όπως είπες εσύ το είπες μόνο Βασιώτη, να προλαβαίνεις το τηλέφωνο για να σου ζητάνε προσκλήσεις να πάνε τσαμπέολε. Και εσύ λοιπόν που έχεις τσαμπατζίδες φιλάδους, λες τη δούλαδη του Ολυμπιακού που πληρώνουν τα διακαία τους, που πληρώνουν κατά μέλους, να έχεις εσύ σαμάκα.
0: Μα ούτως ή άλλως ο Μονεβασιώτης είχε πει πέρυσι ότι αν δεν πάρει τις δύο διακαίες θα φύγει από την ομάδα. Εντάξει, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις τρελές κατά καιρούς.
2: Ρε φίλε, άκου τι λέει, βγαίνει στην ίδια συνέντευξη τώρα. Σου λέω έγινε χτες ή σήμερα ή προχτές.
0: Ναι.
2: Την άκουσα τη συνέντευξη. Γι' αυτό το λέω. Και βγαίνει ο άρχοντας και τι λέει ο άνθρωπος, τρελά πράγματα σου λέει. Ότι τα βάζει με τους φουλάδους του Ηρακλή, ότι ήρθαν τα μπατζίδες και την ημέρα παίζαμε την καρδίτσα, δεν προλαβαίναμε να σηκώσουμε το τηλέφωνο. Και βάραγαν τα τηλέφωνα για να μπουν όλοι τεμπέλης, αποκαλούσε και τεμπέλης. Λοιπόν, και τα μπατζίδες. Και γιατί δεν μόνο βάζει ότι εσύ αφού έχεις αυτούς τους φουλάδους, που όπως βλέπω έχει 2.000 διαρκείας, όταν ο Ολυμπιακός έχει 23, η ΑΕΚ 23, ο ΠΑΟΚ 15. Εμείς δηλαδή τα πληρώνουμε εμείς για να τα παίρνεις εσύ και η ομάδα σου, ρε Μονεβασιώτη. Και για να έχουμε κάποιο σέπο να σπάει το πόδι του Τζοβάνι στην τελική, ρε Μονεβασιώτη. Ρε φίλε, σου μιλάω ειλικρινά, αυτά δεν τα έχω δει πουθενά. Τους έχεις δώσει τα μεγαλύτερα συμβόλαια ο Μαρινάκης πέρυσι σαν πρόεδρος του Super League. Βασίλη, και το ξέρεις αυτό που σου λέω.
0: Ήταν καλές οι αποδοχές των ομάδων πέρυσι.
2: Βεβαίως.
0: Ναι, βέβαια, να δούμε και τη φετινή χρονιά.
2: Και αποκαλείς ότι αυτοί που δεν συμφωνήσαν με σένα, γιατί δεν λες 2,5 ή 2,300 πόσο σου υποσχέθηκε ο Αλαφούζος, δεν με ενδιαφέρει κιόλας, αν σου υποσχέθηκε και 100 εκατομμύρια, δικαίωμά του είναι. Να λες τις υπόλοιπες ομάδες ότι εμείς δεν είμαστε τσιράκια, δηλαδή τι είναι, τσιράκι του Ολυμπιακού, ήταν οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει, δεν μπορεί και ο Αλαφούζος τώρα να δώσει όσα ζητάει κάθε ομάδα. Υπάρχει η Super League πρόεδρος, είναι. Δεν είναι από την τσέπη που τα βάζει τα λεφτά. Αποφασίζει όλη η Super League.
2: Ναι, αλλά εμείς λέει μας κάνουν μια
0: φορά. Άστο το να λέει.
2: Στο 1,350, αλλά εμείς λέει μας Ηρακλής. Δηλαδή πρόσεξε.
0: Πόσο να πάρει ο Ηρακλής. Πόσο να πάρει ο Ηρακλής. Τόσα να πάρει.
2: Πρώτα απ' όλα μονεβάσει ότι δεν είσαι Ηρακλής. Είσαι Τρίγλιας Ηρακλής. Όταν θα γίνεις Ηρακλής και πληρώσεις τα 300 εκατομμύρια που χρωστάς, που βάρεσες κανόνι, τότε θα έρθουμε να μιλήσουμε για Ηρακλή.
0: Ούτως ή άλλως, ο Ηρακλής δεν θα πάρει παραπάνω από 1,5 εκατομμύριο και θα πάει πάλι. Δεν θέλει παραπάνω από 1,5
2: εκατομμύριο. Σου λέω, του δώσε ένα 350, αυτό το είπε σήμερα.
0: Τόσο θα πάρει.
2: Και δεν υπόγραψε.
0: Δεν πρόκειται να.
2: Γι' αυτό πήγαμε στην πλατφόρμα του κυρίου Αλαφούζου, γιατί μας έδωσε παραπάνω.
0: Δώσε 1,5, πόσο να παραπάνω να δώσει.
2: Δεν ξέρω, εσύ είπα αυτός.
0: Ναι,
2: αφού δεν υπόγραψες το 1,5.
0: Μα τα ποσά θα φανούν πόσα παίρνει κάθε ομάδα.
2: Πού θα φανούν,
0: Θα φανούν, δεν μπορεί να τα ανακοινώσει η Super League πόσα χρήματα παίρνει κάθε ομάδα από το συνεταιρισμό.
2: Πάντως η αγαριστία.
0: Θα πει ο Ολυμπιακός παίρνει 15, η ΑΕΚ παίρνει 12, ο ΠΑΟΚ παίρνει 13, ο Παναθηναϊκός παίρνει.
2: Ο Μαρινάκης, με τα κανάλια που έχω, με τέσσερις ομάδες δικές μου που έχω, μέσα στην Αγγλία που έχω το Sky, το BT, που μπορώ να πάω και να σου πω καλησπέρα, δίνετε ένα συμβόλαιο στην Νότιχα, 250 εκατομμύρια, 200, ναι. Δεν μου λέτε μας παίρνει, εμάς θα βάλουμε και τον Ολυμπιακό, να το βλέπουμε και στην Premier League. Και ένα πενιντάρικο, δεν θέλω παραπάνω. Να αρπάξω ένα πενιντάρικο, να δούμε όλοι εσείς οι υπόλοιποι. Θα πάρετε 50 και οι 15 μαζί. Άμα φύγει ο Ολυμπιακός μόνος του.
0: Εντάξει, δεν είναι και. Εντάξει, Ολυμπιακός δεν είναι το κέντρο του κόσμου. Ολυμπιακός για δεν είναι το κέντρο.
2: Άκου, φίλε, αν ήταν ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, που δεν, μας έβαλε και τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ, μας έβαλε στη διαγραμμή, έτσι. Ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ, και ο Παναθηναϊκός αν θέλεις, έτσι. Αν, ο Άρης λέει παίρνει λίγο παραπάνω λέει από εμάς. Ρε Μονεβασιώτη, πλάκα μας κάνεις ρε φίλε. Ποιος νομίζει ότι είναι ο Ηρακλής ρε.
0: Εντάξει, ο κάθε πρόεδρος φίλε κοιτάει το καλύτερο της ομάδος. Αν μπορέσει να πάρει παραπάνω χρήματα, το μαγιά του.
2: Δεν μπορεί να λέει ότι οι υπόλοιποι, δεν μπορεί να λέει ότι οι υπόλοιποι, άκου φίλε, άλλο κοιτάω, και άλλο να λες ότι οι υπόλοιποι, κατάλαβες, ότι οι υπόλοιποι, μας ρίχνετε εμάς και είσαστε τσιράκια του Ολυμπιακού, του ΠΑΟ και της ΑΚ και του Παναθηναϊκού. Τι λέτε ρε, από πού τα ακούτε αυτά, πού τα έχετε ακούσει. Σας έδωσα το στοίχημα. Παραπάνω από όσα έχετε πάρει την τελευταία 20 ετία σας φάνω στο Μαρινάκης πέρυσι. Η αχαριστία, στο ξαναλέω Βασίλη, είναι μεγάλη πως κόβουνε οι φίλοι της ΑΕΚ θερώντας 23.000 εισιτήρια, κόβει ο Ολυμπιακός 25, κόβει ο ΠΑΟΚ 15, κόβει ο Παναθηναϊκός 20. Και έρχεται ο μάγκας που κόβει 2.000 και βρίζει τους φιλάδες ότι είναι και τσαμπατζίδες και τεμπέληδες. Και ζητάει, λέει, άμα βλέπετε, λέει, τι να σας βλέπουν, τι να σας, δεν σε βλέπουμε καν, λέει, δεν υπάρχει στο χάρτη. Τι να σε δούμε, κοίταξε μην πας στο δικαστήριο με τον άλλον, τον Ευγενείο, γιατί ακόμα οι μετοχές αυτών είναι, και σου πάει και την ΠΑΕ και γελάς και τον Παρθαλό Ερήφιον. Και άσε τις μάκες του στυλ, 1.300 και 1.400 για τον Ηρακλή είναι λίγα, ενώ οι υπόλοιποι που υπογράψαν είναι τσιράκια, σοβαρά. Δεν μιλάει ο Μπούσης του Όφη, δεν μιλάει ο Κομπότης και μιλάς εσύ. Με παράλογος Βασίλη, ε.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι ο κάθε ο Μονοβασιώτης κοιτάει, σου λέει να πάρω όσα περισσότερα μπορώ. Και πρέπει για να τα πάρω αυτά.
2: Ναι,
0: για να τα πάρω αυτά πρέπει να πω κάτι.
2: Εμένα δεν με ενόχλησε γιατί ζήτησε παραπάνω. Εμένα με ενόχλησε που δήλωσε ότι αυτοί που έχουν πάρει, αυτά που έχουν κερδίσει παραπάνω, που όλοι πήραν νερό στο όνομα του Μαρινάκη πέρυσι, και το ξέρει Βασίλη. Έτσι δεν είναι. Και εγώ αν ήμουν ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, σου μιλάω ειλικρινά. Θα έλεγα, ξέρετε κάτι, ρε, με εσάς δεν μπορώ να συνεννοήσω. Ο κόσμο, τένο, ναι. Λοιπόν, αφήστε ρε, να σου πω κάτι, Ελλάδο Ολυμπιακέ. Έμπα στη Sky και έμπα στον PT, δώσ' μου 60 εκατομμύρια και σκάνω το δώρο και σε όσοι είναι μέλη του Ολυμπιακού, τους κάνω και δώρο το συνδρομητικό. Να δεις τι θα πάρεις, Μονεβασιώτη. Όταν φύγει ο Ολυμπιακός από τα τεκτενόμενα. Και να κάνεις και παράπονα, Μονεβασιώτη, ότι το 1,5 για τον Ηρακλή είναι λίγο. Που όλος τον πάτε φύγει σε ένα εκατομμύριο.
0: Εάν φύγει ο Ολυμπιακός από πλαίσια από την συνεταιρισμό και πάει, να πάει στο Sky, ο Ηρακλής θα πάρει περισσότερα χρήματα και το συμβόλαιο του Ολυμπιακού θα το πάρουν κάποιες άλλες ομάδες. Δεν το καταλαβαίνεις.
2: Θα το πάρουν, ρε φίλε.
0: Άρα μην λες τι θα πάρουν, τι θα πάρετε αν φύγει ο Ολυμπιακός.
2: Κάποιος τα περισσότερα, άκουσε με κάτι.
0: Όχι, λες ότι αν φύγει ο Ολυμπιακός τι θα πάρουν οι περισσότεροι. Αν φύγει ο Ολυμπιακός θα πάρουν τα χρήματα του Ολυμπιακού.
2: Θα το πάρει ένα χρόνο. Την επόμενη χρονιά που η ακροαματικότητα θα έχει πάει στο μηδέν. Θα δεις τι συμβόλαιο θα τους δώσουνε. Θα το δεις τότε που θα έρθει ο Ολυμπιακός και θα του λέει του Ολυμπιακού, επειδή είχαμε 15% ακροαματικότητα και πήγε στο 2, έλα πίσω.
0: Γιατί να πάει στο 2, γιατί να πάει στο 2.
2: Θα πάει στο 50.
0: Όχι, γιατί να πάει.
2: Εγώ λέω ότι άμα φύγει ο Ολυμπιακός θα κατέβει η ακροαματικότητα. Εσύ μπορεί να δεις ότι θα κατέβει.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι Ολυμπιακός στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι, είναι οι υπόλοιπες ομάδες, άμα θεωρείς Ολυμπιακό.
2: Είναι Αυαρχίδα.
0: Εντάξει.
2: Εγώ θεωρώ, εσύ είναι Βασίλη, μπορεί να θεωρείς ότι είναι η ΑΕΚ.
0: Όχι, δεν λέω ότι είναι εγώ, δεν έχω τη έπαρση. Να λέω ότι η ομάδα μου είναι Αυαρχίδα. Εσύ έχεις την έπαρση. Εσύ έπαρση. Το Ολυμπιακό. Αν φύγει ο Ολυμπιακός στο
2: ποτάσμα.
0: Αν φύγει ο Ολυμπιακός στο ποτάσμα.
2: Η έπαρση είναι όταν άκουε φίλε κάτι.
0: Λέω ότι αν φύγει ο Ολυμπιακός στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν τελειώνει. Και η ΑΕΚ έφυγε πήγε γάμα εθνική. Το ποδόσφαιρο το ελληνικό που ήταν μεγάλο μέγεθος και η ΑΕΚ. Το ποδόσφαιρο το ελληνικό δεν τελείωσε.
2: Ναι, άκουσα.
0: Αν φύγει ο Ολυμπιακός από το ποδόσφαιρο θα υπάρχει ακόμα.
2: Μη μου συγκρίνεις τώρα την ΑΕΚ με τον Ηρακλή.
0: Όχι, λέω, έφυγε και η ΑΕΚ από το πρωτάθλημα και το ποδόσφαιρο είμαστε κανονικά.
2: Δεν συγκρίνεις την ΑΕΚ με τον Ηρακλή.
0: Δεν συγκρίνω Ηρακλή με ΑΕΚ. Λέω ότι και όποια ομάδα και να φύγει από το ελληνικό πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Δεν χάνεται ο κόσμος.
2: Άκου τη συγκρίνω εγώ. Άκου τη συγκρίνω. Το να βγαίνει κάποιος νεοσύστατος στην πρώτη εθνική που μετά από 10 χρόνια ξανανέβηκε και να μου λέει ότι με 1,5 εκατομμύριο budget παίρνοντας 1,5 εκατομμύριο που του λένε. Και να λέει αυτοί οι μεγάλοι τέσσερις μας έχουν φάει. Περιλαμβάνει και την ΑΕΚ.
0: Ναι, όλους περιλαμβάνει, όλους περιλαμβάνει. Ναι, ναι, όλους περιλαμβάνει.
2: Έτσι. Παίρνουνε λέει, είναι λέει 70 εκατομμύρια. Μοιραζόμαστε λέει εμείς τα 25, κάτι παίρνουν τα 50. Ελλάδα ρε.
0: Ναι, ρε φίλε. Ό,τι και να λέει ο Μονεβασιώτης όμως, ξέρουμε ότι στο τέλος της ημέρας αυτά που λέει είναι τρελά πράγματα. Κάθομαι και ζητάμε τώρα για τον Βασιώτη, ο οποίος λέει πράγματα τρελά. Δεν μπορεί να συγκριθεί.
2: Αλλά πρέπει κάποιος. Δηλαδή είναι τρελά, αλλά πρέπει κάποιος να το απαντήσει.
0: Α, ναι, εντάξει.
2: Δεν το αντιλαμβάνεσαι.
0: Εντάξει, ναι, αλλά θέλω να πω ότι.
2: Δηλαδή είναι δυνατόν να κόβει ο Αεξής 20.000 Τριακέας, ο Ολυμπιακός 20, ο Ηρακλής 2 και να θέλει να πάρει τα ίδια.
0: Δεν μπορεί να έχει απαιτήσει.
2: Κάποιοι, η Championship κόβει 40.000 Τριακέας. Όσα κόβει 40.000 Τριακέας και η Chelsea. Τα ίδια διαρκείας κόβουνε.
0: Ναι, ο Μανεβασιώτης λέει πάλι δεν μπορεί να έχει απαιτήσεις. Ας τη λέει και άλλο τι θα κάνει, τι θα πάρει. Οι απαιτήσεις μπορεί να έχει να παίρνει 50 εκατομμύρια πιο πάνω από το Ολυμπιακό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως. Γι' αυτό λέω, ο Μανεβασιώτης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι τι θα γίνει.
2: Δεν πολύ για τις δηλώσεις τους, γι' αυτό σου λέω.
0: Τι θα γίνει το θέμα. Δεν πιστεύω ότι ο Λαφούζος σαν πρόεδρο θα πει του Ηρακλή πάρε 5 εκατομμύρια. Γιατί θα γίνει επανάσταση στο. Γιατί θα φωνάξει μετά ο Όφη, θα φωνάξει ο Λεβαδιακός, θα φωνάξει ο Άρης.
2: Εγώ, επειδή είπα ότι εγώ δεν ψάχνω λέει για πρόεδρο του Super League. Εμείς μάνατζερ θέλουμε να μας. Όποιος μου φέρνει τα έσοδα. Κάνει και συστάσεις.
0: Με τη λογική αυτή θα πήγε η Καλαμάτα που κόβει 4-5 χιλιάδες. Τι, θέλω κι εγώ 2 εκατομμύρια. Θέλω κι εγώ 2 εκατομμύρια και δεν γίνεται.
2: Μπράβο. Η Καλαμάτα δεν κόβει 5, κόβει 10.
0: Ναι, παιδί μου σου λέω ότι.
2: Η Άρισα έκοβε 10.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν είναι αυτό. Θέλεις 10, πάρτα, ναι. Το θέμα είναι ότι όταν πάει να εξισώσεις τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή, όταν εσύ ο ίδιος λες ότι δεν προλαβαίναμε τα τηλέφωνα με την καρδίτσα και τις τσαπατσίδες. Δηλαδή τις τσαπατσίδες οι δικοί σου θα τις πληρώνει η δουλειά του Ολυμπιακού και όλων των υπόλοιπων τριών.
0: Ναι, ξέρεις όμως εγώ ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Δηλαδή ο Μανεβασιώτης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο Σλο πέρυσι είχε πει ότι αν δεν πάρετε διαρκείας που έκανε το καθένα 500 ευρώ, δεν θα κάνω μεταγραφές, έλεγε πέρυσι. Στους φιλάθλους του Ηρακλή. Τα θυμάσαι, δεν τα λέγαμε μαζί, τα λέγαμε.
2: Ναι.
0: Είχε δει πέρυσι, λέει 500 ευρώ το εισιτήριο. Το διαρκείας, κάτσε λέει φίλε. Τώρα λέει τώρα αυτά τα πράγματα από τα οποία είναι τρελά, δεν πρόκειται να γίνουν. Αυτά που λέει δεν πρόκειται να γίνουν. Και πρώτος να γίνουν, τι άλλο πιο Λαφούζος.
2: Και το αφιψηλού ότι εμείς είμαστε ο Ηρακλής. Το πάρε, φίλε. Είσαι ο Ηρακλής. Δηλαδή είσαι μεγαλύτερος από τη Λάρισα. Που έχει πάρει πρωτάθλημα και κύπελο και εσύ έχεις ξεχάσει πως τι ισχύει από αυτά τα δυο. Που είσαι ο Ηρακλής. Γιατί η Λάρισα είναι μεγαλύτερη ομάδα από σένα. Και ο Όφη που έχει πάρει δυο κύπελα και εσύ δεν έχεις πάρει κανένα. Παράλογος είμαι.
0: Όχι βέβαια, σου λέω και πάλι ότι ο Μονεβασιώτης έχει πράγματα, πολλά θέματα με τις κατά καιρούς δηλώσεις του. Λέει πράγματα τρελά. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι μπορεί ο Αλαφούζος σαν πρόεδρος της Λίγκας να πει στον Ελλάδο θες 1,5 πάρε 2.

0: μου δεις και τα μισά γιατί εγώ είμαι Ηρακλής. Τα βαζί είχαμε και δεν το ξέραμε ρε.
1: Εντάξει, άμα θέλει να πάρει χρήματα ο Μονεβασιώτης, υπάρχει και η λύση να πάει κατευθείαν να μιλήσει με την Νόβα και με την Κοσμοτέ. Να πάει κατευθείαν και να...
0: Δεν του πει Νόβα και Νόβατε, σας δίνω ένα 350 με ένα 400.
1: Αυτό λέω, αν θέλει να πάρει...
0: Του φανήκανε λίγα ρε.
1: Ναι, Νόβα παραπάνω δεν δίνει η Κοσμοτέ, σου λέει αυτά είσαι, αυτά δικαιούσε να πάρεις, αυτά είναι η τηλεθέαση που θα έχεις, γιατί τα στραπεχεία στην ουσία θα σε δουν πολλοί κόσμος, με τον Ολυμπιακό, με τον ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό και με τον Άρη. Τώρα το Ηρακλής και η Φυσιά δεν θα το δουν πολλοί κόσμος, η λογική το λέει.
0: Του λέει ο δημοσιογράφος, καλά και οι άλλοι γιατί συμφωνούνε. Απαντάει,
1: είναι τσιράκα. Ναι, μόνο ο Μονεβασιώτης είναι τσιράκι, αυτός είναι.
0: Ναι, ναι, εμείς είμαστε τσιράκι.
1: Εντάξει.
0: Όχι εμείς.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Είναι τσιράκι, το Ολυμπιακό, ο Πανετολικός, ο Λεβαδιακοπότης είναι τσιράκι. Ο Αστέρας Τρίπολης που έχει το καρμενάκι, εκατομμυρίουχο είναι τσιράκι.
1: Ωραία, άμα δεν θέλει, μπορεί να αποστεί ο Μονεβασιώτης ο Ηρακλής από τη Σούπερ Λίγα το συνδυασμό να πάει και να μην πάει πουθενά. Να πει δεν δέχομαι τα λεφτά της Νόβα και να μην έχει κανάλι. Να δούμε, του αρέσει. Να μην πάρουν το 300. Γιατί για το Ηρακλή το 300 είναι το budget, εντάξει.
0: Ακριβώς ρε φίλε.
1: Είναι μεγάλο νούμερο.
0: Είναι 240.
1: Είναι μεγάλο νούμερο για τον Ηρακλή το
0: 300.
1: Εκτός αν ο Μονεβασιώτης, ο κύριος Μονεβασιώτης, εκτός αν θεωρεί ότι από την τσέπη να μου βάλει φράγκο. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά θεωρία αυτό δεν γίνεται, ρε φίλε. Μια ομάδα έχεις. Πάρε 350, βάλε και άλλα δύο να κάνεις μια ομάδα αξιοπρεπέστατη. Μια παλέψη.
0: Ο Άρης παίρνει λέει λίγο παραπάνω. Ρε, ο Άρης έχει 25 με 30. Τι 25, 40 εκατομμύρια μπάτσετ έχει ο Άρης, ρε.
1: Όχι, ρε, δεν έχει πολλά.
0: Σοβαρά, για κοιτάξτε.
1: Στο μπάσκετ λες.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι, δεν έχει το ποδόσφαιρο 40 εκατομμύρια.
0: Τόσα έχει, το κοίταξα εγώ.
1: Ο Άρης και 22 ή περίπου.
0: Όχι, φίλε, είναι στα 40.
1: Τι 40 δεν έχουν.
0: Εγώ.
1: Πολλά λε.
0: Το κοίταξα εγώ, ρε, σου λέω.
1: Φαίνεται πολλά, πολλά λε μου.
0: Τέλο πάντων. Και εγώ τρελάθηκα, δεν το πίστευα.
1: Θέλω να πω ότι μπορεί ο Μονεβασιώτης να πάρει το 350, έτσι γίνεται. Να πάρει το, όπως κάνει ο Παρασάς. Πήρε το 350 από σαν πάρει Καλαμάτσα, θα βάλει και άλλα 2-3, θα κάνει μια ομάδα να παλέψει για την κατηγορία. Έτσι γίνονται.
2: Και πρόσεξε, τώρα News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 5 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: 50 ευρώ είναι νούμερο μεγάλο για να το έχει με την καρδίτσα.
2: Δεν ξέρω πώς έκανε.
1: Αυτό πρέπει να το ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι. Που είναι ναι, οκ, προς τι ζητάγανε. Πώς το είχε στο εστίριο. Γιατί άμα έχει το εστίριο 70-80 ευρώ. Ο άλλος σου λέει να πάω πρόσθεση.
2: Δεν νομίζω μόνο ότι 70.
1: Ξέρω εγώ ρε φίλε, μονοβασιό έτσι είναι αυτός, ξέρω εγώ.
2: Αυτό που λες.
1: Ήταν επιχείρη κατηγορίας. Ξέρω εγώ, πάω το βάλε 50 ευρώ το εστίριο. Όπως έκανε κάποτε ο Πανόπουλος. Πηγαίνανε οι οπαδοί των φιλοξενούμενων ομάδων και πληρώναμε 60 ευρώ να το εστίριο.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από

0: 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

μέρες μου και θα γίνω. Κι ας έχω τόσα πολλά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Μετρό Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα.
8: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98 Radio Rumeli News.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Ρούμε.